Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

presence with care, just a fury.

get it. Why don't you come on back?

as well here for miles. Get

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
5: Smart Finance.
4: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
5: Smart Finance.
4: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
5: Smart Finance.
4: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. η τεχνολογική επιλογή.
12: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθώματο εσείς.
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
15: GPS λογικό έχεις?
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
14: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
15: Μεϊμάρης.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Άιτε πουλάκια μου, άιτε λεμπέδες μου, άιτε παικταράδες μου. Αγόρι μου, άιτε αργήσανε.

Έλα να σηκωνόμαστε και οι τελευταίοι λέμε. Ω, το κάτσαμε το γάλα. Άντε βρε. Έλα, έλα να ετοιμάσουμε καφεδάκι, καφεδάκι. Μου είναι ο Βαγγέλης που έρχεται και κάθε πόδι.

Αφουσιάζοντας λοιπόν του Βασίλη και Γανιά, εγώ στο πω, ποιος θα, ποιος άλλος. Καλά πας, καλά πας, ευθεία, ευθεία, ευθεία, στρίψου τώρα, αριστερά. Ναι, τα αγόρι μου, σε αυτό το

Έλα και μας είτε να βγούμε στο προάβλιο. Δεν ακούσατε τον κόουτς Σπανούλη που είπε θέλει αθλητική ομάδα.

Και να μην πάρει τίποτα κανένα να του στηρίξει. Καλά, μην χαλάσουν, έχει ζέστη. Κουνήσου και λέω να κουνήσω. Σε βλέπω, λέει. Σε βλέπω, λέει.

μεταξύ, ποιο παλικάρι λέει, ποιο γιατί, κάτσε να δω, ναι. Ειρήνη, καλημέρα Αλέξανδρο, σκέτου. Γιώργος, καλημέρα Λάνη, ευχάριστη έκπληξη, έχω 4 ώρες ξύπνιος. Τι λέει, ναι. Αποφάσισα να μοιράσει το γάλα. Καλημέρα σας. Τις καλύτερες μουσικές μου στο κατακίτρινο γέλο. Καλημέρα, Άλεξ, καλό καλοκαίρι. Γεια σου, Σαράντη. Γεια σου, Σαράντη, αγόρι μου. Καλημέρα, καλημέρα.

Έτσι, έτσι, βάλτε τα υγεία στο τέρμα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχουμε και λέμε. Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου. Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Ζωσίμου Μάρτυρος. Για κανονίστε λίγο, για κανονίστε λίγο, λέμε. Άιντε και μεγάλη γιορτή σήμερα, ανάψε κανένα κερί, βρε. Ανάψε κανένα κερί. Θες να μας φιλάει με αυτούς που έχουμε μπει.

Λοιπόν, ο καιρός. Τι να σε πω. 9 η ώρα λέει, λέει, έτσι λέει, έτσι λέει, όχι εγώ, λέει αυτός, αυτός λέει, όχι εγώ, αυτός. 25 βαθμούς θερμοκρασία, 58% υγρασία, η άνεμη στο ένα μποφόρ, νοτιοανατολική. 12 η ώρα, 28 βαθμούς. Βρίσκεται 9, μια χαρά σε βλέπω. Δεν δουλεύεις πολύ αρκούδα σήμερα. Για αύριο τώρα, άσε να σας πει ο Πέτρος με τη Σταύρου, δεν περιμένεις από μου. Αύριο θα πει ο Πέτρος. Έτσι. Άιδε, μπράβο.

Καλημέρα μας, Βασίλη, σε όλους φίλους οδηγούς, επαγγελματίες και μη. Λεφοριατσίδες, αστικατσίδες, ταξιτσίδες, δαλικέρδες, γιοταχίδες, μπακέρος, μπατινέιρος, τρακτερτσίδες, πάνω απ' και μπισικλίδες, μην ξεχαστούμε.

Και πάω τροχάνι σαν μηνύματα, βέβαια, βέβαια. Έχουμε εδώ κιτ τη κακομοίρα. Γνωρίζει πίσω τα παιδιά τώρα. Θανάση, τι στέλνει φωτογραφία εδώ. Τι λέει αυτή η φωτογραφία. Στις 19 Ιουνίου λέει 2015 Γενική Συνέλευση. Ανακήρυξε τη 19η Ιουνίου ως Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας σε ένοπλες συγκρούσεις, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με την ανάγκη τραυματισμού της σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις, αλλά και να τιμήσει, λέει, τα θύματα και τους επιζώντες της. Μυστική μου, κύριε. Και θαυμαστά τα έργα σου. Μάγκης, θέλει μήνυμα σου, Βασιλιά, για βάση μου. Καλημέρα, φίλε Βασίλη. Αν και δεν είμαι Βασίλη, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή, πρόγραμμος. Θες να πω και το άλλο. Άσε να το λέω. Ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ ηχητικά μηνύματα της κακομοίρας. Κάτσε να κλείσω το ένα, βάλω το άλλο. Περίμενε να δω τι γίνεται. Στάσου. Λοιπόν, με το Σαράτη τα είπαμε. Πάω στην Ειρήνη. Και εγώ για τις 7 παρατέταρτο είμαι ξύπια. Μόλις άφησα την κόρη μου με μια βίντεο για να κατέβουν στο Πανελλήνιο cheerleading. Άντε ρε, έχουμε και τέτοια. Άντε να μας το παίρνουν τα κορίτσια μας. Αμήν. Καλημέρα, Αλέξανδρε, λέει ο Γιώργος. Η χαρά να σε ακούμε είναι πολύ μεγάλη. Καλή εκπομπή και καλά νέα για όλα τα τμήματα της Αργανάρας μας. Λέει εσύ όλο ξεσέβρισκο για όλα τα τμήματα. Εσένα τα αργόρυμα.

το, τι σύντον είναι αυτό, ε! Ωπω! Ο Άγγελος, καλημέρα! Το νέο πυροτέχνημα του τσίρκου που κυβερνάει αυτή η περίφημη πλατφόρμα για τα ψώνια, κυριολεκτικά όμως. Προϋπόθεση μια λίστα με ψώνια για ειδού το θαύμα της πλατφόρμας θαύμα. Πολύ μάντα. Για μια εξάδα νερά να πας ολίδι. Για την Κλωρίνη όμως πρέπει να αφήνεις να πας στο Μασούτι. Κάνε και διαφήμιση. Για τα μακαρόνια φεύγεις και πας από το Μασούτι στο Κλαμενίκη. Εκεί κοιτάς παρακάτω τη λίστα και βλέπεις Coca-Cola. Φεύγεις και πας Γαλαξία. Για το ρύζι φεύγεις και πας Αλφαβήτα. Άμα θες πακές όμως, ψηλές έτσι, έφυγες για Βασιλόπουλο. Παρακάτω στη λίστα με τη σφέντα. Την έκατσες. Πίσω Γαλαξία. Επόμενο. Παξιμάδια. Στα Ρήνα, ε. Σε κουβάλα. Φουρ για My Market. Κάπως σου έρθε και θες να τα αλλάξεις σε παξιμάδι κρίτινο. Χωρίς αλάτι, αδερφέ. Την πάτησε πένα. Σαν να Βασιλόπουλο. Θες και καφέ. Ε, εδώ θέλει και έτσι. Ή θα πάρεις τα 194 γραμμάρια, οπότε καλά είσαι στο Βασιλόπουλο, ή άμα είσαι μερακλής και θες 340 γραμμάρια, πετάγεσαι ξανά στο Κλαμενίκη. Οχίδοξα. Τώρα βέβαια, όλες για αυτές τις μετακινήσεις, ώστε να γλιτώσεις μερικές δεκάρες του ευρώ, περιαφέρεται, εκτός από χρόνο και νεύρα, πρέπει να καταναλώσεις και βενζίνη. Οπότε πριν ξεκινήσεις την σούπερ μαρκετιάδα, πετάξου μέχρι την Κύπρο να φουλάρεις, γιατί εκεί θα βρεις την ώρα να πάει στο τέτοιο, ρε. Στον προμαχώνα. Ούτε στον ίδιο άνθρωπο στην Κύπρο. Συμπέρασμα πρώτο. Μας υποχρέωσες. Αν δεν μας είπες τελικά πόσο μας χρέωσες, κράτους Ιωνισκίου. Συμπέρασμα δεύτερο. Το καλάτι καταμά, τώρα και σε πλατφόρμα. Το χάω για το τελευταίο. Συμπέρασμα τρίτο. Ρε, δεν τρεπούστη τέτοιοι πούστη. Ω, ω, τι τρόπες είναι αυτές, πρωί, πρωί. Και όπως λέει και τώρα, όχι, παιδιά μου!

Για να πάω και στο εξωτικό Κρικής. Βέβαια. Τι λες τώρα. Καλημέρα Αλεγάνδρο Τελπόχο. Από το εξωτικό ηλιοστάλακτο Κρικής. Άνοιξε μικρόφωνα, ανέβασε διάθεση και κάνει σε μας άλλη μια ξεχωριστή πρωινή ραδιοφωνική παρέα. Εγώ το κάνω όλο αυτό. Όχι, ναι. Αλή και τρισαλή. Και τρισαλή.

Έρχεται λοιπόν ο πατέρας μαζί με τη μητέρα και σκαρφίζονται ένα σωρό κον μπαγκέτερ. Έλατε όμως που αυτά τα κόλπα και αυτά τα τριτύπια θέλουν και λεφτά,

Και πάω ξανά στα μηνύματα να δω τι γίνεται. Να ρίξω μια βόλτα και από εκεί. Βέβαια. Λοιπόν, λέω Ίκορ, καλημέρα κύριε Αλέξανδρε και σε όλο του λαού του Άρη μας. Μέχρι τι ώρα θα σας απολαμβάνομαι σήμερα? Θα είσαι μέχρι το Δημήτρη? Oh yeah, μέχρι τις 10 η ώρα. Μετά, Δημήτρης Αδιάδανασίου. Λέει ο Σωτήρης τώρα. Λοιπόν, υπολόγιστε. Κυρκίσο Ιράντη. Τι είναι αυτό που κάνεις? Σκοπίο. Γιατί είναι εδώ Ιράντη με Σκοπίο? Α, περάσεις απέναντι τους. 30 χιλιόμετρα βενζίνη. 1,45. Τιμή προϊόντων από μάρκετ. Τουλάχιστον κάτω 40%. Και α, και ου, και έρχεται. Κούλι! Με θα πάτε σημαία, κούλι. Δεν σε βλέπω καλά, κούλι. Κούλι, δεν σε βλέπω καθόλου καλά, κούλι. Πολύ καλό με τον Κυριάκο Σκούλι. Αρίσω τώρα ένα στην καρδιά μου ήρθε σκάμπι. Όχι.

Προσωπικά εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα στο τύρι μου να πήγαινα κάθε μέρα να πω απέναντι και να γίνει σαν ζευγάρια. Πλάκα με κάνεις 1,45. 1,45 περισσύνει τα γόρια μου.

Και μου λέει ο Χρήστος να σας ρωτήσω αν κανείς γνωρίζει εάν λειτουργεί το τμήμα kickboxing στον Αλφα Σίγμα. Για ρίξτε τα φώτα σας εδώ πέρα. Θα πας για kickboxing. Ωρε γλέπια. Σε αυτό είναι πολύ ξύλο. Το σκέφτεσαι καλά.

Θα συνταγλιάσουν από το ξύλο εκεί πέρα. Άσε που πρέπει να πάρεις χάντια, να πάρεις αυτή την κάσκα, τη μυστήρια. Το που φοράν μπροστά σου είδες εκεί στο δώρακα. Όχι υπερικνημίδες, όχι ασπίδες, όχι δώρατα.

Μ' άρχομαι κι εγώ από δίπλα να φωνάζω Χρήστο το φτερό, το φτερό τα αγόρι μου. Έχουμε και ίσχυ την κεφάλα μας. Γνωρίζει κανένας τίποτα για το τμήμα kickboxing του Alpha Sigma Heidemann?

Σωτήρι, σε πάλε! Λοιπόν, εδώ έχει γέλιο, έχει γέλιο. Έκανα, λέγω, κινήθηκα, λέγει, κινήθηκε και η ΠΑΕ. Έχουμε κανένα νέο commercial and marketing manager. Νικάμε, αδέρφια! Όχι, παιδιά μου! Έτσι έχουμε πάρει πρωί, πρωί, βρε. Τι πάγαμε. Τι να κάνουμε. Σιγά-σιγά. Κάτσε, θα μείνει ο Ρος. Δεν είναι νέο αυτό!

Παρασεβούλα μάστορα, παρασεβούλα μέλη. Τάχα μάστορα. Μάστορα κολλάει αλλού σε αυτό που λέει Αντιγόνη. Παρασκευή ήταν μάστορα, θα συνεχίζει τις ώρες. Τα αλλάξαμε εμείς. Εμείς οι νεοέλληνες τα αλλάξαμε. Αν πει κανένας την ιστορία που πηγάζει,

0: Κάτσε να πάω σε ηχητικό μήνυμα. Περίμενε τα αγόρι μου. Περίμενε. Στάσου εδώ να δω τι γίνεται. Για να δώσε.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR.
0: Κάτσε με το βάλουμε αργότερα. Τι πάθαμε. Είδες. Άμα δεν ξέρεις, την πατάς. Για να πάω εγώ πίσω πάλι. Περίμενε, ακόμα δεν είναι 2 ώρα. Στάσου. Κάνε σου μίγδαλα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Αναβλήθηκε το ταξίδι του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance στην Ελβετία. Ο Λευκός Οίκος επικαλείται εκκρεμότητες στον σχεδιασμό της επόμενης φάσης των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Θα υπάρξει νέα ενημέρωση μόλις ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις για τα επόμενα βήματα. Υποβαθμίστηκε σε μέτριο το επίπεδο ναυτιλιακής απειλής στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, ωστόσο παραμένουν στην περιοχή για την τήρηση της συμφωνίας. Όλες οι στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ για την επιβολή του αποκλεισμού έχουν πάυσει, αναφέρει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διακινήθηκαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος D. Vance. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν εκφράζεται στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Με τον πρόεδρο Ζελένσκι συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης. Τραγωδία στη Νική, τη Χαλκιδική, 83χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της από την κόρη της. Οι πρώτες εκτιμήσεις από την νεκροψία προσδιορίζουν το χρόνο θανάτου της γυναίκας πριν από περίπου 20 έως 30 ημέρες. Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Διμηνή αργία για τον Δήμαρχο Κασάνδρας εισηγείται το Συμβούλιο Ερετών για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου. Ελέγχθηκε πειθαρχικά με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων που είχε το 2023, ένα χρόνο πριν από το δυστύχημα. Προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προαναγγέλει ο ίδιος, υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα για την έκδοση αδειών σε καταστήματα εστίασης ή επιχειρήσεις ψυχαγωγίας. Αρχικά γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες νεφώσεις στην Κεντρική Μακεδονία και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις στη Μακεδονία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και κυρίως στα ορεινά καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν, αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
10: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
10: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
10: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
12: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
15: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
15: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
15: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
16: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
17: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
18: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
19: Έλα, Γιώργη!
20: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
19: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
20: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
19: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
20: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
21: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
22: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
21: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
19: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
24: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
2: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς.
1: Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Καλά τώρα.
3: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
5: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λογικό έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
5: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
25: Μεϊμάρις.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Radio και 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Για όσους περιμένατε να ακούσει τον Βασίλη, δυστυχώς ο Βασίλης έχει κάποιες υποχρεώσεις, δεν θα μπορέσει σήμερα. Έτσι έκατσα εγώ στο πόδι. Παρασκευή λοιπόν 19 Ιουνίου.

Καλημέρα λέει! Ποιος, κάτσε! Από κυτρινό μαύρη Φραγκούρτη. Ο Χρήστος. Αδερφέ, τα κάνεις και την ώρα του Νίκου. Ακόμα δεν τον αφήνετε να έχει δουλειά, εμείς δεν τον αφήνουμε. Ρε τι ακούω σήμερα πρωί. Εμείς δεν τον αφήνουμε. Έτσι λέει. Έτσι λέει.

Εδώ που τα λέμε και να ερχόταν ο Νίκος, δεν έγινε άγαπη. Της κακομοίρας δεν γίνεται. Δεν γίνεται της κακομοίρας. Τα νέα από την ΠΑΕ τουλάχιστον δεν υπάρχει. Το δοσάδι, θα μείνει, λέει ο Ρος. Και απαντάς εσύ, κάτι άλλο έχεις να μας πεις.

Τώρα από την πλευρά της ΧΑΕ είπαμε, έχουμε την πρώτη ανακοίνωση με, το, με την πρώτη παιχτούρα το Λίτλ. Όχι Λίτλ ρε, Λίτλ. Και θα επακολουθήσουν για άλλες ανακοινώσεις. Βιάζεστε! Έχει μπει το νερό στα βλάκια, μην βιάζεστε, μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε, όλα θα γίνουν. Τι λέμε εδώ, έχεις εκεί ανθρώπους σοβαρούς.

Θα πηγαίνω πάλι στα μηνύματα εγώ. Τι να πω εγώ, ας τα λέει μόνος του αυτός. Πλάκα κάνεις. Κάθε που είναι αδερφέ, λέει ο Χριστός. Θες να πεις ότι με δυο μωρά να κλαίνε και η γυναίκα λεχόνα που συνήθως όλο κάτι της θέει. Ο Νίκος μας κάθεται, λέει, και ο δελός στο σπίτι. Μα δεν μπορώ να σ' απαντήξω. Πού να ξέρω ότι έχει στο μυαλό του. Δηλαδή εσύ τι είπαινες, ότι ψάχνει να βρει ευκαιρία να την κομπανίσει. Υπόψη είναι καλοκαίρι, μη βγει το τσόκαρο και μετά έχουμε άλλα θέματα. Εγώ του πάω, να του δανείσω το κράνος που το έχω με εδώ και καιρό, δεν θέλει.

Έχω και μέγιστη παρατήρηση. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Λοιπόν, ναι, ας το κλείσω τελώς. Γιατί μας βάζει στη θέση μας. Μας βάζει στη θέση μας. Καλημέρα, με συμπάθεια, μια παρατήρηση. Άνω κάτω τελεία. Αυτό που ο εκφωνητής ακούγεται σαν να μιλάει μέσα από το μπάνιο, παιδιά, είναι σχεδόν αποκρουστικό. Με μεγάλη προσπάθεια βγάζω τα λόγια. Προτροπή να αλλάξει αυτό. Κοίταξε, Πλαράκι. Καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες. Αλλά άμα δεν μπορείς να βγάλεις τα λόγια όπως λες, κλείστο. Κλείστο για να μην έχουμε θέματα. Μας τη λες κιόλας. Άντε καλημέρα. Άντε καλημέρα. Καλημέρα, λέει.

Γιώργο μου, συμφωνώ απολύτως με αυτή την εξέλιξη. Εντελώς. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω, με κατάλαβε, σε κατάλαβα. Ας αλλάξει σταθμό, λέει. Εγώ δεν το είπα, λέω, άμα δεν μπορείς να καταλάβεις το τι λέω. Δεν σου κάνει η μουσική που επιλέγω. Άλλαξε τα

Γιατί προχθές είχα και ένα άλλο συμβάν το βράδυ. Βγήκε ένας δίθεν ουδέτερος και μας γαλήπιασε. Βράδυ κάνε μας τη χάρη και σύνομαι.

Και από εκεί που φαινόταν ότι τελικά το μπάσκετ, τα τηλεοπτικά δηλαδή, θα κατέληγαν στον Αλαφούζο, έκανε ρελάνση η ΕΡΤ.

και στο κάτω-κάτω της γραφής η ΕΡΤ οφείλει να πάρει τουλάχιστον ένα τα δύο δυνατά πρωταθλήματα. Έχει πάει στο ποδοσφαίρο. Το ποδοσφαίρο δεν αντέχει. Ας πάρει τον μπάσκετ. Την πληρώνουμε όλοι. Δεν κατάλαβα.

Και λέει ο Αντώνιο, επιτέλους λέει, γύρισε κανονικότητα στο γέλο. Σιγά βρε, εντάξει, λέει, είπαμε, αλλά σιγά μια καλή κουβέντα, αλλά μην κασκε που κοιμίζω τώρα, σιγά. Όλα καλά πηγαίνει. Καλά λέει ο φίλος, λέει, μην τον μαλώνεις. Ακούγεσαι πολύ χάλια. Δεν τον μάλλον αδερφέ, του είπα να γυρίσει. Γνωστό τη σπάση. Επαναλαμβάνω, γνωστό τη σπάση. Ότι εγώ δεν είμαι στο στούντιο. Νομίζω ότι είναι γνωστό τη σπάση. Άντε τώρα, Ρενιάτικο.

συνεχίζει το Λάντσμαρκ και αρχίζει και ανεβάζει τους φυρμούς τώρα. Ειλικρινά τώρα. Ακούστε το μήνυμα. Το αίμα θα λέει και θα σου κάνω δώρο ένα μικρόφωνο. Όχι, ακούσε, είναι καμένα, μ' άκουσες άλλη φορά. Άκουσες άλλη φορά εμένα. Γιατί εγώ πρώτη φορά βλέπω το δικό σου όνομα σε μήνυμα. Σε δικές μου εκπομπές τουλάχιστον.

Λοιπόν, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, έτσι, να λέμε και αυτά που πρέπει να λέμε. Φίλε μου, λέει, έχω ακούσει πάμπολες φορές, δεν έχει καμία σχέση αν σου στέλνω μήνυμα. Με το φίλο πάντως ήσουν επιθετικός. Χωρίς λόγο, αυτό λέμε. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Όταν λέει αυτό που ο εκφωνητής ακούγεται σαν να μιλάει μέσα από τον μπάνιο, είναι σχεδόν αποκρουστικό. Εμένα αυτό με θίγει. Μπορούσες να πεις δεν σε ακούω καλά και να σου γράψει και γραπτό μήνυμα το τι συμβαίνει. Πολύ ευχαρίστως. Αλλά όταν μου λες μέσα από τον μπάνιο αυτό που σαν δεν είναι και ευγενικό, και έτσι και εγώ απαντώ με τον ίδιο τρόπο. Κώστας λέει, βάλει καμιά μαρινέλα να έρθουμε στα ίσια μας. Πάει αυτή η ρεζή. Έφυγε ο άλλος, τι να βάλω, δεν ακούει τώρα, πήγε κάτω στο Ντουμπάι. Λοιπόν, πάω εγώ να βάλω τραγουδάκι, θα ξαναλέμε. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο.

Ρε Σιλευτέρη, τι καφέδια είναι αυτή, ρε. Πω, πω.

0: Μ' αρέσει αυτό. Λευτεριά στον Παπαδόπουλο. Καλά, έχει διέξει τώρα αυτός εκεί πέρα, σου λέω, με δύο παιδιά. Το ένα μωράκι, το άλλο, εντάξει, ξεπεταχθεί για να λέμε την αλήθεια. Αλλά όπως να το κάνεις, είναι δύο παιδιά.
1: Is the way it goes. One day a fellow walked up and said,
0: "Γερή να είναι όλοι τους θα τρέχουμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα το ξεπεράσει. Δεν πάθει τίποτα."
1: Say, "Hey man, we don't have no old tunes." Say, "Well, play some of your oldest but goodest." I said, "Don't dig that. Don't bury me while I yet live." Then he said, "Well, play the best of James Brown." Fred smiled and I said, "Why are you frowning?"

Και με ρωτάει ο Χρήστος ποιο ήταν, λέει, το προηγούμενο τραγούδι αυτό του James Brown, έτσι. Χτύπησε Stone Power και θα σου βγάλει σε δύο εκδόσεις. Η μία από το live στην Κινσάσα του Ζαΐρ, το τότε Ζαΐρ, το 1974, που ο ήχος είναι καταπληκτικός παρόλο ότι είναι 1974, και ένα τη δισκογραφία. Ευελπιστώ να σε κάλυψα.

0: Επαναλαμβάνω τη νέα, δεν έχουμε στην ουσία τίποτα ιδιαίτερο. Νέα λέω παραδείγματος χάρη από την ΠΑΕ, από την ΚΑΕ αναμένουμε ανακοινώσεις. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Είναι να μάθεις τι έρχονται. Ότι θα έρθουν και θα έρθουν και θα έρθουν και πολύ δυνατά χαρτιά. Τα τρία επόμενα τα ξέρουμε παραδείγματος χάρη, αλλά λόγω υποχρεώσεων δεν ανακοινώνονται ακόμα.
1: Lights and call some more.

Λοιπόν, επειδή τέτοιο ερώτημα. Ναι, αυτό να ξέρουμε. Αλλά μετά την έλευση Σπανούλη, δεν έχουμε ακούσει τίποτα από ονόματα. Εξαίρεση τώρα για τον ένα του Σκοπιανού, Δημητρίδη, πώς το λένε το παλικάρι. Ο άλλος περιμένουμε από την Τουρκία, επίσης το γνωρίζει το όνομά του, δεν ανάγκη να το λέμε. Για τον Έλληνα που περιμένεις, επίσης πρέπει να διευθετηθεί μια διαφορά που έχει με το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ. Και πάμε και τα επόμενα, θα τα ξέρεις. Άλλωστε. Και δεν είναι ευλογώ τα γένια της ΚΑΕ τώρα, αλλά πολύ σωστά κινείται μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε να προσάψουμε κάτι, αγαπητέ μου Λευτέρη. Προς το παρόν τουλάχιστον τίποτα. Όλα καλώς. Και το πρωτάθλημα ξεκινάει αρχές Οκτωβρίου. Έχει χρόνο ακόμα. Και από αυτά που υπόθηκαν μέσα από τη συνέντευξη καταλαβαίνεις ότι δουλεύουν οι αρμογελάοι ολευτές. Τα επόμενα, εσύ περιμένεις κανένα δυναμίτη τώρα. Ξέρω εγώ. Ξέρω. Σηκώνεσαι κάθε μέρα το πρωί, πατάς εκεί πέρα τα πρωτοσέλιδα, να ακούσεις τίποτα περίεργο. Σε ξέρω, αγόρι μου, σε ξέρω. Γιατί νομίζεις εγώ το αντίθετο, το κάνω.

μέχρι και το βόλεϊ έχει κάνει δύο κινήσεις. Έτσι που λέγαμε ότι καθυστερεί. Πήρε δύο Βούλγαρους, μια χαρά.

αλλά και από την άλλη πλευρά, για να λέμε τα σίκα σίκα και τις κάπης κάπη, ανεξάρτητα το ποιος ηγείται, πού ηγείται, και στις υπόλοιπες ομάδες δεν υπάρχει καμιά τεράστια κινητικότητα. Έτσι, παραδείγματος χάρη τα παιδιά από δίπλα απολογαίνουν. Να είστε. Εμείς είμαστε πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα.

Και πάω γρήγορα γρήγορα στα μηνύματα, καθότι δεν περισσεύει και πολύ χρόνο. Και λέει παραδείγματος χάρη ο φίλος μου Αθανάσιος. Καλημέρα αδερφέ Αλέξανδρε. Καλημέρα Αθανάσιε. Το ποδόσφαιρο θέλει στήριξη. Το μπάσκετ βρήκε τον δρόμο του. Κάνουμε και τίποτα άλλο από το να στηρίζουμε εμείς τουλάχιστον εμείς. Χρήστος, Χρήστος ο Λούθε, βέβαια. Καλώς τον. Καλημέρα Αλεξάνδρο Μπέκτη. Χαρά μας που σ' ακούμε. Χαρά μου και εμένα που είμαι παρέα σας. Μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, έλα να συνεχίσουμε. Κομματάκι, κομματάκι, κομματάκι.

Γεια σιγά όμως, εγώ πρέπει να σας αφήνω, να σας αφήσω μάλλον, στα χέρια του Δημήτρη Χατζη Αθανασίου. Δεν θα έχουμε καμιά έκπληση για να φύγει ο Νίκος, δεν νομίζω. Εμείς θα τα πούμε τώρα πάλι αύριο το βράδυ στις 10.

Να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται.

είναι οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ακυρώθηκε προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Βιέννη. Τη ματέωσή της επιβεβαίωσε και η Ελβετία. Την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Προβλήματα logistic επικαλείται ο Λευκός Οίκος. Η ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της στη Γενέβη λόγω Λιβάνου. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της συμφωνίας. Υποβαθμίστηκε σε μέτριο το επίπεδο ναυτιλιακής απειλής στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, ωστόσο παραμένουν στην περιοχή για την τήρηση της συμφωνίας. Όλες οι στρατιωτικές ενέργειες στον ΗΠΑ για την επιβολή του αποκλεισμού έχουν πάυσει, αναφέρει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στις διεθνείς τιμές καυσίμων, το Brent στα 79,63 δολάρια το βαρέλι. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν εκφράζεται στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Με τον πρόεδρο Ζελένσκι συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης. Νέα τροπή στο διπλοφωνικό στο Λόγκο Αιγίου, χωρίς αίμα τα ρούχα του 65χρονου και χωρίς DNA τα νύχια του, όπως δείχνουν οι εξετάσεις. Τραγωδία στη Νικήτη Χαλκιδικής, 83χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της από την κόρη της. Οι πρώτες εκτιμήσεις από την νεκροψία δείχνουν τον χρόνο θανάτου της γυναίκας πριν από περίπου 20 έως 30 ημέρες. Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Διεθνής αναγνώριση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας πάνω από τον μέσο όρο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Αρχικά γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες νεφώσεις στην Κεντρική Μακεδονία και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις στη Μακεδονία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και κυρίως τα ορεινά καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο GRT. Times.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμε Same White Now 3-1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Έκτακτη είδηση.
12: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
11: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
12: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
11: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
12: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
11: www.ergopavlatel.gr.
12: Έργο τέλεια νέα.
13: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
14: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Έλα, Γιώργη!
16: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
20: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
19: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
20: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
19: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
20: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
21: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
22: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
21: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
22: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
21: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
23: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
24: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
25: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
25: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος εγώ?
25: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
26: Και ejectionservice.gr.
25: Lease Access.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Yellow Radio 101.7. Είναι το 10ο καλό. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μαζί μέχρι και τις 12.

0: Νίκος Βαδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα, άγρυπνος.
1: Συγκυρολεξία της τελευταίας μέρας εδώ μεταξύ.
0: Άγρυπνος φρουρός εδώ. Για να πάμε μαζί για τις επόμενες περίπου δύο ώρες με όλη την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Γυρίζουμε για τα καλά πλέον, να ξέρετε. Γιατί κάναμε μια guest εμφάνιση, βασικά δύο guest εμφανίσεις. Μία τις δύο τελευταίες Δευτέρες, ναι, την προηγούμενη Δευτέρα και την πιο προηγούμενη Δευτέρα. Επιστρέφουμε σιγά σιγά. Για να πάμε και στα δικά μας τα θέματα. Παρέα με όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099. Στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Και φυσικά πάντα με την υποστήριξη των χορηγών μας, των ανθρώπων που βάζουν και αυτή το λιθαράκι τους για αυτή την εκπομπή καθημερινά. Την Digital Markt Ανδρέα Παπανδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Βρίσκεται το κορυφαίο, ποιοτικότερο και πιο γρήγορο σέρβις κινητών σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης και για λάπτοπ, για τάμπλετ, για σταθερούς υπολογιστές, για παιχνίδο κονσόλες. Και με πολλές επιλογές για αγορές στο www.digitalmarkt.gr. Παρασκευούλα, όπως σχεδόν όλες οι μέρες εβδομάδας πλην της Τρίτης, από το μεσημέρι και μετά, σημαίνει μέσα εδώ πολύ ομόστρα, Μιστακή 22 στη Χαριλάου απέναντι τον Παρκάκι. Για να απολαύσουμε πάρα πολύ ωραίες γεύσεις σε κρεατικά θαλασσινά και πολλά ωραία πιάτα με την επιμέλεια, υπό την επιμέλεια της σεφ Αναστασίας Μπέγκα, της φίλης μας. Είτε θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα από την εργασία σας και θέλετε να τσιμπήσετε κάτι ποιοτικό, είτε θέλετε να απολαύσετε ένα πολύ ωραίο γεύμα από γεματόβραδο, το μέσο του πολύ ομόστρα είναι εκεί για εσάς.

Έχουμε να πούμε πραγματάκια, εννοείται. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Έχουμε σε κάνα δεκάλεπτο μαζί μας και τον Μιχάλη Λεάνη, που σου κάνουμε άλλωστε κάθε Δευτέρα την Παρασκευή.

Εντάξει, τώρα ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα. Κωνσταντίνος που το λέει ο Κοσμά, έτσι. Γνωστός. Είναι από το σταθερό της εκπομπής. Μην τρως τον μπούλι που σου κάνουν για το αν γέννησε εσύ ή η γυναίκα σου. Θέλω να μου πεις, Κωνσταντίνε, επειδή δεν ακούω αυτές τις μέρες τίποτα. Να ξέρεις, τίποτα. Θέλω να μου πεις ποιος θα κάνει αυτό το πράγμα. Θέλω να μου πεις ποιος έκανε αυτό το πράγμα για να βάλω ένα πρόσωπο στο κατηγορό το οποίο έρχεται αυτή τη στιγμή. Θέλω να μου πεις ποιος. Ποιος ακούμπησε αυτή τη στιγμή τις ιερές μέρες της πατρικής άδειας που θέσπισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια, έτσι, για να τα λέμε όλα. Ακροατές, εγώ νόμιζα συγκαλείς φίλοι και συνάδελφοι εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, γι' αυτό. Παλιά δεν ήταν έτσι. Γιατί λέει, τώρα λέει ο Κοσμάς, λέει, Μήτρος λέει από τον μπούλινγκ για το αν γέννησε εσύ γυναίκα. Λέει, εγώ όταν κάναμε το δεύτερο, 3,5 μήνες πληρωμένη άδεια, λέει, από την τότε δουλειά μου, λέει, που κανονικά παίρνουν οι γυναίκες και λέγεται άδεια φροντίδας παιδιού θυλασμού. Στη δουλειά όταν γύρισα τέλη Ιουνίου με κορόιδευαν τύπου. Ναι, ναι, έχεις άλλο γάλα και γελούσαν. Αλλά εγώ γέλασα που μετά από 2 μέρες πήρα τη δική μου άδεια και ξαναπήγα Αύγουστο δουλειά. Ναι, εννοείται ότι θα πάρουμε πάλι άδεια. Εννοείται αυτό το πράγμα. Ότι μέσα στο καλοκαίρι θα λείψουμε άλλες 2 εβδομάδες. Αυτό είναι δεδομένο. Βάλε και την Ιταλία άλλες 10 μέρες. Τέλει, γίναμε. Καλό Σεπτέμβριο, να είστε καλά. Παλιά δεν ήταν έτσι. Τώρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Εγώ μου λέγανε, παιδί, ότι παλιά όταν γεννούσε η γυναίκα, ο άντρας ήταν. Καθόταν 4 μέρες, πόσο, και αν καθόταν. Το μεταξύ. Αλλά πλέον υπάρχει αυτό. Υπάρχει πατριλιάδα και έχει λογική. Και όσοι το παίζουν ξυπνητζίδες, είτε δεν έχουν παιδιά, είτε έχουν περάσει χρόνια από τότε που κάνα παιδιά και δεν έχουν την επαφή. Διότι όταν έρχεται ένα παιδί μέσα στο σπίτι, πρέπει κάποιες μέρες να αφοσιωθείς. Και να αφοσιώσει κιόλας κάποιες μέρες. Για να αρχίσετε, όχι να βρείτε την ισορροπία μέσα σε 2 εβδομάδες. Ακόμα δεν έχει βρεθεί η ισορροπία, ξεκάθαρα δεν έχει βρεθεί. Βρίσκεται όμως σιγά σιγά, αλλά πρέπει να αφοσιωθείς για κάποιες μέρες. Πόσο μάλλον όταν. Γιατί το θετικό, θα πω σε δικιά μου περίπτωση, το έχουν ζήσει πολλοί και φίλοι που ακούνε κιόλας και ξέρω. Το θετικό είναι όταν κάνεις τα παιδιά κοντά. Γιατί δεν ξεσυνηθίζεις. Δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα. Να αποστηρώνεις τα μπιμπέρο, να πάρεις ειδικά σαπούνια για τα μπιμπέρο, να αλλάξεις πάνες, να ταΐζεις. Δεν τα ξεχνάς. Εγώ τα έχω φρέσκα, ας πούμε. Γιατί ο Ραφαελάκος πότε ήταν, πριν 4 χρόνια σχεδόν. Δηλαδή δεν μου φύγαν τόσο πολύ από τη μνήμη μου. Κάποια πράγματα γίνονται και αυτοματοποιημένα. Αλλά η διαφορά ποια είναι, και αυτό το καταλάβουν όσοι γονείς έχουν 2 παιδιά. Στο δεύτερο παιδί, έχεις διαχειρίσει και το πρώτο. Και το πρώτο ακόμα δεν είναι ότι ας πούμε, έχει πάει 15 χρονών και έχει βρει το. Ποιο 15 χρονών βρίσκεται στον δρόμο, θα μου πει τώρα. Τέλος πάντων, ότι είναι πιο ανεξάρτητο. Έχεις και ένα παιδί 3,5 χρόνια στο σπίτι. Που σημαίνει ότι πρέπει να διαχειριστείς και τα 2. Δηλαδή δεν είναι μέρες οι οποίες παίρνεις και ξεκουράζεσαι. Δεν ήταν μέρες ξεκούρασης αυτές. Αυτά τα λέω για να, διδακτικά για όσους νομίζουν ότι οι πατεράδες γεννάνε οι γυναίκες τους και κάθονται. Δεν κάθονται. Δεν κάθονται. Δεν κάθονται. Βλέπουν Γκάνα Παναμά 4,5 ώρα το πρωί με ένα μωρό στο χέρι και ένα πιπερό. Δεν θα βλέπα Γκάνα Παναμά νομίζω για κανένα λόγο. Ποτέ. Αλλά εκεί που καθόμασταν στον καναπέ και ρουφούσε ο άλλος ο παιδί μου από τον πιπερό. Του λέω, θες να δούμε λίγο Γκάνα Παναμά. Με κοιτάει, δεν είναι ανέκφραστο ρε παιδί, με κοιτάει. Του λέω, θα δούμε λίγο Γκάνα Παναμά, λέω, μια χαρά.

Οπότε λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το πράγμα θέλει να προσαρμογεί. Εντάξει, γι' αυτό πήγαμε κι εμείς έτσι κάποιες μέρες για αυτή την, για αυτή την προσαρμογή. Ένα πραγματικά πολύ ωραίο, κουραστικό αλλά ωραίο, ωραίο ταξίδι αυτό το οποίο πάντα κάνεις, ρε παιδί μου, όταν, όταν έχετε ένα παιδί στον κόσμο. Εντάξει, τώρα θα πεις αν έχεις ένα, δεν, λέει, δεν είσαι πιο συνειδητοποιημένος. Ο δεύτερο, εντάξει, okay, είσαι πιο συνειδητοποιημένος, αλλά και πάλι είναι όλη η διαδικασία αυτή, ρε παιδί μου, είναι, είναι τέτοια. Και στο δεύτερο, επειδή δεν είχαμε την ευκαιρία να το πούμε και τις προηγούμενες μέρες, εντάξει. Στο δεύτερο το ζήσαμε και λίγο πιο hardcore, γιατί τραβηχτήκαμε στην κλινική μία ώρα το βράδυ. Δηλαδή είχαμε και αυτό. Τρέχεις να μπαίνεις στα μάξι το 10.30 ώρα. Να πας, να τρέχεις μέχρι το γένεσης για να κάνεις. Και ευχαριστώ για ακόμα μια φορά όλους εκεί πέρα στο, στο γένεσης. Πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι και πολύ αργενείς. Έχουμε στο γένεση, είναι μεταξύ, είναι δική μας. Περισσότεροι εκεί μέσα, να ξέρετε. Δηλαδή, όσοι θέλετε να γεννήσετε, πάτε εκεί. Είναι δική μας. Τίποτα. Προσταμένη φίλη μου, κυρία Κατερίνα, τα φιλιά μου, παιδί, άνθρωπο. Όλοι εκεί πέρα, χαμός γίνεται. Λοιπόν. Για να κάνετε παιδιά. Για να κάνετε παιδιά. Ωραία είναι τα παιδιά. Τελεπόρια σε πολλά πράγματα, δεν λέω. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολη πίστα, αλλά αξίζει τον κόπο. Πρέπει να είμαι και ωραία στιγμή που, που αξίζει τον το κόπο. Και είναι και μια περίοδο που μαθαίνει, ρε παιδί μου, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον. Έτσι σε μια πρώτη συζήτηση έτσι, οικογενειακού επίπεδου θα κάνουμε, θα πάμε μετά και στα αθλητικά, μην ανησυχείτε. Είναι μια περίοδος στην οποία μαθαίνεις ότι τελικά και με λίγες ώρες ύπνο μπορείς να λειτουργήσεις. Είμαι σπαστές ώρες ύπνο. Δηλαδή τόσο σπαστό βράδυ είχα να κάνω το στρατό. Λες για σηκώνες και να πας για σκοπιά είναι. Τότε πώς άντεχες. Θα αντέξεις και τώρα. Τελειώσαμε. Τώρα θα πεις, έχεις ίδιες αντοχές που είχες τότε. Όχι. Δεν τις έχεις ίδιες αντοχές που είχες τότε. Λοιπόν, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να βγει η μέρα. Και αν κοιμηθείς δύο ώρες και ξυπνήσεις και μετά κοιμηθείς άλλες τρεις και ξυπνήσεις,

Την καλημέρα μου στο Σταμάτη, ο οποίος λέει: άσε μας, λέγα Παπαδόπουλε. Εμείς λέει τι να κάνουμε. Τρεις κόρες, τρεις, πω! Δύο, πέντε. Α, δυόμιση, έξι και οχτώ. Να πάω στο Άγιο Όρος. Σταμάτη μου εδώ πέρα, εγώ. Δυο γαμπρούς έχω, ξέρεις. Σαν τα ψηλά βουνάκι δύο.

Εγώ θα σου πω, δεν ήθελα κόρη στο δεύτερο. Ήθελα το πρώτο θα είναι κορίτσι. Βγήκε αγόρι. Στο δεύτερο γυναίκα μου ήθελε κορίτσι, λέω αγόρι θα κάνουμε. Να ξέρεις. Μου λέει, λέω εγώ θα κάνουμε αγόρι. Και πανηγύριζε όταν κάναμε αγόρι, γιατί. Ό,τι είχες από το πρώτο αξιοποιείται από το δεύτερο. Ρούχα, παιχνίδια, καρότσια. Τα πάντα, τα πάντα. Οπότε είσαι βασιλιά. Θα το πάρεις για καινούργιο, προφανώς και το έχουμε πάρει. Δηλαδή, μας περάσετε για τίποτα γεύτος. Αλλά είναι όσοι έχουν, ας πούμε, πάνω από ένα παιδί και έχουν, ας πούμε, δύο αγόρια, δύο κορίτσια, ξέρουν το βολικό της υπόθεσης σε αυτές τις περιπτώσεις.

Καλημέρα μου και στο Χάρη. Δύο αγόρια λέει τι άλλο θες να ζήσει. Νοείται, δύο παλικάρια, δύο αργιανάκια. Δύο αργιανάκια τα οποία μπήκαν το δεύτερο ειδικά και το πρώτο νομίζω το είχα κάνει έτσι. Το δεύτερο μπήκε πολύ νωρίς στη δικασία της γαλούκησης. Γεννάει η γυναίκα μου 10 και 20, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δηλαδή την ώρα που ξεκινάει συνήθως η εκπομπή, έτσι. Γιατί κοιτάω μετά την ώρα στα χαρτιά και λέω στο διάλογο, λέω, δεν λέω. Και φέρνουν το παιδί, ρε παιδί μου, σε μένα. Και μας βάζουν σε ένα δωμάτιο απέναντι. Ρε παιδί μου, θέλετε να κάτσει λίγο με το παιδί να το δείτε πριν το πάρουμε πάνω κτλ. Λέω μια χαρά. Και ο χαζός ο μπαμπάς εκείνη τη στιγμή που ήταν δηλαδή χεσμένος από τη χαρά του μέχρι εκεί που δεν πάει, μόνος εγώ στο δωμάτιο με τον άλλον, σκουφάκι, κουβερτούλα κτλ. Και λέω τι να κάνω, τι να κάνω. Και αρχίζω και το τραγουδάω το νούμερο του Άρη, παιδιά, ξέρετε μα το θέλω, δηλαδή στο σταυρό που σας κάνω. Και αρχίζω το τραγουδάω το νούμερο του Άρη. Τον γνήσιο τον πρώτο, έτσι πασχαλάρα την καλημέρα μου. Και ενώ έκλαιγε, σταμάτησε να κλαίει. Δηλαδή, εντάξει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γαλούκης ξεκίνησε πριν καν βγει από την κλινική το παιδί.

0: Και ο Ιωάννης στέλνει μέχρι στιγμής το μήνυμα της εκπομπής. Ο Φίλης δημόσια ένα ευχαριστώ στον τεράστιο Χιμένεθ. Που γύρω στον Οκτώβριο με τις νίκες, λέει, που έκανε, λέει, σε έκανε να φέρεις ένα λιανάκι στον κόσμο. Όχι Οκτώβριο. Όχι Οκτώβριο, Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο θα σου πω, όχι Οκτώβριο. Σεπτέμβριο ήμασταν ήδη. Ήδη. Και είναι αστείο γιατί ήταν, ρε παιδί μου, σε ένα θλιβερό, ας πούμε, θλιβερό γεγονός, τέλος πάντων, θλιβερό να τα φεύγει κύριος κάποιος, όχι. Ήταν, είχαμε πάει και θα πάμε, ωραία κουβεντούλα αυτή, είναι έτσι, μ' αρέσει χαλαρή, έχω έρθει και με καλή διάθεση, παρότι δεν έχω καθόλου ύπνο. Είχαμε πάει στα, και θα πάμε σε λίγο στο Μιχάλη το Λεάνη, για να πάμε και στα δικά μας, έχουμε και ρεπορτάζ, να πούμε για ροζ, μου στέλνει ο Πέρι, για δόνι, για όλα, για μπάσκετ θα πούμε. Είχαμε πάει στο χρόνο του πατέρα μου, Πέρι, στο Σεπτέμβριο, πάνω στο χωριό, 18 του Σεπτέμβρη. Και ήταν τέτοιο. Και ήταν εκεί, είμαστε μέσα στην εκκλησία, μεταξύ ο παπάς μέσα πρέπει να έρθει λίγο παραπάνω. Και πέρα στο θυμιατό, πρέπει να του φύγει λίγο παραπάνω η δόση. Και μας έχει πιάσει, ρε παιδί μου, άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο, λίγο μέσα στην εκκλησία, ρε παιδί μου, λίγο το ντουμάνι, ρε παιδί μου, είχε πιάσει και η γυναίκα μου ζαλίστηκε και της λέμε κάτσε. Εγώ το μεταξύ το σκέφτηκα τότε. Βέβαια, τους είπα, λέω, πας και εσύ. Δεν νομίζω, λέει. Δεν ξέρω. Αμπού, αχ, λοιπόν. Πασχαλάρα μου, καλημέρα λέει, έτσι λέει, στις σωστές βάσεις από την πρώτη του ανάσα, λέει, με το ένα και μοναδικό έμνα Τσαρλιανάρας και τα λόγια των ιδρυτών μας άξιος. Πρόσεξε, το ξεκίνησα όταν μπήκαμε μέσα και ξεκινήσαμε στη διαδικασία να βγει. Σαν το χαζό μέσα εγώ στο δωμάτιο, ρε παιδί μου, που συνήθως όλοι οι άντρες πάνε δίπλα στις γυναίκες και λένε σπρώξε. Ας πούμε, πάμε αγάπη μου, έλα πάμε αγάπη μου. Εγώ τρώω στο νητό άρα εκείνη τη στιγμή. Και γυρνάει η γυναίκα μου και με κοιτάει. Εκείνη τη στιγμή, όπως ήταν, ναι. Νοείται, ρε φίλε, από την αρχή τα βάλω. Γιατί έτσι γίνονται τα αριανάκια. Δεν έχουμε αριανάκια και δεν έχουμε αριανάκια. Έτσι γίνονται τα αριανάκια. Λοιπόν, αυτά και σας ευχαριστώ πάλι όλους για τις ευχές σας. Ξεκινήσαμε λίγο χαλαρά. Σαν αυτό που κάνουμε το καλοκαίρι στην παραλία, που μπαίνουμε σιγά σιγά, βρέχουμε λίγο πόδια. Φτάνει, ρε παιδί μου, λίγο το νερό μέχρι τη μέση, να δούμε ότι είναι καλή θερμοκρασία, να πιάσουμε λίγο τη θερμοκρασία. Και πάμε τώρα να βουτήξουμε ολόκληρη μέσα στα κιτρινόμαυρα νερά και όχι μόνο, παρέα με τον Μιχάλη Λεάνη. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι που σε βρίσκω σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μετά από το. Ένα δειγμή κατηγορό, θα έλεγα νωρίτερα, στο τηλέφωνο, σε ό,τι είχε να κάνει με το Μουντιάλ, το οποίο.
1: Ναι. Εντάξει. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία. Όχι, δεν είναι το θέμα του αν συνηθίζονται. Δηλαδή είναι.
0: Έχουμε μιλήσει νωρίτερα για να καταλάβει ο κόσμος νωρίτερα με τον Μιχάλη στο τηλέφωνο και ξέσπασε κατά του Μουντιάλ. Δηλαδή, μόνο που δεν λέει θα πάρει τον Ιφαντίνο τηλέφωνο, να του τα πω ένα χεράκι αυτού νου, ας πούμε.
1: Καλά, εντάξει, ο Ιφαντίνο είναι μια αστεία προσωπικότητα.
0: Όπα, κάτσε. Βάστα, δεν υιοθετεί η εκπομπή. Δεν υιοθετεί η εκπομπή σε καμία περίπτωση.
1: Ναι. Τέλος πάντων, οποιοδήποτε λέει κάτι το χρεώνεται. Εδώ είναι η πραγματική ατομική ευθύνη, όχι αυτό που προσπαθούν να επιβάλλουν οι κυβερνώντες. Η ατομική ευθύνη είναι σε αυτόν που λέει κάτι και σε αυτόν που γράφει κάτι, και γι' αυτό θα πρέπει όλα να είναι ενυπόγραφα, όχι για κανένα άλλο λόγο, για να έχει και το θάρρος της γνώμης και της άποψής σου. Ο Ιφαντίνο είναι πραγματικά μια αστεία προσωπικότητα για το ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι και μόνο εκείνη του η δήλωση ότι το ποδόσφαιρο είναι για να χαλουγήσει. Να γαλουχίσει νέες γενιές για το τι σημαίνει δόξα και χρήμα. Δηλαδή, μόνο με αυτή την κατάπτυστη δήλωση, αν υπήρχε μια σοβαρή, ας πούμε, FIFA, θα έπρεπε να τον πάρει από τα αυτή, γιατί πετάγονται για τα αυτιά του λόγου.
0: Ναι.
1: Ναι, και να του πει αγορίνα μου, έλα. Τελειώσαμε.
0: Ή την προτιμούσε τον Blatter.
1: Όχι. Εντάξει, ο Blatter όμως, όπως και να το κάνουμε, με δεδομένες της, το θεσμικό πλαίσιο που περιβάλλει, ας πούμε, αυτή την παγκόσμια, ας πούμε, ομοσπονδία, αν μη τι άλλο, σε κάποια ζητήματα κοιτούσε να είναι όσο το δυνατόν πιο... πιο λογικός.
0: Ναι, αλλά οι καταγγελίες μετά πήγαιναν και έρχονταν.
1: Ναι, Κοίταξε να δεις, οι καταγγελίες αφορούν όλους και, και αφορούν τους πάντες. Δηλαδή,
0: ναι,
1: οι καταγγελίες τι έχει γίνει με αυτούς για να καταλαβαίνει και ο κόσμος για να μην παραμυθιάζεται. Παλαιότερα, όταν ένας υπουργός, για να το πούμε έτσι πολύ απλά και θα το γνωρίζει πολύ καλά και ο πατέρας σου αυτό, διευκόλυνε ώστε την ολοκλήρωση ή αποπεράτωση μιας διαδικασίας, έπαιρνε ένα δωράκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ένα κουτί γλυκά.
1: Ναι. Με διπλό πάτο.
0: Με διπλό πάτο, μπράβο, για να έχει από κάτω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κοίτα, τι έχει, κοίτα τι έχει κάτω τους μπαμπάδες. Για δες λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μη ζαχαρώσει. Λοιπόν, με διπλό πάτο. Μετά, στην Βουλή έγινε νομοθετική ρύθμιση πράξη νομοθετικού περιεχομένου, okay, δηλαδή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου μέχρι 20% νομιμοποιήθηκε η μίζα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε. Λοιπόν, κάτι ανάλογο ουσιαστικά ισχύει και με τους διοικούντες, είτε είναι στη FIFA είτε στην UEFA. Για κάθε κλείσιμο μιας δουλειάς, για κάθε κλείσιμο μιας μεγάλης χορηγίας, για κάθε κλείσιμο μιας διοργάνωσης, για κάθε κλείσιμο του πλαισιώματος της διοργάνωσης με όλες αυτές τις πολυεθνικές οι οποίες έρχονται να κουμπώσουν για την ολοκλήρωση, για την λειτουργία αυτού του του event, αυτού του γεγονότος, όλοι αυτοί παίρνουν διάφορα δώρα. Δεν πήγε δηλαδή στο Κατάρ επειδή κάποιος πήγε στο Κατάρ και είδε ξαφνικά και είπε ότι εδώ πρέπει οπωσδήποτε, είναι ποδοσφαιρομάνα το Κατάρ, πρέπει οπωσδήποτε εδώ να κάνουμε ένα μουντιάλ, γιατί το στερείται και ο φύλαθλος κόσμος, το στερούνται και οι παίκτες, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, μόνο που εκεί ακόμα στην UEFA δεν έχουν βρει, ή στη FIFA δεν έχουν βρει, επειδή θεωρείται ομοσπονδία.
0: Ναι. Okay,
1: και είναι άλλο το θεσμικό πλαίσιο, να βρουν έναν τρόπο ώστε να νομιμοποιούν τις αυθαιρεσίες με ή χωρίς εισαγωγικά. Αυτό είναι. Δεν είναι αυτό δηλαδή. Και ο Πλατινί δεν θεωρήθηκε ένας αδέκαστος όσον αφορά τον κρηματισμό, όσον
0: αυτός,
1: αφορά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτός.
1: Ούτε αυτό. Αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε και να συνομολογήσουμε ότι ο Πλατίνη, αν μη τι άλλο, προς την κατεύθυνση που λέγονται ποδοσφαιριστές, κοίταξε ό,τι περνάει από το χέρι του για να τους προστατεύσει.
0: Ναι, γιατί είχε και τον background αυτός ως παίχτης.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Από αυτήν την άποψη. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι κι αλλιώς, Νίκο μου, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πηγαίνεις με τη λογική του μη χειρών βέλτιστον.
0: Σε πολλά πράγματα πλέον στη ζωή μας πηγαίνει.
1: Αναγκαστικά. Εντάξει, αυτό είναι και ένας συμβιβασμός ο οποίος καλλιεργείται. Και μια, αυτό που λέμε, ένας εφησυχασμός που καλλιεργείται στους ανθρώπους.
0: Αυτό πάντως το οποίο σου λέγα και τον έδωσα στο τηλέφωνο και το ζητάμε πολύ.
1: Για μίνιμουμ διεκδικήσεων.
0: Βλέποντας και το Μουντιάλ και το Champions League τα τελευταία χρόνια και θυμάμαι τον εαυτό μου παλαιότερα, δηλαδή στην εφηβεία. Νιώθω ότι έχει χαθεί. Χάνεται, έχει εξασθενήσει βασικά. Όχι, δεν θα πω ότι έχει χαθεί εντελώς, δεν θέλω να πω. Έχει εξασθενήσει πολύ ο ρομαντισμός που νιώθαμε εμείς από μόνοι μας σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μια άλλη λαχτάρα να περιμένω να δω Champions League όταν ήμουν έφηβος ή το Παγκόσμιο του 2000. Ήταν το πρώτο το οποίο το είχα πάρα πολύ έντονα στο μυαλό μου. Δηλαδή, το 98 δεν το έχω τόσο πολύ, γιατί ήμουν 8 χρονών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τώρα νιώθω, και νομίζω ότι σε ένα βαθμό φταίει και το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο έχει εμποριοποιηθεί πολύ περισσότερο και γίνονται πολλά περισσότερα πλέον πράγματα για το χρήμα και όχι για τη χαρά του αθλήματος.
1: Να διευκρινίσουμε κάτι. Καταρχήν, δεν γίνονται πολλά περισσότερα για το χρήμα, γίνονται όλα για το χρήμα.
0: Καλά, ναι.
1: Όπως και γινόταν πάντα.
0: Όχι όμως τόσο έντονα, Μιχάλη, όπως ήταν.
1: Όχι, δεν γινόταν τόσο έντονα. Παραδείγματος χάρη, η διεύρυνση του μοντέλου, του αγωνιστικού μοντέλου, όχι η διεύρυνση της αγοράς. Γιατί η διεύρυνση της αγοράς μπορούσε να γίνει και με άλλους κανόνες. Τι σημαίνει η διεύρυνση της αγοράς? Το να βλέπουν στο Κονσέισαο εκεί, πώς λέγεται, το Κουρασάο, Μαρασάο. Λοιπόν, το να βλέπουν μπάλα. Okay. Η κατεύθυνση προς το άνοιγμα της αγοράς δεν στεύεται πάντα με επιτυχία. Πολύ δε μάλλον όταν προσπαθεί αυτός ο συνδυασμός να γίνει και με το εμπορικό στοιχείο αλλά και με το αγωνιστικό στοιχείο.
0: Ναι.
1: Κλασικό παράδειγμα αυτό που συζητούσαμε πριν από λίγο καιρό. για το μπάσκετ που πήγαμε να κάνουμε εκείνη την τεράστια επιτυχία οργανώνοντας δύο Final Four στην Αγγλία. Στο πρώτο Final Four μοιράζαμε τα εισιτήρια, στο δεύτερο το καταργήσαμε και πήγαμε στο Βερολίνο. Λοιπόν, πάντα η αγορά θα πρέπει να είναι και έτοιμη για να μπορείς να αποδειχθεί. Βέβαια, το ποδόσφαιρο έχει μια αλλοφιλία και μια, αυτό που λέμε...

0: παλαιότερα, εκτός, ο ρομαντισμός θα υπάρχει πάντα, γιατί ο ρομαντισμός συνδέεται με την εποχή της αθωότητας, και η εποχή της αθωότητας πάντα βγάζει ένα άλλο
1: τελευταία
0: κλίμα.
1: Διοργανώτρια τώρα, ας πούμε, που είπε στο Κατάρ, που θυμάμαι να το πήγε σχεδόν μέχρι τέλους, είναι η Νότια Κορέα.
0: Ναι, η Νότια Κορέα είχε παλαιότερες συμμετοχές.
1: Ναι, είχε συμμετοχές, αλλά το βήμα παραπάνω.
0: Είχε και περισσότερα συμμετοχές. Δεν είχαμε. Η Νότια Κορέα καταρχήν έγινε και αυτό γιατί είναι και στη χώρα της.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά είχε συμμετοχές. Θέλω να πω δηλαδή ότι η διεύρυνση στο αγωνιστικό κομμάτι δεν έφερε τίποτα περισσότερο. Το άνοιγμα της αγοράς θα μπορούσε να γίνει και χωρίς τη συμμετοχή αυτών των χωρών. Για ακόμα μεγαλύτερο άνοιγμα, φυσικά, η συμμετοχή των χωρών θεωρείται ωφέλιμη, θεωρείται χρήσιμη. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Να δούμε κάτι άλλο. Η εποχή της αθωότητος υπήρχε, επαναλαμβάνω, γιατί είχε συνδεθεί με τα παιδικά μας χρόνια. Οπότε δημιουργεί ένα άλλο περιβάλλον, δημιουργεί άλλες εικόνες στο...
1: Ίσως είναι, το έχω σκεφτεί και αυτό, ότι ίσως έχει να κάνει με το πώς το έβιωνε ο καθένας, όχι απαραίτητα με την κατάσταση του αθλήματος. Δηλαδή, αυτή που στη δικιά μου, ας πούμε, τη φουρνιά των 90, ας πούμε, τώρα που το έχω ζητήσει και μάλλον που το ζήσουν πάρα πολύ έτσι, επειδή ήμασταν οι γονείς σε μια λογική 10-10.30 πέσε να κοιμηθείς, που πηγαίναμε και βλέπαμε, ας πούμε, στη ζούλα Champions League το βράδυ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να, και ενώ μας είπαν οι γονείς μας, πήγαινε κοιμήσου. Και ήταν, ρε παιδί μου, είχε μια άλλη αίσθηση σε σχέση με τώρα. Και επειδή το πήγα στο Champions League, ας πούμε, εγώ βγάζω σπηλιά τελευταία δύο χρόνια με το νέο φορμάτ της Ευρωπαϊκής Οργανώσης. Δεν μπορώ, δηλαδή, θέλω να πεις, επειδή έμαθες χρόνια στους ομίλους και ναι, σ' άρεσε η φάση των ομίλων. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού του πράγματος, αυτής της νέας κατάστασης με τη League Phase. Που είναι ξεκάθαρα για οικονομικούς λόγους. Αυτό έχει γίνει.
0: 100%.
1: Γιατί βγαίνουν περισσότερα παιχνίδια. Άρα περισσότερα έσοδα από χορηγούς, στοίχημα, τα πάντα. Όλα. Αλλά εμένα δεν μ' αρέσει. Έχει χαθεί, όπως ας πούμε, που για οικονομικούς λόγους έχουν θεσπιστεί εδώ και χρόνια στην Ελλάδα τα play-off. Που για μένα τα play-off στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να υπάρχουν. Τι play-off, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα ήταν πετυχημένο το μοντέλο του play-off, θα το κάνα στην Ισπανία, θα το κάνα στην Αγγλία, θα το κάνα στην Γαλλία, θα το κάνα στην Ιταλία. Τώρα θα μου πει κάποιο όρο όπω το Βέλγιο, α πούμε, έχουν. Play-off. Η Ολλανδία, α πούμε, ή η Κύπρος. Εντάξει, δεν σημαίνει όμω ότι είναι και σωστό.
0: Ναι, αλλά αυτά είναι μικρά πρωταθλήματα, είναι μικρών χωρών και είναι, επαναλαμβάνω, και ουσιαστικά τι κάνουν, διευρύνουν τα έσοδα.
1: Μα και εμεί γι' αυτό το κάναμε, για να διευρύνουμε τα έσοδα.
0: Για οικονομικό λόγο, ναι. Το ζήτημα είναι άλλο. Το ζήτημα είναι το ότι τώρα με την γενικότερη με την παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου δεν υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης όσον αφορά στις ομάδες. Δηλαδή, τι θέλω να πω, όχι της έκπληξης και του απροσδόκητου όσον αφορά τη φυσιογνωμία κάποιων ομάδων. Όταν το 82, πάμε σχάρι, εγώ ήμουν στην Ιταλία και έδασε τεχνικά στα πρώτα μου βήματα προσπαθούσα να καλύψω το Μουντιάλ του 82 που γινόταν στην Ισπανία, υπήρχε το στοιχείο της έκπληξης όσον αφορά το Καμερούν. Έτσι. Ή δεν το γνωρίσαμε το Καμερούν.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσαμε να το γνωρίζουμε το Καμερούν. Δεν ήταν και το θέμα της τεχνολογίας. Συγγνώμη, σε ένα τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορείς να παίρνεις τις πληροφορίες με τον τρόπο τις οποίες τις εισπράττεις και τις αναζητάς στις μέρες μας. Okay. Το Καμερούν, παραδείγματος χάρη, ήταν μια τεράστια έκπληξη. Αλλά από την άλλη μεριά, με αυτή την παγκοσμιοποίηση, πόσο έκπληξη να σου είναι για σένα αυτό που παρατηρούσα προχθές για την ομάδα της Ιαπωνίας, δηλαδή του στυλ. Α, κάτσε να δω και τι ομάδα είναι αυτή, όταν τα 3/4 της Ιαπωνίας παίζει στην Premier League.
1: Παίζει στην Ευρώπη, ναι.
0: Παίζει στην Premier League,
1: ναι,
0: συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Τα 3/4 της Ιαπωνίας παίζει στην Premier League.
1: Είναι μια ευρωπαϊκή ασιατική χώρα.
0: Είναι μια ευρωπαϊκή ασιατική χώρα. Συνεπώς αυτό το στοιχείο της έκπληξης. Δηλαδή, παλαιότερα, θέλαμε να δούμε την εθνική Βραζιλίας, θέλαμε να δούμε την εθνική, ας πούμε, Αργεντινής, okay, στα χρόνια τα δικά μου, ή την εθνική, ξέρω κι εγώ, Χιλής, ιδιαίτερα από τις λατινοαμερικανικές χώρες, γιατί υπήρχαν και γηγενείς στους οποίους δεν τους γνωρίσαμε. Το Κέμπες, πάνω χάρη, δεν το γνωρίζαμε. Το Βία δεν το γνωρίζαμε.
1: Κάποτε οι ομάδες, και στο ξέρεις καλά, για να τσεκάρουν ένα παίχτη, κάναν ταξίδι για να πάνε τον δούνε. Τώρα πλέον,
0: βέβαια,
1: με την παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου, μπαίνεις στα Y Scout ή στην Όπτα, ας πούμε, και βλέπεις τον ποδοσφαιριστή. Τσακ, μπαμ, τελειώσαμε.
0: Συνεπώς, αυτό το στοιχείο της έκπληξης δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Εκτός όμως από όλο αυτό, δεν υπάρχει αυτό το οποίο συζητούσαμε και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο σε κάθε τομέα της ζωής. Μας το διδάσκει η φύση, είναι η αγρανάπαυση.

0: Έτσι, δηλαδή, αν δεν υπάρχει μια αγρανάπαυση, έτσι ώστε να το υποδεχθείς το άλλο με καρτερία και με η προσμονή σου να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, εισπράττουμε περισσότερο ποδόσφαιρο από αυτό που μπορούμε να καταναλώσουμε.
1: Ναι, αυτό όντως. Υπάρχει overdose πλέον από παντού.
0: Υπάρχει πλέον overdose. Δηλαδή, ας πάμε στην Αμερική, η οποία θεωρείται και η κοιτίδα, ας πούμε, του καπιταλισμού, και η αγορά για αυτούς είναι η θεότητα, έτσι. Ακόμα και εκεί που το κέρδος είναι ο γνώμονας, που τα λεφτά είναι η κατεύθυνση, το στοιχείο της αγρανάπαυσης τηρείται αυστηρότατα.
1: Πέντε μήνες στο NBA, άλλοι τόσοι στο baseball, στο αμερικάνικο football, παντού.
0: Στο αμερικάνικο μιλάμε τώρα για αθλήματα τα οποία γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, Νίκο, τα οποία έχουν τεράστια πύχηση. Έτσι.
1: Μα, το πρώτο άθλημα στην Αμερική, το baseball είναι το αμερικάνικο football. Το baseball και μετά.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Και εγώ νομίζω ότι το baseball, γι' αυτό το άφησα λίγο ανοιχτό, και μετά είναι το NBA και το αμερικάνικο football, το NFL δηλαδή.
0: Ναι, λοιπόν, αυτά τώρα τα αθλήματα τα οποία ούτε το ένα ούτε το άλλο εγώ μπορώ να θεωρηθώ φίλος, ούτε και τα παρακολουθώ, ούτε και μου προκαλούν κάποιο ενδιαφέρον, okay. Όταν σε αυτόν τον αχανή, σε αυτήν την αχανή ήπειρο, σε αυτήν την άλλη μεριά του πλανήτη που λέω εγώ, έχουν καταλάβει ότι δεν γίνεται, ρε παιδί μου, να του σερβίρουμε baseball 12 μήνες το χρόνο ή 11 μήνες το χρόνο ή 10 μήνες το χρόνο.
1: Κάνει κοιλιά, μωρέ. Κάνει κοιλιά και φθύρεται τώρα. Εντάξει, είναι φυσιολογικό. Όπως να σου πω κάτι, όχι μόνο σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας αυτό ισχύει. Δηλαδή, κάθε μέρα αν τρώω μακαρόνια, από ένα σημείο και μετά θα αποφτάνει. Δεν μπορώ άλλο, ρε φίλε.
0: Μα ένα λεπτό, ρε παιδί μου, γιατί λέω ότι αυτό στο διδάσκει και στο υποβαλληφείς. Έχεις όλα τα αγαθά από τη φύση όλο το χρόνο? Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Σου λέει η φύση το ότι το χειμώνα έχεις αυτό, το καλοκαίρι έχεις αυτό, την άνοιξη έχεις αυτό, το φθινόπωρο έχεις τους φθινούς οπόρες. Okay, δηλαδή σου δίνει την κατεύθυνση.
1: Θέλει ισορροπία. Θέλει ισορροπία.
0: Θέλει ισορροπία. Αυτή η ισορροπία έχει χαθεί. Από τη στιγμή που θα χαθεί η ισορροπία, χάνεται το μέτρο. Από τη στιγμή που θα χαθεί το μέτρο, και εσύ ουσιαστικά χάνεις το μέτρο του να απολαμβάνεις αυτό το οποίο σου προσφέρεται.
1: Την περασμένη Δευτέρα, για να πάμε και στα του οίκου μας, ωραίες συζητήσεις όμως είναι αυτές. Την περασμένη Δευτέρα προλογίσαμε μαζί τη συνέντευξη τύπου του Βασίλη Σπανούλη, συνέντευξη τύπου slash παρουσίαση Βασίλη Σπανούλη. Εντάξει, έχουν περάσει κάμποσες μέρες, δεν έχουν περάσει πολλές. Εγώ αυτό που θα πω, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε κιόλας από την περασμένη Δευτέρα, είναι ότι ο Σπανούλης είπε πράγματα χωρίς να τα πει. Και αυτό, και εσύ το ξέρεις καλύτερα νομίζω, είναι κάτι που το χαρακτήριζε πάντοτε, ότι δεν θα κάνει μεγάλες δηλώσεις, θα αποφύγει τα βαρύγδουπα λόγια, να τάξει λαγούς με πετραχίλια.
0: Όλα μια τεράστια επιτυχία την οποία την γνωρίζουν όλοι και το έχεις. Μ'
1: αρέσει να μιλάω πολλά, κομματάρα, εξαιρετικό. Λοιπόν, και
0: μ' αρέσει
1: να πετάω ψηλά. Δηλαδή, εγώ μια ατάκα κράτησα.
0: Ταιριάζει απόλυτα.
1: Μια ατάκα κράτησα του Σπανούλη, δηλαδή εκεί τα είπε όλα. Δεν χρειαζόταν για μένα να ακούσω κάτι άλλο συνέντευξη τύπου. Όταν γύρισε και είπε, όλοι ξέρουμε γιατί ήρθα εδώ.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή για μένα τελείωσε εκεί η συνέντευξη τύπου. Γιατί εκεί, χωρίς να μου το πει, μου είπε ότι εγώ εδώ ήρθα για να πάμε να διεκδικήσουμε τα πάντα μέσα στα επόμενα χρόνια. Τελειώσαμε.
0: Ναι, μην ξεχνάς αυτό που σου είπα, για να μην ξεχνάνε οι φίλαθλοι αυτό που είπα, και θα το επαναλαμβάνω με την πρώτη ευκαιρία. Ναι. Το ότι ο Βασίλης Σπανούλης απόλαυσε αυτήν την υποδοχή δεν τελειώνει μόνο στο κομμάτι της απόλαυσης ή στο κομμάτι ικανοποίησης του εγώ του ή του ψυχισμού του ή του ναρκισισμού του, με συσταγωγικά, όσο ο καθένας έχει και συντηρεί μέσα του.
1: Ναι.
0: Συγχρόνως, ταυτοχρόνως, ενεργοποιεί μια αίσθηση καθήκοντος που υπάρχει σε υψηλότερο βαθμό στον συγκεκριμένο άνθρωπο, έτσι ώστε να αποδειχθεί αυτό που λέμε αναλογή της υποδοχής. Δηλαδή αυτό το οποίο θα να δημιουργήσει την αίσθηση του καθήκοντος, την αίσθηση της υποχρέωσης απέναντι σε αυτό.
1: Είναι, αυτό είναι, να σου πω κάτι,
0: είναι τεράστιο.
1: Είναι και αυτό που λες, αλλά νομίζω ότι πρώτα ο κινητήριος μοχλός υπάρχει μέσα του. Δηλαδή δεν είναι ότι.
0: Καλά, πάντα υπήρχε.
1: Ναι, πάντα υπήρχε και φαινόταν και ως παίχτης και φαίνεται και ως προπονητής τα τελευταία χρόνια. Γιατί αν κάποιος κάτσει και δει την καριέρα του Σπανούλη, ο Σπανούλης, παιδιά, ως προπονητής ξεκίνησε το 2022. Δεν έχει πάρα πολλά χρόνια και πρόλαβε μέσα σε 4 χρόνια να πάει το Περιστέρι στο Final Four του BCL.
0: Καταρχήν πρόλαβε μέσα σε 4 χρόνια να πάει EuroLeague και να θεωρείται πετυχημένο.
1: Να πάει εθνική πριν πάει στη EuroLeague. Να πάρει μετάλλιο με την εθνική. Που είχαμε να πάρουμε μετάλλιο από το 9 που ο Σπανούλης ήταν παίχτης ακόμα.
0: Από την Βαρσοβία.
1: Ναι. Και, να πάρει και τη Μονακό, που η Μονακό δεν είναι μέγεθος στην Ευρωλίγκα. Πήρε μια ομάδα τώρα που δεν είναι μπραντ.
0: Καλά, εντάξει. Πέραν το ότι δεν ήταν μέγεθος.
1: Έχει λεφτά. Ήταν, okay. Ναι, έχει.
0: Εκτός, όχι, να πω, στο αγωνιστικό κομμάτι ήταν μια ομάδα στα όρια της αναρχίας. Ήταν μια εξαιρετική ομάδα, ένα εξαιρετικό βασκετικό τρολοκομείο. Με παίκτες τεραστίων δυνατοτήτων και φοβερού ταλέντου, αλλά ήταν και μια ομάδα δυσκολοπιθάρχητη. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, τώρα να βάλεις όλους αυτούς. Δηλαδή, ο μόνος παίκτης ο οποίος είχε κοντρολαρισμένο μυαλό προς-πίσω στα δύο μέρη του γηπέδου ήταν ο Διαλό.
1: Αυτό σκέφτηκα και εγώ, ναι. Όντως, γιατί θυμάμαι, ναι. Έχω εικόνα τώρα το Final Four πέρυσι.
0: Ναι, και μου κάνει... ήταν ο Διαλό και γι' αυτό θεωρούσε, ας πούμε, τον Διαλό πάντα ο Σπανούλης έναν παίκτη κομβικό και έναν παίκτη αγωγό όσον αφορά αυτό που θέλει να μεταλαμπαδέψει στην ομάδα. Δηλαδή, θυμίσου, και ας το θυμηθούν και οι φίλαθλοι, πέρσι που ο Διαλό έμεινε 4 μήνες μακριά από την αγωνιστική δράση γιατί είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, ήταν τα χειρότερα, οι χειρότεροι μήνες στη Μονακό μέχρι να επιστρέψει ο Διαλό, ναι. Και να ξαναποκτήσει η ομάδα τη φυσιογνωμία της, τη σωστή νοοτροπία της, τη σωστή μετάβαση από το ένα από το άλλο. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή την ομάδα συνεπώς όχι μόνο της έδωσε να καταλάβει ποιος είναι ο σωστός αγωνιστικός προσανατολισμός, αλλά κατάφερε να το πετύχει και σε παίκτες όπως ήταν, που τους ζήσαμε και εδώ και στην Ελλάδα, που δημιούργησαν προβλήματα, που είχαμε παραλυπόμενα, που είχαμε αναφορές, που είχαμε μυστικά τα οποία δεν βγήκαν ποτέ στον αέρα. Okay. Αναφέρουμε παραδείγματος χάρη στον James. Ποτέ ήταν πιο ουσιαστικός και παραγωγικός ο James παρά πριν έρθει ο Σπανούλης. Δείτε τις ασίς του James προς Σπανούλη και δείτε τις ασίς του James την περίοδο που ήταν ο Σπανούλης στον πάγκο.
1: Τώρα έκανε πιο λειτουργικό, εντάξει.
0: Μα είναι εξόφθαλμη. Μα δεν είναι μόνο το λειτουργικό. Του άλλαξε το μυαλό. Του άλλαξε το μυαλό. Και μάλιστα όχι σε ένα παιδί 22-25 χρονών.
1: Σε ένα παιδί 30 χρονών. 30 και.
0: Σε ένα 30 με απίθμενο εγωισμό που θα μπορούσε κάλλιστα να γυρίσει και να του πει ρε coach, εμένα βρήκες. Εγώ πάω τώρα να κολλήσω τα τελευταία, να βάλω άλλα 1000 ποντάκια, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Ασχολήσω με τους υπολείπους και άσε με εμένα να βάζω 25 ντάρες στις 40 προσπάθειες. Γιατί του λέω, όχι ρε μάκα, δεν είσαι για τις 40 προσπάθειες και τους 20 τέτοιους. Είναι για να κάνεις 30 προσπάθειες, να έχεις 20 πόντους και να έχεις και 12 assist.
1: Πάντως, επειδή πλέον έχουμε πάει και στο επόμενο κομμάτι, δηλαδή της ενίσχυσης, και σιγά σιγά όχι ότι θα φύγει ο Σπανούλης από την επικαιρότητα, αλλά η ατζέντα τώρα θα αλλάξει και βγαίνει.
0: Αλλά ο Σπανούλης ήρθε για να μείνει στην επικαιρότητα.
1: Ήρθε για να μείνει στην επικαιρότητα έτσι κι αλλιώς. Και θα έχει και είναι αυτό που είπε και ο ίδιος. Δηλαδή, μην περιμένουμε ότι επειδή ήρθε ο Σπανούλης, ο Άρης του χρόνου θα πάνε να τα σαρώσει όλα. Θα υπάρχουν και κακές στιγμές, το είπε και ο ίδιος. Θα υπάρχουν και στραβές. Δεν είναι εύκολο να το χτίσει άλλο αυτό που έχουν όλοι στο μυαλό του. Και ο Σπανούλης και ο Σιάο και ο Ζήσης και όλοι. Δεν χτίζεται αυτό μέσα σε μια μέρα. Αυτό θέλει χρόνο.
0: Καταρχήν, ένα λεπτό.
1: Για
0: ένα.
1: Να χτιστεί.
0: Καταρχήν, να διευκρινίσουμε κάτι. Και που οι άνθρωποι του μπάσκετ που παρακολουθούν μπάσκετ και έχουν και μια λογική, το αντιλαμβάνονται, αλλά γενικότερα σε όλα τα αθλήματα. Οι προπονητές δεν παίζουν μπάσκετ. Οι προπονητές διδάσκουν μπάσκετ και δίνουν κατευθύνσεις. Okay. Όπως και να το κάνουμε, αυτό είναι. Και οι προπονητές χρεώνονται γιατί είναι κομμάτι των καθηκόντων τους, τις επιλογές. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση το μίνιμουμ ασφαλείας όσον αφορά τις επιλογές, όσον αφορά την κατεύθυνση και όσον αφορά το χτίσιμο της νοοτροπίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν θα μπορούσες αυτό να το εξασφαλίσεις με περιθώρια πιθανότητας μικρότερου λάθους από κανέναν άλλον εκτός από το Σπανούλη. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Να πω επίσης, επειδή είπες για τις επιλογές και για την ενίσχυση. Πρόσεξε να δεις. Εδώ υπάρχει κάτι που θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά να το καταλαβαίνει. Αλλιώς μπορεί να έχει ο μέσος φίλος της ομάδας, ακόμα και μπασκετικός, την ενίσχυση στο μυαλό του και αλλιώς την έχει ο Σπανούλης. Ενδεχομένως κάπου να συμπίπτουν. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, όταν έλεγα εγώ στον Νίκο τον Παπαδόπουλο και στη συχνότητα του γέλου ότι τώρα είναι κάποιοι οποίοι θα καταλάβουν τι είναι, πώς είναι το μπάσκετ και πώς γίνεται η μετάβαση στο μπάσκετ το ανταγωνιστικό, ενδεχομένως να αρχίσουν να το καταλαβαίνουν με τον ΝΟΑ παραδείγματος χάρη, που γίνεται μια συζήτηση, γιατί μέχρι τώρα ο μέσος φίλαθλος είχε αλλιώς στο μυαλό του το στάνταρ και αλλιώς φυσικά και απολύτως δικαιολογημένα το έχει ο Σπανούλης όσον αφορά το επίπεδο ανταγωνισμού που θέλει να χτίσει. Για το επίπεδο ανταγωνισμού που θέλει να χτίσει ο Σπανούλης, ενδεχομένως συγκεκριμένο να μην του κάνει. Όσο και αν κάποιος λέει, με αυτό πολύ καλός. Ναι, ήταν πολύ καλό γιατί τον έβλεπε πλαισιωμένο σε ένα συγκεκριμένο κύκλο παιχτών. Και εγώ αν πάω σε μια ομάδα που είναι παράφωνη και τραγουδήσω τα κάλαντα σωστά, θα θεωρηθώ ότι είμαι για την όπερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν είναι έτσι. Αυτό που βλέπαμε μέχρι τώρα στον Άρη, και αυτό ήταν που εγώ το υπογράμμιζα, είναι το επίπεδο στο EuroCup. Δεν ήταν κανένα υψηλό επίπεδο. Και ότι ο Άρης με σωστές επιλογές και με μια σοβαρή κατεύθυνση θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει ακόμα και πριν την έλευση του Σπανούλη αισθητή την παρουσία του. Αλλά αυτό δεν έγινε. Και δεν έγινε γιατί ούτε, δεν ήταν μόνο θέμα χρημάτων. Νίκο, δεν ήταν μόνο θέμα χρημάτων.
1: Εσύ μιλάς για την περσινή σεζόν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η περσινή σεζόν όμως, Μιχάλη, ψηλοστήθηκε στο πόδι τώρα και αναγκαστικά, γιατί έγινε τελευταία στιγμή.
0: Μα δεν κατηγορώ κανένα.
1: Ναι.
0: Προς Θεού, αν είναι δυνατόν, το να κατηγορήσω εγώ τώρα τον Τζίση.
1: Το Ζήση δυστυχώς πολύ τον κατηγόρησαν.
0: Στο φινάλε ποιος είμαι.
1: Όχι, να σου πω κάτι, επειδή είπε Ζήση, το Ζήση τον κατηγόρησαν πάρα πολύ πέρυσι και τον κατηγόρησαν.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και τον έβγαλαν άχρηστο και ανίκανο. Ενώ είχαμε εξηγήσει από την πρώτη στιγμή το πλαίσιο στο οποίο κλήθηκε και αυτό να δουλέψει. Και εγώ πάντα κουβαλούσα μέσα στη χρονιά την ατάκα, το θυμάμαι στην παρουσίασή του πέρυσι το καλοκαίρι, ότι αργήσαμε να κάνουμε την ομάδα, αλλά δεν είχαμε και άλλη επιλογή. Και γι' αυτό είπε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι μεταβατική. Και γι' αυτό θεωρώ
0: σωστό,
1: ότι
0: σωστό.
1: Και η έλευση του Σπανούλη είναι για τον Ζήση ως GM ένα statement. Ότι δηλαδή, που δεν είναι, γιατί τώρα κάποιος θα πει πολύ επιφανειακά, έλα μωρέ, κουμπάρος του είναι, γι' αυτό έρθε. Όχι, παιδιά, σε αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχουν κουμπαριές. Προφανώς και η προσωπική σχέση έπαιξε ρόλο. Το είπε και ο Σπανούλης άλλωστε, ότι επειδή ο Νίκος το πίστεψε, γι' αυτό και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που ήρθα. Αλλά ο Σπανούλης δεν ήρθε στον Άρη μόνο επειδή έχει κουμπάρο το Ζήση.
0: Προς επίρρωση είναι αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Αυτοί που δεν το λένε, να έχουν υπόψη τους ότι και ο Μίτσος κουμπάρος του είναι, που είπε ότι θα πάει στον Άρη.
1: Σωστό.
0: Τι λέμε τώρα. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Από την άλλη μεριά, αμφισβήτηση ο καθένας. Αν πάει στη σύντομη ιστορία της ανθρωπότητας, και λέω σύντομη μπροστά στην αιωνιότητα, okay, μέχρι και οι προφήτες, αυτοί οι οποίοι καθόρισαν τις θρησκείες, αμφισβητήθηκαν.
1: Γιατί ο Ζήσης έπρεπε να πείσει και το Σιάο, έπρεπε να πείσει και το Σπανούλη.
0: Και το Γιάννη.
1: Και το Γιάννη. Δηλαδή, δηλαδή ο Ζήσης ήταν στη μέση και γύρω
0: το
1: όλοι.
0: Και άντε το Σιάο μπορεί να τον έψηνε στο Γιάννη δύσκολα.
1: Και κατάφερε όμως όλους και τους έψησε. Ότι παιδιά, πάμε να το πάμε λίγο πιο γρήγορα. Έχουμε αυτή την επιλογή. πάμε να πάρουμε αυτόν τον δρόμο. Και γι' αυτό νομίζω ότι παίρνει πολύ μεγάλο credit ο Ζήσης, ναι, ως GM.
0: Εγώ είδα ένα τέτοιο και προτρέπω κάποιους να το δούνε. Χάρηκα πάρα πολύ που ένας άνθρωπος πιο ειδικός από μένα έχει την ίδια άποψη. Θυμάσαι τι λέγαμε για τον Μιχαηλόβιτς που παίρνει ο Άρης.
1: Τον?
0: Για τον Γκάρ.
1: Για τον Δημητρίεβιτς.
0: Για τον Δημητρίεβιτς.
1: Ναι, ναι, και εγώ ποιο Μιχαηλόβιτς, τώρα κόλλησα.
0: Ναι.
1: Το σύνησα. Κόλλησα.
0: Ναι. Για τον Δημητρίεβιτς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκουγα, όσοι θέλουν μπορούν να το ψάξουν και να το βρουν, στους Μπεταράδες,
1: ναι,
0: διατυπώνει την άποψή του ο Μπόγρης,
1: ναι,
0: ο Μπογρίνιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε τον, βάλτε το για να τον ακούσετε, να δείτε πώς μιλάει για τον Δημητρίεβιτς.
1: Όχι, το άκουσα κι εγώ, μίλησε πάρα πολύ καλά, ναι. Και όλοι μιλάνε γενικά για αυτόν πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο. Είπε δηλαδή το ότι αυτός είναι ένας παιχταράς, ότι είναι σκοργκάρ, ότι έχει πολλά στοιχεία ηγέτη, αυτό που έλεγα δηλαδή εγώ την... όταν πρώτο είχε γίνει του Δημητρίεβιτς η τέτοια. Εγώ μάλιστα έκανα και μια αντιστοιχεία του ότι βλέπει, ρε παιδί μου, ένα κομμάτι του εαυτού του ο Σπανούλης, τον τρόπο με τον οποίο παίζει ο συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει κάποια από τα στοιχεία τα οποία γούσταρε και από τα στοιχεία τα οποία έβαλε μέσα στο παρκέ.
1: Ναι.
0: Okay. Και ότι όταν πρώτο πήγα, λέει, στην Ισπανία, επειδή και έχω παίξει, λέει, αντίπαλός του, ήταν ο πρώτος ο οποίος μου έκανε αίσθηση. Και είπα, όπα. Για να καταλαβαίνουμε και από την άλλη μεριά πώς διαμορφώνεται η κλίμακα. Δηλαδή, πού πάμε να ανεβούμε.
1: Και κλείνοντας, σε τελευταία
0: αυτό,
1: λεπτά...
0: Ναι, πες το. Για να κλείσω τέτοιο, αυτό θα είναι για κάποιους που ενδεχομένως να μην έχουν την τριβή με το άθλημα, γιατί τους αρέσει περισσότερο το ποδόσφαιρο, αλλά λένε φίλοι και τους αρέσει και το μπάσκετ, θέλουν να πηγαίνουν, αλλά η γνώση τους στο ποδόσφαιρο είναι απείρως μεγαλύτερη από αυτού του ποδόσφαιρου. Θα καταλάβουν τώρα τη διαφορά, δηλαδή θα βλέπουν κάποιους παίχτες φέτος και θα λένε, πω ρε παιδί μου, τώρα καταλαβαίνω γιατί πέρσι παίξαμε δύο παρατάσεις με το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, σου λέω.
1: Ναι.
0: Τώρα καταλαβαίνω γιατί παίξαμε δύο παρατάσεις, ρε μάγκα, με το Μαρούσι.
1: Για ποδοσφαιρικό Άρη μπορούμε να πούμε κάτι, πιστεύεις? Είμαστε βέβαια ακόμα σε φάση αναμονής.
0: Ναι, καλό καλοκαίρι.
1: Κοίτα, εγώ αυτό που θα ζητήσω σύντομο σχόλιο, θα τα πω μετά και εγώ τα ρεπορταζιακά βέβαια. Ανοιχτό θέμα παραμονής Δόνη, ένα.
0: Ναι. Εγώ θέλω τα γιατί.
1: Τα γιατί?
0: Ναι, κοίτα, ναι, με τα γιατί με ενδιαφέρουν εμένα.
1: Το γιατί με τον Δόνη, τουλάχιστον εμένα, αυτό που μου προκύπτει είναι ότι okay, μεγάλο συμβόλαιο δεν έχει. Okay, είναι ένα παιδί το οποίο, και αυτό ισχύει βέβαια, εντάξει, για να τα λέμε όλα, είναι δεδομένη η ποιότητά του σαν ποδοσφαιριστή.
0: Ναι,
1: γι' αυτό έπαιζε
0: και
1: γι' αυτό έπαιζε. Αυτό είναι το αρνητικό, να του δώσουμε ακόμα μια ευκαιρία.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ο Ρόουζ που κι αυτό ενώ πήγαινε τέτοιο, ήταν αποχώρηση ημίχρονο, πάει για παραμονή τελικό. Ως συμπληρωματική επιλογή βάθους, ας πούμε, να το πω έτσι, στο ρόστερ.
0: Ούτε αυτό υπάρχει.
1: Και το φλερτ με Ντάνιελ Μαντσίνη, το οποίο δεν σημαίνει ότι ο Μαντσίνη απαραίτητα θα έρθει. Φλερτ υπάρχει εδώ και καιρό, δεδομένου ότι θα έρθει. Δεν είναι. Βέβαια, εγώ το Μαντσίνη θα τον ήθελα πάρα πολύ, γιατί είναι από τους πιο εργατικούς παίχτες που έχουν περάσει τον Άρη όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι ο αγαπημένος παίκτης κάθε προπονητή. Δηλαδή είναι πειθαρχημένος τακτικά στο 1000%. Ένα σύντομο σχόλιο για αυτούς τους τρεις και
0: για το Δόνη, αν εξαιρέσουμε, αν βγάλουμε έξω την παράμετρο επιρρεπής στους τραυματισμούς, είναι ένας παίκτης που θεωρώ ότι μπορεί να προσφέρει.
1: Ναι.
0: Okay. Μακάρι το παιδί του, το ευχόμαστε για κάθε παιδί, όχι μόνο αυτού που παίζουν στον Άρη, αυτού που παίζουν στον Πάγκο, στον Ερακλή, όλους.
1: Ναι.
0: Να είναι υγιείς. Γιατί εγώ επαναλαμβάνω και εδώ το λέω ότι τους αντιπάλους δεν τους θέλω τραυματισμένους.
1: Ναι.
0: Τους θέλω κρατεούς.
1: Ναι.
0: Τους θέλω κρατεούς για να αποδεικνύεται ότι η αξία μου είναι όντως αυτή που καταγράφεται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.
1: Σωστό.
0: Τώρα το κουτσορεμένο τι να τον κάνω. Και όπως έλεγε και ο Ιωαννίδης, μην πηγαίνεις πάνω από έναν που είναι πεσμένο, δωρε βλάκα.
1: Τι να τον κάνεις, ναι, δεν έχει νόημα.
0: Ναι. Πήγαινε και πέσα σε αυτόν που σε κοιτάει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είχε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, Rose για μένα δεν κάνει ούτε για παίκτη Β' Εθνικής.
2: Ναι.
0: Δεν κάνει. Το παιδί, και όταν λέμε να τον έχουμε backup, τι να έχουμε backup δηλαδή.
2: Πέμπτο στόπερ.
0: Περίμενε, Νίκο.
2: Έτσι θέλουμε. Έτσι το έχω στο μυαλό του. Αν γίνει τελικά, δεν είναι σίγουρο θα γίνει.
0: Ναι, ναι, ωραία. Δηλαδή είναι σαν να μου λες ότι εσύ backup έχεις μία μπαλαντέζα η οποία έχει πετάξει καλώδια και άμα τη βάλεις θα πάει σε ηλεκτροπληξία ή θα σου κατεβάσει το κύκλωμα.
2: Ναι.
0: Τι backup είναι αυτό, ρε μάγκα. Αυτό δεν είναι backup, αυτό είναι τάση αυτοκτονίας.
2: Εγώ σου λέω πέμπτη, τελευταία επιλογή σαν στόπερ. Τον έχει στο μυαλό του Άρη. Εγώ σου λέω, δεν σου λέω τι θέλω, σου λέω το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Τον έχει έτσι.
0: Ρε, επειδή τα έχω ζήσει αυτά τα. Ναι. Και επειδή έχω φτάσει σε μια ηλικία που δεν είναι για να, να μου σερβίρουν το ψαρό νεύρι σαν ψάρι.
2: Ναι.
0: Okay. πολύ, πολύ εύκολα έχω δει τον πέμπτο να έρχεται δεύτερο.
2: Και να γίνεται, για μα γιατί ο Ρόζ έτσι ξεκίνησε, έτσι ήταν πέρυσι.
0: Μα τι σου λέω τώρα.
2: Και να σου πω κάτι, για να είμαστε δίκαιοι, αν ξεχάσει το μάθημα τον Παναθανικό που ήταν τρικυμία, καλός ήτανε, δεν ήταν κακός.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, καλός ήτανε.
2: Αλλά
0: κακός,
2: λες ότι
0: ήτανε...
2: θέλω κάτι καλύτερο, ναι εννοείται.
0: Ναι, 100% και κάτι το... και μιλάμε για μια θέση που ακόμα και στο backup πρέπει να μου εμπνέει ένα βαθμό σιγουριάς, ρε Νίκο. Δεν θα μου εμπνέει τον ίδιο βαθμό σιγουριάς που μου εμπνέει ο Νίκος που είναι ο βασικός. Αλλά δεν μπορώ εγώ όταν θα γίνεται η αλλαγή να παίζω στοίχημα με τον διπλανό μου αν έχει καταπιεί σήμερα θάλασσα ή όχι.
2: Σωστό, σωστό. Μαντσίνι.
0: Δεν γίνεται. Μαντσίνι. Ο Μαντσίνι είναι ο παίχτης. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απόλυτα μαζί σου. Γιατί έχω συζητήσει με προηγούμενους προπονητές του Άρη που τον είχαν στο ρόστερ τους ότι είναι ο παίχτης που αγαπούν οι προπονητές. Αλλά πρόσεξε να δεις. Ο Μαντσίνι έχει μηδενικά στοιχεία βελτίωσης. Μηδενικά. Από τότε που ήρθε είναι ίδιος.
2: Όχι θα σου πω, όχι, θα σου πω. Στον Άρη βελτιώθηκε πολύ σε σχέση με αυτό που ήταν όταν ήρθε. Βελτιώθηκε πολύ. Ναι, αλλά αυτό... μετά έμενε στάσιμος, ναι. Εμένα άμα. Το μόνο που με χαλάει στο Μαντσίνι. Εντάξει, μπορεί να μην πηγαίνει άλλο βελτιώσει.
0: Μπορεί
2: να τα βάνιασε. Απλά το κακό με το Μαντσίνι που το χάνει λίγο εκεί πέρα είναι ότι δεν είναι ο παίκτης που θα σου κάνει τη διαφορά μπροστά.
0: Μα δεν πρόκειται να σου κάνει τη διαφορά γιατί η βελτίωση
2: ναι.
0: σε έναν παίκτη έχει κλίμακες. Αυτό οφείλουμε να το καταλάβουμε. Ο Μαντσίνι βελτιώθηκε στον Άρη μέχρι του σημείου του να είναι μια αξιοπρεπής παρουσία.
2: Τρία χαρτιά τον πήρε, τον πουλήσαμε όμως στο Σοδάφο.
0: Μπράβο. Πέρα από αυτό δεν μπορεί να πάει σε συνδυασμό με το ότι αναμετρήθηκε με τον εαυτό του με μια πιο ανταγωνιστική, ας το πούμε έτσι, γιατί για μένα δεν υπάρχει πιο βαριά φανέλα από του Άρη, πιο ανταγωνιστική, okay, και βρέθηκε να χρωστάει, σημαίνει ότι αυτό, ας το πούμε, τον πύχη που και ο ίδιος έχει βάλει απέναντι στον εαυτό του δεν μπορεί να τον περάσει παρά μόνο από κάτω. Η δε απραξία θεωρώ ότι θα χρεωθεί και πάλι στον Άρη. Δεν με ενδιαφέρει αν θα χρεωθεί στο Μαντσίνι.
2: Ναι.
0: Θα χρεωθεί στον Άρη. Οπότε εγώ τι έχω να πω. Όσο ο Άρης πηγαίνει σε ξαναζεσταμένα φαγητά θα τρώει το ίδιο.
2: Ερώτηση που κάνει ο φίλος ο Δημήτρης για σένα, λέει, θεωρεί, λέει ο Μιχάλης, ότι ο Ρόουζ είναι χειρότερος από τον Άλβαρο και τον Σούντερκ. Εγώ λέει θεωρώ, λέει ο Δημήτρης, λέει όχι.
0: Εγώ Δημήτρη μου θεωρώ ότι είναι χειρότερος. Ξέρεις γιατί? Μπορεί όσον αφορά την ποδοσφαιρική, η ποδοσφαιρική αξία και των τριών να είναι στο ίδιο επίπεδο.
2: Ναι.
0: Okay, δηλαδή με τις μετρήσεις και τις προπονητικές και τις αγωνιστικές και τις στατιστικές να βγαίνουν όλοι στην ίδια γραμμή.
2: Ναι,
0: ποια
2: ναι.
0: είναι η διαφορά? Ότι ο Άλβαρο είναι πιο εγκρατής. Δηλαδή ξέρουν ότι είναι ποδοσφαιριστές του 5, υπόθεση εργασίας βάζουμε ένα νούμερο,
2: ναι.
0: και με βάση αυτού δεν θα πάνε να ρισκάρουν κάτι παραπάνω. Ο Ρόουζ έχει και ένα στοιχείο που νομίζει ότι είναι από μπαρέζι και πάνω.
2: Υπέρμετρη αυτοπεποίθηση. Ναι, ναι, το έχει. Ναι.
0: Υπέρμετρη...
2: Κάποιες φορές καλό είναι αυτό να έχεις λίγο παραπάνω, αρκεί να μην το παρακάνεις.
0: Καλό είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Αλλά όταν φας τον κολλάκι σου και δεις το φωτεινό πίνακα να γράφει γκολ, εκεί, εκεί αρχίζει και τρομπάρει το μυαλό σου. Λοιπόν, τι θέλω να πω στο φίλο. Συμφωνώ ότι οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. αλλά είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στους αμυντικούς παίχτες, η εγκράτεια. Η εγκράτεια, η σύνεση και πάνω απ' όλα η οριμότητα, η οποία έρχεται με τον χρόνο. Ο Ρόουτς έχει οριμάσει και παραμένει το ίδιο επιπόλαιος και το ίδιο πρόχειρος.
2: Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι το ξαναζεσταμένο φαγητό που λες, ας πούμε, εγώ το ακούω σε κάποιες περιπτώσεις, δεν θα πω ότι είμαι απόλυτος. Δηλαδή...
0: Καλύτερα να πας σε μια άλλη λύση πιο φτηνή. Φτηνή, πιο φτηνή από αυτό να.
2: Εγώ το λέγα το Μαντσίνι περισσότερο, αλλά ξέρεις, όχι για το Ρόουζ. Κάποιος θα σου πει, και εγώ θα.
0: Και για τους δύο, εγώ το λέω.
2: Εγώ ας πούμε για το Ρόουζ, θα σου πω ότι ας δώσω μια ευκαιρία στον Γκάμτσι, το νεαρό το στόπερ που έχω, που ακούγονται καλά λόγια, και ας το Ρόουζ στην άκρη. Το Μαντσίνι, εγώ θα τον ήθελα. Γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή εξτρέμ σαν το Μαντσίνι δεν έχεις.
0: Να σου το πω διαφορετικά, Δημήτρη.
2: Νίκος, χάρηκα. Γεια σου.
0: Νίκο.
2: Πες το και να πάμε και διάλειμμα κιόλας, γιατί ξεφύγαμε.
0: Ναι. Ναι. Μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα γι' αυτό. Λοιπόν, Νίκο, τον Μαντσίνι δεν θα τον πληρώσεις αγωνιστικά όσο θα πληρώσεις αγωνιστικά ένα λάθος του Ρόζ.
2: Ναι, το ακούω αυτό.
0: Κατάλαβες.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Μπορεί να στο διορθώσει ο Μωρόν, μπορεί να στο διορθώσει κατάλαβες. Τον άλλον έγινε η πατάτα, την έφαγες βραστή, αξεφλούδιστη. Τελείωσε.
2: Μπορεί όμως να το σώσει ο έτερος στόπερ, θα σου πει κάποιος. Έχει κάποιον δίπλα του καλό στόπερ, πρέπει να το σώσει εκείνος.
0: Παλιά. Ναι. Ένα center back.
2: Ναι.
0: Μου είχε πει.
2: Ναι.
0: Το εξής.
2: Ναι.
0: Λέανι.
2: Ναι.
0: Για να καταλάβεις, γιατί από αυτούς μαθαίνεις μπάλα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου λέει, Λεάνι, πολλά χρόνια, 20 και βάλε.
2: Ναι, ναι.
0: Μου λέει, Λεάνι, οι στόπερ είναι σαν τα παντζούρια.
2: Ναι.
0: Ο ένας πρέπει να ανοίγει δεξιά και ο άλλος να ανοίγει αριστερά.
2: Ναι.
0: Όταν κλείνουν, πρέπει να συναντιόνται.
2: Τα παλιά τα παντζούρια, γιατί τώρα έχουμε τα καινούργια.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω παντζούρια, δεν σου λέω τα. Λοιπόν. Όταν κλείνουν και το ένα πιτσικάρι, ναι, την έβαψες.
2: Λοιπόν, με αυτό κλείνουμε. Έφυγες. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα, φίλε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, Μιχάλης Λεάνης, με αυτή την ατάκα θα κλείσουμε. Ξεφύγαμε, πάμε διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από grtimes.gr. Η ώρα δεν είναι 11 που θα ακούσετε, η ώρα είναι 11 και 12. Θα γυρίσουμε, θα πάμε λίγο ρεπορτάζ μπάσκετ να δούμε τι έχει από εκεί και θα πάμε μετά στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και στο ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου για να πούμε και εκεί πέρα λίγα παραπάνω πράγματα από αυτά που συζητήσαμε τώρα με τον Μιχάλη σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό τμήμα.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10.
4: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Βανς ακύρωσε το ταξίδι στην Ελβετία. Όχι και από τους Ιρανούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι δεν θα γίνουν σήμερα οι συνομιλίες βολές Βανς κατά Ισραήλ. Τους κάλεσε να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν ότι είναι απομονωμένοι διεθνώς. Μόνο ο Τραμπ σας απέμεινε, σημείωσε με νόημα. Το Ιράν την ίδια ώρα δηλώνει έτοιμο να απαντήσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Υποβαθμίστηκε σε μέτριο το επίπεδο ναυτιλιακής απειλής στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, ωστόσο παραμένουν στην περιοχή για την τήρηση της συμφωνίας. Όλες οι στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ για την επιβολή του αποκλεισμού έχουν πάψει, αναφέρει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στις διεθνείς τιμές καυσίμων, κάτω από τα $80 το βαρέλι το Brent. Αλλαγές φέρνει η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Ανοίγει παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. Προτείνει νέο μοντέλο σπίτι μου με φθηνότερα στεγαστικά δάνεια και αλλαγές στην Golden Visa. Συνελήφθη 42χρονος στη Θεσσαλονίκη για αποστολή απειλητικού email στον ΔΔΕ. Το μήνυμα που εστάλει τον περασμένο Μάιο αφορούσε σε τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο της επιχείρησης. Κλείνει ο περιφερειακός το βράδυ του Σαββάτου λόγω flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Ξανά σε λειτουργία από αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δοκιμές σύνδεσης της βασικής γραμμής με την επέκταση της Καλαμαριάς. Στην επόμενη φάση, λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου, θα αρχίσουν να εμφανίζονται οι σειρμοί της Καλαμαριάς. Αρχικά γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες νεφώσεις στην Κεντρική Μακεδονία και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις στη Μακεδονία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, βόρες και κυρίως τα ορεινά καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
4: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιώργ!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
18: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
20: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
19: Στη Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
21: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
22: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
23: Smart Finance.
22: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
23: Smart Finance.
22: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
23: Smart Finance.
22: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
24: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
25: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
28: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
29: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
30: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
31: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
30: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
31: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
30: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
31: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
32: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
33: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
34: GPS και βυθώματο έχεις?
33: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
34: GPS λογικό έχεις?
33: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
34: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
33: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
34: Μεϊμάρης.
35: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, μπαίνουμε και στην τελική ευθεία της εκπομπής. Και λέω ρέντε 101 και πτά το 10 το καλό. Ένας φίλος της εκπομπής και του Άρη που με στείλει τις προηγούμενες μέρες για ευχές και τα λοιπά, μου λέει... Λέει όταν λέει ξεκίνησε λέει στο γέλο λέει την εκπομπή, λέει την έβγαλες έτσι, λέει επειδή λέει ο γιος σου λέει γεννήθηκε 10 δεκάτου. Τώρα λέει που έχεις και δεύτερο λέει που γεννήθηκε λέει 9 λέει τι θα κάνει. Δεύτερη εκπομπή του λέω θα κάνω σίγουρα του λέω, ξέρεις. Υπήρχε βέβαια εκείνη η θρηλυκή ταινία, θρηλυκή τέλος πάντων, και καλή ταινία. Νομίζω πως λέει, η φανέλα με το νούμερο 9, με τον Τζόρτζογλου. Που οι γυρίσματά τη είχαν γίνει και σε ένα παιχνίδι της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Της ΑΕΚ ήταν, νομίζω είναι της ΑΕΚ πρέπει να ήταν. Πολύ καλ. Θα πάμε σε λίγο, θα πάρουμε μια τζούρα από τα μπασκετικά και από το ρεπορτάζ με τον Χρήστο Γκάλ, να δούμε αν έχουμε κάτι εκεί. Και να κλείσουμε με ποδόσφαιρο. Το οποίο μέχρι να αρχίσει να κινείται έχει μια συγκεκριμένη θέση στην επικαιρότητα. Δεν νομίζω ότι. Όχι, δεν νομίζω πραγματικά ότι θα αργήσει. Στην που θα αρχίσει να κινείται η μπάλα, γιατί δεν έχει και τα χρονικά περιθώρια. Δηλαδή αρχίζουν να στενεύουν σιγά σιγά. Διότι η προετοιμασία ξεκινάει. Σε 2 εβδομάδες και κάτι. 6 Ιουλίου, αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τότε, είναι η πρώτη προπόνηση. Και αμέσως η ομάδα θα φύγει για την Πτολεμαϊδα. Δεν θα κάνει εδώ δηλαδή. 6 μαζεύονται, 7 φεύγουν. 14 γυρίζουν, αν θυμάμαι καλά. Μια-δυο μέρες έτσι λίγο να κάτσουν εδώ. 3-4 μέρες προπόνηση εδώ. Και 21 φεύγουν για την Ιταλία. Όπου η ομάδα θα κάτσει μέχρι τις 31 του μήνα. 10 μέρες δηλαδή. 2 φιλικά παιχνίδια. Το ένα θα γίνει εκεί στις αρχές της παρουσίας του Άρη στην Ιταλία. Το δεύτερο θα γίνει 1-2 μέρες πριν επιστρέψει η αποστολή στην Θεσσαλονίκη. Το ένα θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, με ομάδα της Σέρια. Τώρα το δεύτερο ακόμα δεν έχουμε κάτι παραπάνω, μπορεί να είναι και Σέρια B, αλλά σίγουρα το ένα από τα δύο θα είναι με ομάδα της πρώτης κατηγορίας. Και ο λόγος που ο Άρης δεν θα κάνει τρίτο φιλικό, γιατί ήθιστε στην προετοιμασία να κάνεις τουλάχιστον 3 φιλικά, τουλάχιστον με τα τουρνέα δεδομένα, δεν ξέρω. Σας έχω πει κάτι πολλές φορές. Ορισμένοι βέβαια δεν το αντιλαμβάνεστε. Δεν μπορείς στον Άρη, σας το λέω εμπειρικά, έχοντας την καθημερινή τριβή με το ρεπορτάζ, να θεωρήσεις κάτι δεδομένο. Θυμάστε που σας έλεγα είναι ακόμα Μάιο για πολλά πράγματα. Και τώρα τι συζητάμε, ότι ο Ρόζ μπορεί να μείνει και ότι ο Δόνης επίσης είναι πιθανό να μείνει. Σε όλα δίπλα βάζεις αστερίσκους. Σε όλα, σχεδόν σε όλα βασικά για ένα μήνυμα απόλυτος. Γιατί έτσι λειτουργεί ο Άρης. Πόσο μάλλον. Όταν μιλάμε για περιπτώσεις παικτών, που ναι, μεν λες ότι σε πρώτη φάση δεν θέλω να τους κρατήσω, αλλά δεσμεύονται με συμβόλαια. Όπως ο Δόνης, π.χ. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα παίκτη ανατροπής κατάστασής του είναι ο Ρόουζ. Που λέγαμε το περασμένο καλοκαίρι, ο Ρόουζ δεν υπολογίζεται, ο Άρης έχει τρόπο να πεμπλακεί. Έμεινε ο Ρόουζ. Και εν τέλει, έτσι πως πήγε η κατάσταση, πάλι καλά που έμεινε. Εγώ με τον Μιχάλη, ας πούμε, νωρίτερα που τα λέγαμε με τον Ρόζ, διαφωνώ. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Ρόζ πέρυσι έκανε μια καλή χρονιά. Δεν λέω ότι να μείνει για να στηριχτεί στο Ρόζ. Δεν μπορεί ο Άρης να στηριχτεί στο Ρόζ. Δεν μπορεί ο Άρης να στηριχτεί στο Δόνη. Αν τώρα επιθυμεί να τους κρατήσει ως συμπληρωματικές επιλογές, επιλογές βάθους. Δεδομένου δεν του κοστίζουν και πάρα πολύ, οκ, ας το κάνω. Για το Ρόζ, λέω, σας είχα πει από καιρό ότι η άποψη του Γρηγορίου είναι θετική. Να μείνει. Το θέμα ήταν ότι η διοίκηση δεν πολύ ψινόταν. Όπως είχαμε πει και για το Φρίντεκ, ότι υπάρχει θετική εισήγηση του Γρηγορίου. Με το Φρίντεκ είναι πιθανό να μείνει από το 0% να φύγει. Πήγαμε στο 50-50. Περιμένουμε ακόμα να δούμε τι θα γίνει και με το Φρίντεκ. Αλλά όχι για να βασιστεί στο Ρόζ. Αν είναι λάθος ο Άρης, θα πάει σε μια λογική να κρατήσει το Ρόζ για να βασιστεί. Δηλαδή πάλι πρέπει να πάρει 2 στόπερ. Δεν γίνεται. αν μείνει ο Ρόζ, πρέπει να πάρει δύο κεντρικούς αμυντικούς. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το να μείνει ο Ρόζ. Αρκεί να είναι η τελευταία με επιλογή στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή θέλω τον Γκάμτσι πιο πάνω. Π.χ. Και να έχω και τον Φαμπιάνο και να πάρω κι άλλους δύο στόπερ. Και λέω είμαι καλά. Δύο βασικούς στόπερ θέλω, δύο δεκαδάτους. Και όταν χρειάζεται ο Φαμπιάνο να μπαίνει και να παίζει. Όπως επίσης τα εξτρέμ, να μείνει ο Δόνης, ναι. Αλλά δεν μπορώ να βασιστώ εγώ στο Δόνη. Θέλω να μου φέρεις δύο βασικούς εξτρέμ. Ή έναν βασικό και έναν που να είναι μεταξύ ενδεκάδας και πάγκου, γιατί υπάρχει και ο Γκαρέ. Βέβαια ο Γκαρέ θα υπάρχει σίγουρα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Μετά δεν ξέρεις αν θα υπάρχει. Οπότε θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο ότι μπορεί να μην υπάρχει από το Γενάρη και μετά. Ο Αργεντινός. Με το Rose, γι' αυτό δεν έχουμε ακόμα το Χριστό. Με το Rose έγινε επαφή τις προηγούμενες μέρες. Ο παίχτης βρίσκεται από προχθές το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Και ενώ ο Άρης στην αρχή ήταν σε μια λογική ότι δεν θα τον κρατήσουμε, άλλαξε την άποψή του και γι' αυτό επικοινώνησε ο Άρης με τον παίχτη. Και πιθανό μέσα στις επόμενες μέρες, εφόσον τα βρουν, να τελειώσει κιόλας. Να τα βρουν στο οικονομικό. Γιατί προφανώς ο Άρης θα θέλει να κρατήσει το Ρόζ με λίγα λεφτά. Ο Ρόζ αντιλαμβάνεται ότι πολλά λεφτά δεν θα πάρει. Στα 35 πάει πλέον. Θέλει να μείνει εδώ και για οικογενειακούς λόγους. Θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό ο Άρης, να το κρατήσει. Τον έχει ως μια επιλογή έτσι να υπάρχει. Όχι ότι θα βασιστούμε στον Ρόζ. Αν ο Άρης βασιστεί στο Ρόζ, θα είναι λάθος. Και τις επόμενες μέρες είναι πιθανό να τελειώσει η περίπτωση του. Ο Δόνης είναι μια διαφορετική περίπτωση γιατί έχει συμβόλαιο. Ο Ρόζ, ας πούμε, πρέπει να του κάνει ανανέωση για να εμφανιστεί την προετοιμασία. Γιατί 36 τελειώνει. Από εκεί και μετά είναι ελεύθερος. Ο Δόνης είναι μια διαφορετική περίπτωση γιατί έχει συμβόλαιο για του χρόνου. Οπότε ήξερες ότι αν δεν καταφέρεις να το λύσεις μέχρι τις αρχές Ιουλίου θα πρέπει να είναι κανονικά στην προετοιμασία, όπως και θα είναι. Αυτό το οποίο λέει η πλευρά του ποδοσφαιριστή είναι ότι υπήρξε επαφή με τον Άρη και ότι από τον Άρη τον είπαν ότι αυτή τη στιγμή είσαι εδώ, σε περιμένουμε στην έναρξη προετοιμασίας. Τι κάνουν δηλαδή στον Άρη αυτή τη στιγμή με τον Δόνη? Σκέφτονται να του δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί πέρυσι δεν τον είδαμε και πολύ. 14 μάτς έκανε ο Δόνης, 494 αγωνιστικά λεπτά. Γιατί πλήρωσε αυτό το οποίο γνωρίζαμε τη στιγμή που ήρθε. Το ότι είναι περιποιήσεις τραυματισμούς. Και τώρα αυτό το οποίο σκέφτονται στον Άρη, σοβαρά, δεν το κλειδώνω γιατί στον Άρη, επαναλαμβάνω, δεν κλειδώνει τίποτα. Μπορεί ο Δόνης να ξεκινήσει την προετοιμασία και να φύγει Αύγουστο. Αλλά μιλάμε με τα τωρινά δεδομένα. Αυτό σας λέω ότι στον Άρη Δευτέρα είναι έτσι, στον ποδοσφαιρικό Άρη, την Τρίτη είναι Γιουβέτσι. Είναι τέτοια κατάσταση. Δηλαδή πρέπει κάτι το οποίο έχεις εσύ ως δεδομένο τη Δευτέρα, θα πρέπει να το τσεκάρεις την. Θα πρέπει να τσεκάρεις δύο μέρες μετά πάλι. Να δεις, ισχύει, υπάρχει, είναι εδώ. Κάπως έτσι λειτουργείς. Οπότε σαν αυτό το οποίο σκέφτονται και θα συνεχίσουμε μετά γιατί έχουμε και το χρόνο στο βάλω μια ανατελεία σε ποδοσφαιρικά και διαβάσω και τα μηνύματά σου όσο προλάβω γιατί είναι πολλά. Σκέφτονται να δώσει μια ευκαιρία δεύτερη στο Δόνη χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει ενίσχυση στα εξτρέμ, ότι θα βασιστούμε στο Δόνη. Σε πρώτη φάση και βλέπουμε. Να το πω έτσι, με δεδομένο ότι δεν είναι και εύκολο, μην κρυβόμαστε τώρα το πεζοδρομικό μας, να λύσει και κάποια συμβόλαια. Οπότε αν δεν λύσει κάποια συμβόλαια πρέπει να δεις πώς θα τα αξιοποιήσεις. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει ακόμα, θα το ψάξω όμως να δω τι γίνεται αντίστοιχα και με τον Γαλανόπουλο. Γιατί αυτές τις μέρες, καταλαβαίνετε και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βίωνα, δεν είχα και πολύ την πολυτέλεια του χρόνου. Που εγώ δεν θεωρώ ότι ο Γαλανόπουλος μια backup επιλογή είναι κακή. Αλλά όπως σας έχω πει και παλαιότερα, ο Άρης κινείται για χαφ. Θέλει να πάρει σίγουρα ένα χαφ. Λοιπόν, άνω τελεία στα ποδοσφαιρικά, θα πω λίγο ακόμα στη συνέχεια. Πάμε να πάρουμε μια τζούρα μπασκετική, να δούμε αν έχει κάτι το ρεπορτάζ. Μετά από πολύ καιρό έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω ξανά στον αέρα με τον Χρήστο Γκάλη και αυτό με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο. Τι κάνει, γεια σας.
1: Που περίμενα να με αποθεώσεις, ρε Νίκο, υποδοχή.
0: Για ποιο απ' όλα?
1: Τι, ο μοναδικός που έλεγα 90% και...
0: Ναι, εντάξει, κοίτα, όντως ισχύει, απλά έχει μεσολαβήσει πολλές μέρες από τότε, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Δεν πειράζει, αποθέωση είναι
0: ότι πάντα υποθέωση. Ότι τα έλεγες, τα έλεγες. Χρήστο, με αυτό μια πραγματικότητα. Το είχες πει και εδώ πέρα στην εκπομπή. Εντάξει, το είχες αναφέρει. Το αναγνωρίζω και το παραδέχομαι. Εντάξει.
1: Ναι. Όχι, έλεγα ρε παιδί μου, εντάξει, φαινόταν το πράγμα.
0: Ναι, όχι, φαινόταν.
1: Η αλήθεια... Αφού ήταν αισιόδοξος ο Ζήσης, όλα καλά θα πήγαιναν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άμα άρχισε ο Ζήσης τα μα μου και 1% έχει κάπου κουμπονώσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να ξέρεις να το διαβάσεις ο Ζήσης, εντάξει.
0: Καλά, ναι, κοίτα, γενικότερα στο ρεπορτάζ δεν πρέπει να φιλτράρεις πολύ το ότι ακούς από κάποιον. Δηλαδή, και να βλέπεις πίσω από τις λέξεις. Δηλαδή, όταν ο Ζήσης από το αποκλείεται να έρθει, πήγαμε στο 1%, λες κάτι γίνεται τώρα. Λες κάτι υπάρχει πλέον. Όταν από το αποκλείεται κάνουμε αυτό το βήμα, έστω και είναι 1%.
1: Ναι.
0: Είναι 1% όπως και να το κάνουμε. Εντάξει.
1: Και περίμενα αποθέωση γιατί το είπα πρώτα σε δικά σου εκπομπή το 90%. Με μάλλον ο Σανλής.
0: Γιατί τα λες τον Νίκο. Γιατί τα λες τον Νίκο.
1: Ναι, αλλού και μας παίρνεις. Αλλού πίνεις, αλλού πας και το δένεις.
0: Και μας παίρνεις εμάς την κρέμα από το μεσημέρι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Σωστό, σωστό.
1: Α, μπράβο.
0: Σωστό. Αλλά εντάξει, δεν θέλω διχόνοιες εντός της ομάδας και εντός του ομίλου.
1: Τις παίρνεις όμως, τις παίρνεις. Μόνο με την παρουσία σου τις
0: παίρνεις. Εγώ τις παίρνω, εσύ τις παίρνεις που τα λες εδώ. Εγώ τις παίρνω. Εγώ δεν παίρνω τίποτα. Εκτός από παιδιά τα τελευταία χρόνια, λοιπόν.
1: Λίγο να σου ζήσει πρώτα απ' όλα.
0: Να σε καλά, φλεγάκι μου, να σε καλά.
1: Καλό τυχό να είναι γερό σε υγεία.
0: Να σε καλά.
1: Άρα είσαι τώρα για δύο φορές ευτυχισμένος πατέρας.
0: Ναι, είμαι. Ναι. Στο τέλος της ημέρας είμαι. Στο τέλος της ημέρας. Στη διάρκεια της ημέρας κάποιες φορές λίγο με γυρνάει το μυαλό, αλλά στο τέλος της ημέρας ναι, είμαι. Εντάξει, μπορώ να πω τι είναι. Όταν σβήνει η μέρα, το νιώθεις. Ναι. Όταν παίρνει.
1: Απλώς το ερώτημα είναι αν χόρτασε ύπνο αυτό το διάστημα.
0: Καθόλου.
1: Που κοιμάται ο πρωτότοκος το βράδυ.
0: Τίποτα.
1: Είσαι έτοιμος να ξαναρχίσει δεύτερο γύρο με τα ξενύχτια.
0: Έχω ξεκινήσει δεύτερο γύρο με τα ξενύχτια. Έχω δει αρκετό μουντιάλ με τα μεσονύχτιο. Οπότε.
1: Ναι, το.
0: Τίποτα, κάτι
1: είδες εχθές στον Καναδά.
0: Κάτι Γκάνα, Παναμά. Χθες δεν είδα η αλήθεια πολύ γιατί χθες μας πήγε καλά. Σχετικά καλά σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Αλλά κάτι Γκάνα, Παναμά, κάτι Γαλλίες, κάτι περίεργα τα χάζεψα, εντάξει. Τα είδα, μπορώ να πω. Έχουν, εντάξει, απλά να σου πω κάτι. Δεν νιώθω ότι αυτό το Μουντιάλ δεν με τραβάει τόσο όσο άλλο. Βλέπω.
1: Όχι, εντάξει, απλώς επειδή είναι πολλές οι ομάδες και είναι τώρα παιχνίδια.
0: Από τους 16 ξεκινάει το ζουμί τώρα. Εντάξει, οι όμιλοι πάντα
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι. Στους 16 θα έχει αίμα κι άμμος.
0: Κάτι τώρα Γκάνα, Παναμά, κάτι Κουρασάο, κάτι τέτοια. Να είχαμε να λέμε. Κάτι Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Εντάξει, το Ελβετία-Βοσνία κάτι γίνεται. Μαζί είναι, δηλαδή ψιλοντερμπάκι. Ήταν και ντερμπάκι ομίλου κιόλα αυτό.
1: Για 70 λεπτά. Έφαγε τον κόλλη Βοσνία, μετά αντεγιά.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά τώρα το Ουσμπεκιστάν-Κολομβία, ρε αδελφέ, ποιο θα κάτσει να το δει. Μόνο Σαριόγλου που δουλεύει στο Ουσμπεκιστάν. Δηλαδή κανένα. Μόνο αυτό μπορεί να το είδε.
1: Οι Ουσμπέκοι.
0: Εντάξει, οι Ουσμπέκοι σίγουρα εδώ από Ελλάδα, εγώ σου λέω. Ποιος θα ξύπνησε το βράδυ ή θα έμεινε ξύπνιο, δεν θα κοιμήθηκε να πει. Έχει Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, θα κάτσω να το δω. Μπρο, άστο, δεν υπάρχει τώρα περίπτωση.
1: Εδώ μεταξύ σου, Ουσμπεκιστάν θα είναι πρωί. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα οι άνθρωποι πρώτο Μουντιάλ, στο οποίο συμμετέχουν και θα δουν την εθνική του ομάδα πόσο. 10-11 η ώρα το πρωί.
0: Γιατί το 94 που εγώ ήμουν πολύ μικρό, δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν τα παιχνίδια τη εθνική.
1: Ναι,

0: περιμένουν, τι κομμωτής είναι αυτός, περιμένουν με τις ουρές να κουρευτούν σε αυτό, να... Τέλος πάντων, από το Λιόν. Δεν νομίζω να υπάρξει πρόβλημα με τον Νουά. Και λέω, εντάξει, τώρα το είπε ο ατζέντης του, το έριξε, μπάσκετ σε πόση, καμιά ομάδα, του ήρθε μόνο από το Ισραήλ, δεν τον ενδιαφέρει το Ισραήλ. Η Βιλερμπάν που είναι μέσα από ό,τι είναι στο Λιόν τώρα, δεν φαίνεται να συγκινείται για τον Νουά, ψάχνει για κάτι καλύτερο. Οπότε σου λέει, γιατί να μην είμαι πρώτος στο χωριό και του χρόνου το χωριό θα είναι στην πόλη, οπότε πάλι πρώτος θα είμαι. Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα με τον Νουά.
1: Θεωρείς ότι στο τέλος θα μείνει, ναι.
0: Ναι. Θα μείνει γιατί και καλά λεφτά παίρνει.
1: Είναι μια
0: και πιτά... ωραία περνάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και καλύτερος παίκτης στην ομάδα είναι και πρώτο λόγο και από αυτό θα ξεκινήσει και ο Σπανούλης θα δεις ότι θα τον φτιάξει.
1: Εντάξει, απλά, απλά με τον Λιντέλ, αν τον τονίζω σωστά, δεν ξέρω τώρα αν είναι Λίντελ, Λιντέλ, τελικά ναι. Πρέπει να μας το απαντήσει κάποιος.
0: Είναι Λίντελ ή Λιντέλ.
1: Ναι, με τον
0: Λιντέλ. Πάντως δεν είναι Λάιντεν.
1: Ποιος είναι ο Λάιντεν. Το έγραψε ένας Λάιντελ.
0: Σαν λύσον έλεγε.
1: Λάιντελ.
0: Για να διαφοροποιηθεί έλεγε.
1: Δεν, τώρα, βλέπεις τώρα ποιος πήρε τη διχόνια ρε φίλε. Να, με κορυδεύατε, λοιπόν. Με κορυδεύατε με τον Γκάλι το πρωί και τέτοια τώρα. Αυτά. Εγώ δεν έχω πει τίποτα. Δεν έχω πει τίποτα.
0: Δεν έχεις πει τίποτα. Δεν εντάξει. Έχω πει τίποτα. Ξέρεις ότι ο Σαν λύσον έλεγε Λάιντελ και τι ρίχνεις. Το καρφί σου το ρίχνεις.
1: Εγώ ρε αδελφέ, τις τελευταίες μέρες δεν έχω ακούσει δράμη ραδιοφώνου.
0: Τι, τίποτα. Φοβάσαι τον υπεύθυνο προγράμματος να σε δώσει άλλη άδεια. Λοιπόν. Είστε κόψη, θα πάρεις άδεια πατρότητας.
1: Άδεια πατρότητας την πήρα τώρα, αυτό ήτανε. Μετά θα πάρω την κανονική. Απλά σου λέω δεν έχω καθόλου ραδιόφωνο για να ξέρω και πώς τον είπε. Δεν είχα την πολυτέλεια του χρόνου, να σου πω την αλήθεια. Okay. Αλλά ο Νουά φαντάζομαι θα είναι πίσω από τον Λίντελ. Δεν θα είναι.
0: Έλα, ξέχασα.
1: Ο Νουάλ δεν θα είναι πίσω από τον Λίντελ. Στη θεωρία πάντα, γιατί στο τέλος θα πέσει.
0: Όχι, ο Λίντελ θα είναι πίσω από τον Νουά.
1: Ο Λίντελ πίσω από τον Νουά, Χρήστο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αχα, μάλιστα. Αλλιώς το είχα στο μυαλό μου. Καλά, στην αρχή, ανάλογα μετά.
0: Έρχεται ο ένας να συμπληρώσει το άλλο. Απλώς ο Λίντελ είναι πιο δυναμικός παίκτης.
1: Ναι.
0: Είναι, έχει ένα καλό ποσοστό τρίποντο ανάλογο του Νουά. Mm-hmm. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να πει και λίγο πεντάρι σε χαμηλά σχήματα.
1: Σωστό, small ball.
0: Γιατί
1: small
0: πιο εύκολα κατεβαίνει στο 5 από ό,τι ανεβαίνει στο 3. Γενικότερα είναι ένας παίκτης τον οποίο τον πήρανε για να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Όχι ο ένας για να αντικαταστήσει τον άλλον.
1: Ναι. Ωραίο, καλό αυτό. Ωραίο. Και κλείνεις με το 4 δηλαδή με λίγα λόγια.
0: Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το Θανάση, ο οποίος άμα θα έρθει είναι και αυτό στο 4, αλλά είναι 4 χωρίς σουτ.
1: Καλά, το Θανάση δεν μπορείς να βάλεις και στο 3 χρήστο όμως.
0: Δεν έχει καθόλου σουτ. Καλύτερα να τον βάλω να το δει στην τηλεόραση το παιχνίδι παρά να τον αφήσω να σουτάρει.
1: Όπα, κάτσε, περίμενε. Έχουν παρέμβαση. Τι έγινε.
0: Τίποτα,
1: όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Μάλιστα.
0: Τι στην έπεσε ο Σανλής, βρέθηκε στο στούντιο τόσο νωρίς για να σε τραμποκίσει.
1: Όχι, όχι, ήτανε, ο Γιάννης άνοιξε την πόρτα και έκανε μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Εκδήλωσε βασικά με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη χαρά του που επέστρεψα.
0: Α, μάλιστα.
1: Όντως! Είσαι μπροστά, ρε φίλε. 100 χρόνια μπροστά. Γι' αυτό είσαι Γιάννης δασκάλου. Ωραία, φίλε, είσαι δυνατός. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Χριστάρα. Στα υπόλοιπα έχουμε κάτι άλλο. Περιμένουμε ανακοινώσεις ή οτιδήποτε τις επόμενες
0: μέρες. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα δεν θα έχουμε άλλα ανακοινώσεις. Θα πάει από την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτές τις 4-5 πρώτες μεταγραφές θα το πάνε άλλα εβδομάδα. Μετά, όταν το αποκοινώσουν, θα το κάνουν πιο γρήγορα να φτάσει η δεκάτη εκεί κοντά. Δεν ξέρω ακριβώς, εκεί κοντά γύρω στις 15 Αυγούστου. Νομίζω από τις 5 με 10 Αυγούστου θα περιμένουν τους ξένους παίκτες να έρθουν στην Ελλάδα, να τους τακτοποιήσουν, να τους βάλουν σε σπίτια, να φέρουν και όσοι είναι παντρεμένοι τις οικογένειές τους. Λοιπόν, και μετά τις 15 να ξεκινήσει η προετοιμασία, για την οποία είναι αλήθεια ότι έχουν δει κάποια πράγματα, δεν έχουν δει τίποτα σοβαρό, γιατί δεν έχουν δει τα φιλικά, αφού καταλαβαίνεις και εσύ ότι πολλά πρωταθλήματα δεν έχουν τελειώσει.
1: Φαντάζομαι μια προετοιμασία πλέον σε σύγχρονο επίπεδο, δηλαδή όπως κάνουν άλλες ευρωπαϊκές ομάδες τώρα. Δηλαδή δεν νομίζω.
0: Κοίταξε. Σίγουρα.
1: Καρπενήσει πάλι. Τι.
0: Σίγουρα κάποιες μέρες στη Θεσσαλονίκη μέχρι να περάσουν όλοι τα ιατρικά
1: τεστ. Ναι.
0: Τώρα, αν θα πάνε κάπου σε προπονητικό

0: κέντρο.
1: Ας πάνε στο Πράβετ.
0: Θα πάνε μόνο αν έχει καλά φιλικά παιχνίδια. Δηλαδή είναι και άλλες ομάδες εκεί και πάνε καλά φιλικά παιχνίδια. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα το επιδιώξει η προπονητικό κέντρο, γιατί επειδή είναι καινούργια ομάδα, θέλει να βάλει στη διαδικασία τους παίκτες να είναι όλοι μαζί, να γνωριστούν, να φάνε όλοι μαζί, να συζητήσουν.
1: Ξέρεις τι θυμάμαι, θυμάμαι σε αυτή την κουβέντα. Το Καρπενήσι, πώς λεγόταν, Μάιλς λεγόταν εκείνος. Που τα είδε όλα.
0: Και στο Καρπενήσι, ναι, Μάιλς λεγόταν. Και δεν βγήκε από το δωμάτιο, δεν τον είδε κανένα.
1: Και τα είδε όλα και σηκώθηκε και έβγε μόνος του.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Στο κέντρο της πόλης έχει πολύ κίνηση. Λοιπόν,
1: το ακούω.
0: Είναι το θέμα ότι κάποια παιδιά. Εντάξει, μπορεί να συμβεί και σε εμάς, ρε παιδί μου, mm-hmm. που δεν έχουν περάσει τον Ατλαντικό, λίγο σοκάρονται. Που φεύγουν από το σπίτι τους, δεν έχουν τη μαμά τους. Λίγο κάπου σοκάρονται.
1: 22 χρονών, ρε Χρήστο, θες τη μαμά σου. Δηλαδή τώρα για το Θεό.
0: Καλά, εδώ υπάρχουν 40 χρονών και.
1: Και ψάχνουν τη μαμά τους.
0: Εδώ στην Ιταλία έχει βέβαια κανένα τρίμηνο, αλλά είναι συχνό ρεπορτάζ το κάνουν. Πόσοι εργένιδες ή εργένισες και οικογένειες ακόμα επιστρέφουν στους γονείς τους για να μειώσουν το κόστος διαβίωσης.
1: Αυτό ισχύει και στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό, δεν είναι μόνο στο,
0: ναι,
1: στο εξωτερικό.
0: Εντάξει, απλώς τα, στην Ιταλία το. Επειδή. Ιδιαίτερα στο Νότο προσπαθούν να το κρατήσουν οικογένεια, θρησκεία, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή κάθε Κυριακή όλοι, ό,τι και να γίνει όλοι μαζί τρώμε.
1: Και εγώ το θέλω αυτό να ξέρεις. Είμαι και εγώ σε αυτό με πάτερ φαμίλιας. Δηλαδή την Κυριακή αν δεν έχει μάτς, αλλιώς Σάββατο, στο τραπέζι καθόμαστε όλοι μαζί και τρώμε.
0: Ναι.
1: Το θέλω αυτό, μου αρέσει. Και το έχω πάντα με τις γιορτές εγώ να ξέρεις. Δηλαδή γιορτές δεν φεύγω ποτέ. Θέλω να μαζεύω όλη την οικογένεια και να τρώμε.
0: Και μία από τις αγαπημένες ατάκες, ξέρεις, το πολλών δημοσιογράφων στην Ιταλία είναι ότι για οτιδήποτε ξενόφερτο έρχεται, ξέρεις το πρώτο πράγμα που λένε, ξέρεις τι είναι,
1: τι?
0: Θέλουν να μας καταστρέψουν το κυριακάτικο τραπέζι. Λες και μόνο αυτή τρώνε την Κυριακή όλοι μαζί.
1: Το σάγω. Φαγητό φέρνει κοντά τον κόσμο. Τα έχουμε πει αυτά πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι το δέσμο της οικογένειας.
1: Είναι δηλαδή, ναι. Είναι το φαγητό, είναι η παρέα, είναι όλο μαζί τώρα. Θα κάτσεις, θα μαλώσεις το τραπέζι, όλα θα γελάσεις, τα πάντα.
0: Είναι το δέσμο της οικογένειας.
1: Θέλω
0: και
1: μέχρι
0: και το παρουσιολόγιο της οικογένειας.
1: Αυτό. Θέλω
0: σου λέει, όταν λείπει κάποιος, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο λείπει. Λοιπόν. Δηλαδή λείπει γιατί δεν είναι πια σε τούτο τον κόσμο. Γι' αυτό το θεωρούν σπουδαίο το κυριακάτικο τραπέζι.
1: Πριν κλείσουμε και τώρα που κλείνουμε, θέλω να σε προετοιμάσω. Θέλω μέχρι τις 21 Ιουλίου, αν γνωρίζεις από Ιταλικό Βορρά, θέλω να μου δώσεις tips. Για να
0: Ιταλικό Βορρά πού όμως? Κάτι, γιατί ο Ιταλικός Βορράς είναι ίσως με την Ελλάδα.
1: Λίγο έξω από το Μιλάνο, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Από εκείνα τα μέρη δεν.
1: Όχι.
0: Θα πας να βρεις το Καστρίτη στο Βαρέζε.
1: Όπα. Coach Καστρίτης και τα λοιπά. Ωραία, μια χαρά. Συνέντευξη.
0: Στα βουνά πάνω είναι.
1: Αποστολή. Ναι, ναι.
0: Ολικά θα σε βοηθήσει.
1: Ωραία, θα πάρουμε τον Γιάννη Καστρίτη. Ωραία. Μια χαρά.
0: Γιάννη Καστρίτη στον Ιταλικό Βορρά.
1: Μια χαρά, ωραίο θέμα. Εφημεριδίστικο αυτό. Σαλόνι. Καλό, ωραίο. Θα το δούμε.
0: Μια χαρά.
1: Αν βολέψει, θα το κάνουμε.
0: Μια χαρά.
1: Χριστάρα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Τα λέμε εβδομάδα. Σε
0: ευχαριστώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από Χρήστο Γκάλι. Πήραμε λίγο άρωμα, λίγο τζούρα από μπάσκετ. Πολλά περισσότερα θα ακούσετε και συνέχεια με τον Γιάννη Δασκάλου, φυσικά, ο οποίος είναι εδώ. Και πραγματικά, δηλαδή, αυτό το οποίο έκανε ήταν ορισμός της αποθέωσης. Ρε το Γιάννη, θα μας τρελάνε. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να ολοκληρώσουμε. Ξεκινήσαμε νωρίτερα λίγο με την μπάλα, να διαβάσω και λίγα μηνύματα γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά. Για Δόνη και Ρόζ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είπαμε το ρεπορτάζ. Εντάξει, για το Ρόζ το έχετε ψιλοπάρει κιόλας και τις προηγούμενες, φαντάζομαι, και από τον Δημήτρη. Για το Δόνη λίγο φρέσκο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ότι ο Άρης πλέον είναι ανοιχτός. Εγώ δεν πρόκειται να θεωρήσω δεδομένο αν δεν γίνει. Αλλά από εκεί που λέγαμε ο Δόνης, ναι, πάμε στο άλλα. Είναι ανοιχτός στο να τον κρατήσει. Και βλέπουμε, να το πω έτσι, τον 29χρονο Extreme, ο οποίος είναι και στη ΣΥΠΑ αυτές τις μέρες, επειδή σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, του μπαμπά του δηλαδή, συμμετέχει στο Μουντιάλ. Την Δευτέρα θα μπούμε σε μια δικασία αντίστροφης μέτρησης 2 εβδομάδων, μέχρι την έναρξη προετοιμασίας. Θεωρώ ότι καλό θα είναι μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία και να πάει η ομάδα στην Τολεμαίδα τρεις κινήσεις να έχουν γίνει. Τρεις-τέσσερις. Και μέχρι να φύγει η ομάδα για την Ιταλία να κάνεις άλλες τρεις-τέσσερις. Και να έχεις 7-8 παίχτες από τις μεταγραφές όπως έχεις στην Ιταλία. Γιατί εκεί είναι σημασία. Στο μοντάρισμα το οποίο θα ξεκινήσει εκεί. Το μοντάρισμα δεν ξεκινήσει στην Τολεμαίδα. Δηλαδή θα πας για να χτίσει φυσική κατάσταση. Το μοντάρισμα ξεκινάει 21 Ιουλίου στην Ιταλία και τελειώνει λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ένα μήνα δηλαδή. Σε αυτό το ένα μήνα πρέπει να έχει το 70% του ρόστερ. Τα ίδια λέμε κάθε καλοκαίρι. Τα ίδια λέγαμε και πέρυσι και δεν το είχε αυτό το πράγμα ο Ζουνίδης πέρυσι. Μέχρι τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτσα. Μετά βέβαια το είχε 20 μέρες τον Αύγουστο και δεν έκανε τίποτα. Και δεν το λέω τώρα, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Η πραγματικότητα είναι. Δεν έκανε τίποτα. Είχε 24 μέρες δουλέψει με την ομάδα σχεδόν όλες μεταγράφες και δεν έκανε τίποτα. Και δεν είναι λίγο να ξέρετε 24 μέρες. Δεν παρουσίασε δράμη βελτίωση η ομάδα. Δράμη. Και ο Γρηγορίου λοιπόν αυτό το οποίο περιμένει είναι αυτό. Δηλαδή έχει ο Άρης ένα χρονικό ορίζοντα μέχρι τις 21 Ιουλίου κυρίως, όχι μέχρι τις 6, μέχρι τις 21 που θα φύγει η ομάδα για την Ιταλία, να έχει στα χέρια του, θέλει ιδανικά, το 70% του ρόστερ. Εγώ δεν το βλέπω εύκολο να γίνεται, να σου πω την αλήθεια. Μακάρι να βγω ψεύτης. Και δεν το βλέπω εύκολο, όχι τι. Δεν το βλέπω με βάση τα πρόσωπα κρίνω οτιδήποτε άλλο. Με βάση τα προηγούμενα καλοκαίρια. Όπου Άρης σταθερά αργούσε. Στο κομμάτι της ενίσχυσης. Δεν θέλω βέβαια να πάρει για να πάρει. Θέλω να πάρει και να αξίζουν. Αλλά έχει πάρα πολύ χρόνο. Εδώ και ένα μήνα έχει πάρα πολύ χρόνο για να δει παίχτες. Ανοίγει και η αγορά σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός. Και τώρα που θα μπει ο Ιούλιος, ανοίξει ακόμα περισσότερο η αγορά. Σας είπα και τη Δευτέρα ότι αυτό το οποίο τουλάχιστον υπάρχει ως ρεπορτάζ είναι ότι ο Άρης και προτάσεις έχει κάνει και σε διαπραγματεύσεις βρίσκεται με παίχτες. Και ειδικά σαν στόπερ έχει λοκάρει εδώ καιρό σε δύο στόπερ και με χαφ. Να τα δούμε όμως στην πράξη, εκεί είναι το θέμα. Να μεταφερθούν όλα αυτά στην πράξη. Και να υπάρχει ένας κορμός, μια βάση καλή όταν θα φύγει η ομάδα για την Ιταλία και να μην πάει με το ρόστερ όπως είναι τώρα συν 3-4-5 μικρούς. Γιατί έχεις να πάρεις 6-10, έχεις να πάρεις τερματοφύλακα, δύο στόπερ, ένα αριστερό μπακ, πρέπει να πάρεις ένα half back up, πρέπει να πάρεις ένα βασικό εξτρέμ, πρέπει να πάρεις ένα βασικό δεκάρι επίσης. Πρέπει να πάρεις εκεί ένα παίχτη. Στο φορά του, το φορ είναι μια άλλη κουβέντα. Έχεις εκεί πέρα επιλογές, δόξα τω Θεώ. Είχαμε χθες και την επισημοποίηση της πρόσληψης του νέου εμπορικού διευθυντή της ΠΑΕ, του Άκη του Παρταλίδη. Μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Εγώ θεωρώ ότι είναι αναβάθμιση. Να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω να μειώσω τότε τη δουλειά γιατί έκανε καλή δουλειά ο Δημήτρης Σχετάκης τα προηγούμενα χρόνια στην ΠΑΕ. Δεν θέλω να σε καμία προσδοκία τον άνθρωπο, πολύ καλή δουλειά έκανε. Αλλά θεωρώ ότι ο Άκης ο Παρταλίδης είναι μια αναβάθμιση στο εμπορικό κομμάτι για την ΠΑΕ. Ένα άτομο κιόλας το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά το σύλλογο, είναι και κομμάτι του συλλόγου. Άκης δεν το έκρυψε ποτέ άλλωστε τι η ομάδα υποστηρίζει. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά τα προηγούμενα χρόνια στην ΚΑΕ. Και με πολύ δύσκολες συνθήκες, όχι τις ιδανικές που μπορούν να απολαμβάνουν τώρα οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται το εμπορικό κομμάτι της ομάδας μπάσκετ. Και αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι κάποια στιγμή ποιος θα αναλάβει το κενό το οποίο άφησε η αποχώρηση του Αγισίλα του Μαζάτου για τον ΠΑΟΚ. Ποιος θα είναι δηλαδή ο νέος γενικός διευθυντής και slash κάθετος δηλαδή, οικονομικός διευθυντής της ομάδας.

Για Μαντζίνη που ρωτάει και ο φίλος ο Γιάννης, γιατί βλέπω τώρα λίγο σιγά σιγά τα μηνύματα, ότι προλάβουμε στα επόμενα 5 λεπτά. Το φλερτ με τον Μαντζίνη κρατάει μήνες τώρα. Όταν άρχισαν να φαίνονται οι τριγμοί, να το πω έτσι, σχέση του με τον Αποέλ. Και επειδή ο Άρης έχει ένα σταθερό διάβλο επικοινωνίας με τον Μαντζίνη, με την πλευρά του Μαντζίνη, ξεκίνησε το φλερτ, είχαν επαφή όλο αυτό το διάστημα. Δεν είναι σίγουρο ότι ο Μαντζίνη θα έρθει στον Άρη. Ο Μαντζίνη αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια του τον Αποέλ, παρότι έμεινε ελεύθερος, μπορεί να επιστρέψει. Νομίζω ότι ένα παίκτη που ο Νίκος Παπαδόπουλος σίγουρα θα τον ήθελε. Είχε ένα καλό συμβόλαιο από ό,τι ξέρω στον Αποέλ, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι διατεθειμένος ο Άρης να του δώσει. Σημαντικό και αυτό, γιατί και το οικονομικό θα παίξει το ρόλο του. Και υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο Μαντζίνη ίσως να περιμένει και κάτι από Βραζιλία μεριά. Να επιστρέψει δηλαδή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τον οποίο πέρασε το 2017, πριν 10 χρόνια, όταν αποκτήθηκε σε πολύ μικρή ηλικία από την Μπορντό. Και από την Μπορντό μετέπειτα, δύο χρόνια μετά, ναι, το 2019, τον απέκτησε ο Άρης. Τα λέγαμε και πριν με τον Μιχάλη, εγώ τον Μαντζίνη θα τον ήθελα. Δεν είναι ο εξτρέμ ο οποίος θα σου κάνει 10 γκολ τη χρονιά, 7 γκολ τη χρονιά. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ εργατικό, πάρα πολύ κοντρολαρισμένο. Σκυλή του πολέμου, να το πω έτσι. Είναι παίχτης που θέλει ο κάθε προπονητής. Πάνω κάτω τρεχαντήρι και στα δύο μισά του γηπέδου είναι παρόν. Θεωρώ ότι θα ήταν μια πολύ καλή προσθήκη ο Μαντζίνη. Δεν είμαι και εγώ. Δεν είμαι απόλυτος με αυτό το οποίο σου έλεγε ο Μιχάλης, λένε πολύ. Δεν θέλουμε ξανά ζεσταμένο φαγητό. Αν είναι καλό, θα το φάω πάλι. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Και αν έχει ακόμα να δώσει πράγματα. Μια χαρά είναι. Οπότε και ειδικά σε περιπτώσεις όπως αυτή του Μαντζίνη, θεωρώ ότι δεν θα ήταν άσχημο ο Άρης να τον φέρει τελικά στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι δεδομένο. Δείχνει όμως γενικότερα ο Άρης και με τον Μαντζίνη και με κάποιες ακόμα περιπτώσεις παιχτών που κοιτάει από Ελλάδα, γιατί το ναυάγιο με το Φούντα δεν σημαίνει ότι ο Άρης σταμάτησε να ασχολείται με την ελληνική αγορά. Ασχολείται ακόμα, κοιτάει παίχτες. Δείχνει ότι πέρα από τα νέα πρόσωπα που θέλει να βάλει στο ρόστερ, δηλαδή κυρίως με κινήσεις από την αγορά του εξωτερικού, ότι θέλει να βάλει στη μηχανή του και παίχτες οι οποίοι ξέρουν και το ελληνικό πρωτάθλημα, κάποιοι ίσως να ξέρουν και το σύλλογο, όπως ο Μαντζίνη για παράδειγμα. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να αρχίζουν να αποτυπώνονται στην πράξη σιγά σιγά. Λοιπόν, εντάχει την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο Πόχο. Το χαμπί του από Λεκανοπέδιο. Και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, χαμπιτάρα, να είσαι καλά. Και τον Μέις. Παλιά ενώ με άδεια του πατέρα ήταν 3 μέρες, λέει. Ούτε να γυρίσει σπίτι από το νοσοκομείο δεν προλάβαινε. Ισχύει, 3-4 και το θυμόμουν. Καλημέρα μας ο Γιώργος που λέει μεταγραφική προεργασία είναι ανανέωση του Δόνη. Όχι, η μεταγραφική προεργασία δεν περιλαμβάνει παίχτες του ρόστερ, Γιώργο. Η πιθανή ανανέωση λέει του Φρίντεκ, η πιθανή ανανέωση του Ρόουζ. Η πιθανή επιστροφή του Μαντζίνη ενός μετριότητα του παίχτη. Μέτριο παίχτη δεν το λες το Μαντζίνη, να σου πούνε. Αλήθεια, καλός είναι. Love is fire. Καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Εμίλιο, να σου ζήσει ο νέος απόγονος. Θέλω, Εμίλιε, με τον νέο απόγονο, αλλά και με τον πρώτο, δηλαδή τον διάδοχο, γιατί αν είμαστε βασιλική οικογένεια, ο πρώτος θα έπαιρνε το στέμα, ο δεύτερος θα έκανε απλά ζωή, boom, vivere. Θέλω να ζήσω αυτό το οποίο ζεις και εσύ, κάποια στιγμή να ξέρεις. Το θέλω πάρα πολύ. Καταλαβαίνει ο Εμίλιος τι εννοώ. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Μάνο για τις ευχές του. Καλημέρα και στον Χρήστο Φραγκφούρτη. 2 χρόνια πήρα πατρική άδεια, λέει. 2 χρόνια! Πάμε Γερμανία. Την καλημέρα μου και στον Ιγκόρ. Η Πάν είναι σαν το ποδήλατο, λέει. Το έμαθες μια φορά, δεν το ξεχνάς. Ισχύει αυτό. Και με κλειστά μάτια το κάνω πλέον. Την καλημέρα μου και στον Κώστα που λέει να ζήσει αδελφέ γερό και τυχερό. Όπως και το πρώτο, ο Μοζαξής λέει ότι ο άντρας ολοκληρώνεται σαν άντρας, μόνο τα κάνει κόρη. Στο λέει ένας που έχει γιο. Κωστά, φλεράκι μου. Κλείσαμε. Τελειώσαμε, δεν είχε άλλο. Αυτό ήτανε. Βάζουμε λουκέτο. Εγώ ό,τι μπορούσα να κάνω.
Για να καταπολεμήσω την υποκινητικότητα στην Ελλάδα το έκανα. Για να ενισχύσω την αργιανή φυλή το έκανα. Άλλους δύο έχω φέρει εδώ πέρα. As long as the sea is deep. Από μένα μην περιμένετε κάτι άλλο. Τελειώσαμε. Καλημέρα μου και στον Νίκο, να σου ζήσει με υγεία καλότυχο. Ελπίζω να μην το παίρνει από Σεπτέμβριο γήπεδο με την υπάρχουσα κατάσταση και το ξεκόπησε από Άρη. Απ' τη γέννα λέει το παιδί. Δεν ξεκόπεται ο Άρης. Όπως και αν είναι ο Άρης, δεν ξεκόπεται με τίποτα. Έπρεπε να του δείξει και μια φωτό, λέει, του Προέδρου, λέει. Τον Νίκο. Ευχαριστώ και τον Παναγιώτη για τις ευχές. Από την Κάνα Λαγκαδά. Την καλημέρα μου και στο Σωτήρι. Και στον Αργύρι. Κάντε παιδιά, λέει, εσείς για μας χαιρόμαστε με τη χαρά σου. Βάλε μπροσια για το τρίτο, λέει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τελειώσαμε, κλείσαμε. Εγώ όταν κάνω το έκανα. Οι υπόλοιποι τώρα. Καλημέρα μου και στον Νίκο, μας λέει ότι πρώτο, λέει, είναι το football. Και όχι το baseball που λέγαμε νωρίτερα τον Μιχάλη. Ο Παναγιώτης δυστυχώς μετά την περίεργη ησυχία και αυτά τα λίγα που ακούμε για κάποιον Rose ή κάτι άλλο, λέει, θα παλέψουμε για να σωθούμε. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δεν θα παλέψετε, λέει. Δεν παλέψετε, παλέψουμε. Δεν παλέψουμε για να σωθούμε. Το πόρισμα για το τι θα κάνουμε θα το βγάλουμε, παιδιά, το Σεπτέμβριο. Δεν θα το βγάλουμε τώρα. Γιατί υπάρχουν ακόμα 2,5 μήνες μέχρι να τελειώσουμε τα γραφική περίοδο. Αλλά ακόμα και τότε δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα πούμε πάμε να παλέψουμε για την παραμονή. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει ραψοδία, λέει, για Σπανούλη, ενώ ο καπετάν Θοδωρής το βουλιάζει το καραβάκι. Τι θες να πω δηλαδή, Βαγγέλη, για το ποδόσφαιρο, για πες. Τι να πούμε δηλαδή τώρα. Τα ίδια να λέμε πάλι. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, στάνει. Κοιτάμε τώρα τι θα γίνει. Αυτό είναι, δεν ήθελα να πούμε κάτι άλλο. Ο Κωνσταντίνος, ο Άλβαρ και ο Σούντμπεργκ δεν είχαν τα παιδιά τους, λέει, στον ΠΑΟΚ. Okay, ναι, ήταν αυτό το θέμα με το Ρόζ, οκ. Εντάξει. Λάθος του, βλακεία του, μην πω καμιά λέξη. Δεν θα τον κρίνω όμως αγωνιστικά με βάση αυτό. Αυτό που έκανε ήταν μέγα γκέλα. Μέγα γκέλα, αλλά άλλο το αγωνιστικό. Δεν θα επηρεάσει την κρίση μου στο αγωνιστικό αυτό. Την καλημέρα μου και στον Μπάμπη και στο φίλο μου το Δημητράκη που και αυτό θέλει όμορφη Παρασκευή. Ο Μπάμπης λέει με τον Ταρίντα, λέει, δεν νιώθουμε αμήχανος Αργιανή όταν παίζει ο Μουντιάλ. Νιώθουμε, φυσικά. Μέχρι να αρχίσει εκείνη την μπάλα θα κλείσουν όλοι οι Έλληνες που θα μπορούσαν να απασχολήσουν. Αλλά δεν πειράζει, θα πάρουμε ξένους εμείς που πονάνε τη φανέλα. Ελπίζω να μην γίνει αυτό. Την καλημέρα μου και στο Λευτέρη. Και όπως πάντα, τα τελευταία χρόνια δεν θα είναι παρόντες στην Ιταλία εδώ κανένας και ολίγους παίχτες. Ελπίζω. Κοίτα, αυτό σου είπα και πριν ότι η προσωπική δείχνει ότι ο Άρης στο βασικό σχέδιο της προετοιμασίας δεν πηγαίνει όπως πρέπει. Μακάρι φέτος να το κάνει, θα σου πω εγώ. Ο Ηλίας θα πρέπει να πάρει δεύτερη ευκαιρία. Ο Δόνης είναι παικταράς. Με προετοιμασία και χωρίς τραυματισμούς είναι παικταράς. Ρε, ο Δόνης σε καλό κιλά μπάλα, ξέρετε, τα λέγαμε και πέρυσι. Δεν μπορείς να βασιστείς στο Δόνη όμως, Ηλία μου. Δεν μπορείς να βασιστείς στο Δόνη. Θες να κρατήσεις το Δόνη, ωραία, κράτα τον. Ως μια επιλογή βάθους. Πρέπει να πάρεις βασικό αριστερό εξτρέμ. Όχι να πάμε το Δόνη. Λοιπόν. Την καλημέρα μου και στον Τίμ που και αυτός δίνει τις ευχές του. Να σκαλά, ρε, Τίμ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης λέει λίμνη Κόμο. Πάμε στο σπίτι του Τζόρτζ Κλούνη. Ο Ιωάννης, μήπως με τον νέο τρόπο εγκύμνας ο Δόνης θα προσφέρει όπως έγινε με τον Καντεβέρα, γιατί ο Χιμένες τους έκαψε όλους. Καλό, ότι ο Χιμένες τους έκαψε όλους, έκαψε. Και το Δόνη δεν χειριστεί καλά, κανένα δεν χειριστεί καλά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Να ξέρεις. Ο Δημήτρης λέει όλα καλά, λέει, στο ποδόσφαιρο του Άρη. Λέει, είναι ο δημοσιογράφος μας. Έχεις ακούσει εμένα, δεν ξέρω τι λέγανε οι άλλοι καλοί φίλοι και συνάδελφοι τις προηγούμενες μέρες. Ναι, λέω αυτή τη στιγμή ότι όλα είναι καλά. Όχι, προφανώς και δεν είναι όλα καλά. Προφανώς και υπάρχει πολύ ησυχία παραπάνω από αυτή που θα έπρεπε όλο αυτό το διάστημα. Αλλά μην πάμε πάλι, Δημήτρη μου, σε ίδιες συζητήσεις. Έχουμε πει τι πρέπει να γίνει στο ποδόσφαιρο, έχουμε πει ότι περιμένουμε, έχουμε πει ότι γίνεται κινήσει. Αυτό δεν έχει τίποτα άλλο να φέρουμε. Κοιτάμε τι θα γίνει τώρα. Και σου πληροφορώ ότι όλες αυτές τις μέρες που καθόμουν είχα μηνύματα από φίλους του Άρη που μοιάζονταν για το αγωνιστικό. Μην είστε απόλυτοι. Υπάρχουν πολλοί που μοιάζονταν για το αγωνιστικό. Σας το λέω εγώ εμπειρικά. Και ρωτάνε γιατί είναι τέρμα άρρωστοι. Να το πω έτσι. Ο Κρίζη λέει: επειδή έχω απομακρυνθεί από το ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου, θα πάρω λίγα λεπτά για το Γιάννη. Τώρα θα κλείσουμε. Μπορείς να δώσεις, λέει, κάποια στοιχεία σε ποιες θέσεις θέλουμε να παίξει γενικά, πώς θα μορφωθεί το ρόστερ. Τώρα, Κρίζη, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Εντάξει, θα σου πω: θες τερματοφύλακα, στόπερ, αριστερό, back, half, extreme, δεκάρι.
μπορεί να πάρει σε κανένα φορά αν φύγουν οι δύο. Θέλει, παίξε, παιδί μου, αν όχι σε όλες τις θέσεις, σχεδόν σε όλες τις τις θέσεις. Να σου το πω έτσι. Ο Φέτα μου δίνει την πάσα στο Μιλάνο, λέει, στον Ντουόμο και σε ένα εστιατόριο που λέγεται Τζιανίνι. Αλμυρό μεν, δεν πειράζει. Αλλά πολύ καλό να πας στη λίμνη Κόμο, να πας, λέει, στην Κορτίνα Ταμπέζο και να πας στη λίμνη Λάκο Ντι Μπάντα. Μάλιστα, τα κρατάμε όλα αυτά. Στείλαμε και μετά, πρέπει να φύγω. Αν έχουμε χρόνο. Ο Άρης λέει τα μπάντα έλυσε. Τελευταία φορά που πήγα πριν λίγες μέρες δεν είδα κάτι, αλλά θα τα λύσει. Μα θα τα λύσει, παιδιά, γιατί θα πρέπει να κάνει μεταγραφές. Οπότε μην ρωτάτε αν θα τα λύσει. Δεδομένα θα τα λύσει. Θα τακτοποιήσει. Ευχαριστώ και τον Γιώργο για τις ευχές. Γερό καλό, τύχο ευλογημένο. Να σε καλά, Γιώργαρα. Και τον Δημήτρη τον Νταφ. Που γενικότερα λέει καταπολεμάται με τρία παιδιά, λέει. Άσε, είσαι τρελός. Άλλο ένα να γίνει τρίτεκνος. Αυτό προτείνω και στην αδερφή μου, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να πάω να πάρω ταξί, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ρε Μίλη, να είσαι καλά. Ο Γιώργος που ρωτάει για την πρόσφαση του κύριου Παρταλίδη, σου είπα. Πολύ καλή επιλογή για μένα. Επιλογή αναβάθμιση στο κομμάτι του marketing. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν πρόλαβα να διαβάσω όλα μηνύματα, παιδιά. Sorry. Δευτέρα πάλι θα τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ την Digital Mark. Δίνει λύσεις στα πάντα για το κινητό. Πρόβλημα με μπαταρίες, τζάμια, λογισμικά, τα πάντα. Αδρά Παδρέω 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό, www.digitalmark.gr. Και μεζοδοπολείο Μόστρα, στα Κέντρο 22 στη Χαριλάου. Φαγητάρες, ένα πολύ ωραίο χώρο. Κόζι, ζεστό, ωραίο, δροσερό απέναντι του πάρκου στη Χαριλάου. Σεφ Αναστασία Μπέκα είναι εκεί και φροντίζει για εσάς. Γιάννη Δασκάλου έρχεται μέχρι και τις 2 πιο δάσκαλο καθίσεις. Πάλι Δευτέρα εμείς, έχουμε επιστρέψει πλέον εντελώς επάλξεις. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους, να είστε καλά.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Βανς ακύρωσε το ταξίδι στην Ελβετία, όχι και από τους Ιρανούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι δεν θα γίνουν σήμερα οι συνομιλίες. Βολές Βανς κατά Ισραήλ, τους κάλεσε να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν ότι είναι διεθνώς απομονωμένοι. Μόνο ο Τραμπ σας απέμεινε, σημείωσε με νόημα. Το Ιράν την ίδια ώρα δηλώνει έτοιμο να απαντήσει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Υποβαθμίστηκε σε μέτριο το επίπεδο ναυτιλιακής απειλής στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, ωστόσο παραμένουν στην περιοχή για την τήρηση της συμφωνίας. Όλες οι στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ για την επιβολή του αποκλεισμού έχουν πάυσει, ανέφερε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Αλλαγές φέρνει η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Ανοίγει παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. Προτείνει νέο μοντέλο σπίτι μου με φθηνότερα στεγαστικά δάνεια και αλλαγές στην Golden Visa. Συνελήφθη 42χρονος στη Θεσσαλονίκη για αποστολή απειλητικού email στον ΔΔΕ. Το μήνυμα που εστάλει τον περασμένο Μάιο αφορούσε σε τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο της επιχείρησης. Κλείνει ο περιφερειακός το βράδυ του Σαββάτου λόγω flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Ξανά σε λειτουργία από αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δοκιμές σύνδεσης της βασικής γραμμής με την επέκταση της Καλαμαριάς. Στην επόμενη φάση, λίγο πριν τα μέσα Ιουλίου, θα αρχίσουν να εμφανίζονται οι σειρμοί της Καλαμαριάς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
9: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
9: www.ergopavlatel.gr.
10: Ergo. Τέλεια νέα.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φιλάκι, ρωτώματι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. επιλέγετε επίσημα.
1: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
22: Και ejectionservice.gr.
2: Λύσαξες.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
24: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
25: GPS και βυθώματο έχεις.
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
25: GPS λογικό έχεις.
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
24: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
25: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

forgive. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Have you come to raise the day? Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει, είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Την εκπομπή σας την προσφέρει η Άλλου Πλάς και η αδερφή Δερβίση. Τα κορυφαία κουφώματα PVC θα τα βρείτε στο showroom της Άλουπλαστ στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Φίνικα, εκεί όπου οι Άλουπλαστ και οι αδερφοί Δερβίση σας περιμένουν για να σας δείξουν για ποιους λόγους πρέπει να εμπιστευτείτε την Άλουπλαστ. Τα κορυφαία κουφώματα της αγοράς. Κοντά μας είναι εννοείται τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας εδώ και 50 χρόνια. 10 καταστήματα στην πόλη, ένα ζαχαροπλαστείο Μίλτος είναι σίγουρα κοντά σας και σας περιμένει να σε εξυπηρετήσει. Η Smart Finance. Τα τσακαλάκια της λογιστικής, μια ομάδα έξυπνων λογιστών που με αμεσότητα υπευθυνότητα σας προσφέρει τις καλύτερες λύσεις για να αποφεύγετε φοροτεχνικές και λογιστικές παγίδες. Ιδιώτες και επιχειρηματίες, στη Σόλωνος 88 στη Smart Finance για να βρείτε τις λύσεις που επιζητάτε. Παρεούλα θα πάμε και σήμερα. Παρακαλώ πολύ, ως τις 2 σας εύχομαι καλή ακρόαση. Έλατε συντροφιά μας.

Για να επικοινωνείτε με την εκπομπή, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6936 512 099, κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Γέλου στο Facebook. Παρακολουθείτε την εκπομπή μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Λίγο μετά τη μία, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα φιλοξενήσουμε τον Μιχάλη Ρωμανίδη. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα ο Μιχάλης. Κλείνει 61 χρόνια ζωής. Ένα παιδί γέννημα θρέμα του συλλόγου, που συμμετείχε στον Άρη στην μεγάλη ομάδα, την Κιτρινόμαυρη του Αυτοκράτορα. Ένα παιδί που υπηρέτησε τον Άρη και διοικητικά. Ένα παιδί το οποίο αγαπάει την ομάδα και που με πολύ μεγάλη χαρά και θα το ευχηθούμε χρόνια πολλά δημόσια, αλλά και θα κουβεντιάσουμε μαζί του την επικαιρότητα και το πώς αυτή διαμορφώνεται. Θα έχουμε πραγματάκια και για το μπάσκετ να σας πούμε, και για το ποδόσφαιρο εννοείται. Θα μιλήσουμε, θα σας πω 2-3 πραγματάκια τα οποία αφορούν την προσθήκη του Άκη του Παρταλίδη στο εμπορικό τμήμα της ΠΑΕΑΡΙΣ. Αναμένοντας εκεί τις μεταγραφικές κινήσεις και πράγματα που θα δείξουν ότι ο οργανισμός κινείται γενικότερα και έχει σφιγμό για μια δύσκολη αγωνιστική χρονιά που έρχεται. Σε καθεστώς έντονης απογοήτευσης και ανάγκης επανεκκίνησης.

Θα ρίξουμε και ματιές στην επικαιρότητα η οποία τρέχει. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του σέντερ Kyle Alexander για τα επόμενα 2 χρόνια πριν από λίγο. Ο Κρούζερ από τον Πανιόνιο, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, θα αγωνίζει την καινούργια χρονιά στον Κολοσσό. Γίνονται μεταγραφικές κινήσεις. Στον Άρη υπάρχει μία στάση αναμονής. Καταρχήν, λογικά σήμερα τελειώνει η σειρά και για την Φενέρμπαχτσε και για την Μπάγερ Μονάχου. Φενέρμπαχτσε και Μπάγερ Μονάχου είναι με match point, παίζουν στην έδρα τους και αναμένεται να κλείσουν τις σειρές με Μπεσίκτας και Άλμπα Βερολίνου και να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα. Κάτι που θα σημάνει και το τέλος συνεργασίας συγκεκριμένων παικτών που έχουν συμφωνήσει και έχουν υπογράψει με τον Άρη. Και μιλώ για τον Ken Birch αλλά και για τον Δημητρίεβιτς. Στα υπόλοιπα θέματα υπάρχει μία... Έχει ρίξει λίγο τις στροφές ο Άρης για ουσιαστικούς λόγους, περιμένοντας κάποια πράγματα που είναι πολύ σημαντικά και που θα καθορίσουν την μετέπειτα, μάλλον την κινητικότητα που θα έχει στα μεταγραφικά ως το τέλος φετινής περίοδου. Θα τα πούμε αυτά στην πορεία της εκπομπής. Περιμένουμε σήμερα, περιμένουν μάλλον σήμερα και στην Αθήνα τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος φαίνεται ότι θα υπογράψει 3ετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό για περισσότερα από 6 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Και η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης παρακολουθείτε διακριτικά μένα αλλά στενά από τον Άρη, γιατί δεν ξέρεις και εκεί τι θα προκύψει με αλλαγές και με, κάποιες προσταφαιρέσεις που θα γίνουν στο ρόστερ των ομάδων. Προσταφαιρέσεις θα γίνουν και στο ρόστερ του Ολυμπιακού και εκεί ο Άρης έχει τα μάτια του στραμμένα, μην τυχόν και προκύψει κάτι που μπορεί να τον ενδιαφέρει. Θα τα πούμε τα μπασκετικά και τα μεταγραφικά του Άρη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Ευχαριστώ την αγάπη μου στέλνω στον Αλέξανδρο τον Πόχο. Ο φίλος ο Κωστής λέει ζέλικο γερά πάρ' τους τα λεφτά, αλλά εντάξει Κωστή, μπορεί να μην είναι ο Μπράντοβιτς ο πεινασμένος προπονητής των πρώτων χρόνων και λοιπά, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμούμε το μέγεθος ενός πολυνίκη, του πλέον πολυνίκη προπονητή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, γιατί μου θυμίζει και κάποια αστεία, ανόητα σχόλια που γίνονται για το Σπανούλη, του στυλ Σπανούλη γερά πάρ' τους τα λεφτά, λες και ο Σπανούλης δεν είχε περισσότερα λεφτά να διεκδικήσει να πάρει από άλλες ομάδες και κυρίως σε Ευρωλίγκα που τον παρακαλούσαν να πάει, αλλά τώρα βρήκανε καινούριο αφήγημα το οποίο λέει ότι ο Σπανούλης θα σονάρει για να κάνει αρπαχτή, να πάρει λεφτά. Άλλωστε αν δεν ερχόταν να πάρει τα λεφτά του Άρη ο Σπανούλης, φέτος θα πήγαινε στον ΟΑΕΔ για να πάρει κάποιο επίδομα. Τέλος πάντων, είναι πολλές οι εκκρεμότητες που υπάρχουν ακόμη. Υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για κάποια μεταγραφικά ζητήματα τα οποία δεν ανακοινώνονται, αλλά να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία για τους παίκτες που έχουν συμφωνήσει μέχρι τώρα στον Άρη, τον μπασκετικό, και θα κάνουμε μία σύνοψη, θα σας πω τι γίνεται και τι ισχύει και με άλλες περιπτώσεις παίκτες σαν τον Γιώργο τον Τανούλη και τον Κώστα τον Αντετοκούμπο. Από την ΚΑΕ σήμερα δεν περιμένουμε κάποια ανακοίνωση, Γιώργο, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που μιλάμε. Δεν αναμένεται σήμερα ή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μάλλον όχι, μέσα στο Σαββατοκύριακο, κράτα πισινή. Αν με το καλό τελειώσουν σήμερα οι σειρές για Φενέρμπαχτσε και για Μπάγκερ Μονάχου, ο Μπίρτς και ο Δημητρίεβιτς μπορεί και να ανακοινωθούν ένας από τους δύο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Αντώνης λέει πού να. Πώς να μην είμαστε απογοητευμένοι, Γιάννη, με το ποδόσφαιρο. Καιρός περνάει, τα μπαμ παραμένουν. Παίχτη ακόμα δεν πήραμε και ο πρόεδρος ανεβάζει καψούρο. Τράγουδα στο Instagram. Τι να πεις, ότι είναι καψούρης. Η καψούρα είναι υγεία. Δεν είναι κακό αυτό. Το να είναι κάποιος καψούρης είναι υγεία. Το να είναι όμως ερωτευμένος και με τη δουλειά του και με τις υποχρεώσεις του είναι επίσης υγεία. Θα μείνω όμως λίγο στο ποδόσφαιρο, μιας και είναι να ξεκινήσουμε από εκεί, και θέλω να μιλήσω λίγο για τον Άκη τον Παρταλίδη. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε έντονα από το μυαλό μου όταν ο κύριος Σχετάκης αποχώρησε από την ΠΑΕΑΡΙΣ και κατέληξε στον Ηρακλή. Πέρασε από το μυαλό μου το όνομα του Άκη του Παρταλίδη. Αλλά δεν ήθελα να τον πάρω τηλέφωνο, αν και είναι φίλος, και δεν ήθελα να τον φέρω σε κάποια δύσκολη θέση, γιατί εντάξει, αυτά τα πράγματα καλύτερα να περιμένεις να τελειώνουν και μετά να μιλάς. Χθες το βράδυ είχα τη δυνατότητα να μιλήσω μαζί του και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του, και αν μη τι άλλο ξέρει πόσο δύσκολο είναι το έργο του, γιατί θέλω να σας μιλήσω λίγο για τον Άκη τον Παρταλίδη. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για την ανάγκη στελέχωσης της ομάδας και πολλές φορές όλοι μας έχουμε πει ότι χρειάζεται και θα ήταν ευχής έργων να εμπλακούν στις ανώνυμες εταιρείες, ποδοσφαιρικοί και καλαθοσφαιρικοί, ακόμα και στον Ερασιτεχνιάρη φυσικά, ασχετά αν είναι σωματείο ή σύλλογος. Χρειάζεται και εκεί επαγγελματική ενασχόληση και άνθρωποι που θα μπορούσαν να δώσουν πράγματα. Για παράδειγμα, ο ΑΣ σήμερα έχει ανακοινώσει διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Δεν ξέρω αν κάποιοι έχετε την δυνατότητα αυτή, αλλά υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον ΑΣ, ο οποίος επιζητά marketing lead πλήρους απασχόλησης, social media content specialist, δηλαδή κάποιον που να τα κατέχει και να τα κινεί και να δημιουργεί στα social media προϊόν, account manager και sponsorship activation, κάποιον άνθρωπο εκεί που να ασχολείται και με τα οικονομικά και με τα χορηγικά, και commercial partnership και sponsoring specialist. Μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας στον ΑΣ
όσοι πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε. Τώρα, για τον Άκη τον Παρταλίδη. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει, τι μπορεί να κάνει αυτό το παιδί στο εμπορικό κομμάτι. Ο Άκης ο Παρταλίδης ενεπλάκει αρχικά διοικητικά στο κομμάτι του μάρκετινγκ με την Γκάι Άρης. Αρχικά στο πλευρό του Δημήτρη του Γουιλιέλμου. Ήταν μια τρομακτικά δύσκολη περίοδος, έπεσε και ο COVID μέσα. Υπήρχε η Λέλα Παλάσκαρη, η οποία είχε παραλύσει τα πάντα στον Άρη. Ήταν πολλά πράγματα στον αέρα, ήταν με τα γραφικά μπαν 7-8 που κρέμονταν στη FIBA. Υπήρχε έλλειψη χρημάτων, υπήρχαν απίστευτα χρέη τα οποία δεν ήταν διακανονισμένα και προς τρίτους αλλά και προς το δημόσιο. Ήταν μια χαώδης κατάσταση. Ο κύριος Γουλιέλμος, στηριζόμενος από έναν στενό κύκλο ανθρώπων και του οικογενειακού του κύκλου και επιχειρηματικών κύκλων φίλων του, είχε καταφέρει και προσπάθησε με όλα τα λάθη και τις παραλήψεις του να κρατήσει κάποια πράγματα όρθια. Εκείνη την περίοδο, μια τρομερά δύσκολη περίοδο, χορηγικά ο Άρης έκανε πρωταθλητισμό με τον Άκη τον Παρταλίδη να βοηθάει πάρα πολύ και να δίνει πολύ έντονες ενέσεις εμπορικές στην ομάδα με τα πενιχρά μέσα που υπήρχαν και με τις πενιχρές δυνατότητες. Μην ξεχνάτε ότι εκείνη τη χρονιά πέρασε και ένα COVID ο πλανήτης, είχε διακοπεί και το πρωτάθλημα αν θυμάστε. Ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ δυσάρεστη. Αμέσως μετά, το 2019, πήρε στα χέρια του την κατάσταση και ενεπλάκη πιο σοβαρά ο Αχιλλέας ο Ρουσιαμάνης μαζί με τον Λευτέρη τον Αλβανίτη και τον Χάρη τον Παπαγεωργίου. Ο Άκης ο Παρταλίδης παρέμεινε στο εμπορικό τμήμα της Γκάι Άρης και πρέπει να το σημειώσετε αυτό. Αν κάτι λέει σε εσάς, σε μένα λέει πολλά. Δεν ήταν έμιστος στην Γκάι Άρης ο Άκης ο Παρταλίδης. Μόνο από κάποιες δικούς του πελάτες, χορηγικούς, εμπορικούς που τους έφερνε και έδιναν τα χρήματά τους στην Γκάι Άρης, έπαιρνε κάποιο ποσοστό, αλλά χρήματα από τον Άρη δεν πήρε ποτέ. Θα μου πεις, είναι κακό να παίρνεις χρήματα από τον Άρη αν εργάζεσαι και προσφέρεις έργο? Όχι, δεν είναι κακό, το αντίθετο είναι υγεία, αλλά το σημειώνω αυτό για να καταλάβετε και κάτι ακόμη. Πέρα από την ικανότητα του ανθρώπου που έχει ο Άκης ο Παρταλίδης στο εμπορικό κομμάτι, έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα. Είναι ιδιοκτήτης διαφημιστικής εταιρείας, πολύ έμπειρος στο κομμάτι το εμπορικό, πολύ κατηρτισμένος και επικαιροποιημένος σε σύγχρονες πρακτικές μάρκετινγκ και διαφημιστικά, ό,τι έχει να κάνει με διαφημιστικά. Όλα αυτά όμως θα συνδυάζει με κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό για να μπορέσεις να επιβιώσεις σε ένα πολύ δύσκολο και σε πολλές περιπτώσεις τοξικό περιβάλλον μέσα στην Γκάι Άρης. Ο Άκης ο Παρταλίδης είναι Αριανός. Ανήκει στην οικογένεια του Άρη ως συναισθηματικά, ιδεολογικά. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η ομάδα. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ιδιοσυγκρασία του κόσμου της και γνωρίζει πάρα πολύ καλά πρόσωπα και πράγματα. Το προηγούμενο διάστημα, καθώς πέρυσι όταν ανέλαβε η διοίκηση των εκλεκτών του κυρίου Σιάου, αποχώρησε από την Γκάι Άρης. Η αλήθεια είναι ότι αποχώρησε με μια μικρή πικρία, αλλά αυτά τα πράγματα είναι ανθρώπινα και φυσιολογικά. Όταν λοιπόν αποχώρησε από την Γκάι Άρης, ανέλαβε να στηρίξει και να υποστηρίξει και να βοηθήσει τον Αλφα Σίγμα Άρης σε κάποιες του εμπορικές και χορηγικές προσπάθειες και δραστηριότητες. Μάλιστα προσφάτως, μαζί με την συνδρομή και τη βοήθεια και του Αχιλλέα Ρουσιαμάνη, ο Αλφα Σίγμα Άρης έκλεισε μια πάρα πολύ σημαντική χορηγική συνεργασία, η οποία θα ανακοινωθεί

με τρία τμήματα πλέον επαγγελματικά. Το μπάσκετ που για μία ακόμα χρονιά θα είναι στην δικαιοδοσία του ΑΣ και μετά θα περάσει στη δικαιοδοσία του κυρίου Σιάου. Το γυναικείο μπάσκετ λοιπόν, το μπάσκετ της γυναικών, της ομάδας γυναικών του Άρη. Προσέχουμε και τι λέμε τώρα, γιατί μπορεί να βρεθούμε και κατηγορούμενοι. Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Άρη και η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Άρη είναι πλέον επαγγελματικά τμήματα με πολύ σοβαρές υποχρεώσεις και θα χρειαστούν πάρα πολύ έντονες συμφωνίες και οικονομική συνδρομή. Επομένως ο κύριος Παρταλίδης και εκεί έδωσε στηρίγματα και βοήθειες. Τον προσέγγισε Παϊάρης και συμφώνησε με τον κύριο Καρυπίδη να αναλάβει την διεύθυνση του εμπορικού τμήματος Παϊάρης. Όταν πηγαίνεις να αναλάβεις τη διεύθυνση ενός εμπορικού τμήματος μιας εταιρείας η οποία είναι σε πάρα πολύ δυσμενή θέση, δυσμενή θέση γιατί η ίδια δεν δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να είναι σε πολύ ευνοϊκότερη, αλλά και γιατί η αλήθεια είναι ότι εμπορικά η Παϊάρης αυτή τη στιγμή η μετοχή της είναι σε limit down. Έχει πολύ δύσκολη αποστολή ο κύριος Παρταλίδης. Αναμιλώντας μαζί του χθες και έχοντας απόλυτα την επίγνωση της δυσκολίας της αποστολής που έχει αναλάβει, ο ίδιος νιώθει αισιόδοξος και πιστεύει πως με πολύ συγκεκριμένες ενέργειες που θα γίνουν, ενέργειες που θα περιέχουν ρεαλισμό, ευθύνη, αλλά και εκτίμηση και σεβασμό προς τον κόσμο του Άρη από το εμπορικό τμήμα, θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα αγκαλιάσουν την καινούργια προσπάθεια που θα γίνει. Γνωρίζει πολύ καλά εκ των προτέρων ο κύριος Παρταλίδης ότι η αποστολή του δεν είναι καθόλου εύκολη. Γνωρίζει όμως πολύ καλά και το ποια είναι τα αγκάθια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο του Άρη και έχουν προκαλέσει όλο αυτό το κλίμα. Ο ίδιος από την πλευρά του, έχοντας εξασφαλίσει τουλάχιστον όπως ο ίδιος λέει, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει συνεργασία, την απόλυτη ελευθερία να χαράξει ο ίδιος το εμπορικό πρόγραμμα της Παϊάρης, θεωρεί ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλά. Εγώ τον πιστεύω τον Άκη τον Παρταλίδη. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι ένας κάποιος τεχνοκράτης και πολύ καλός επαγγελματίας και γνώσης του αντικειμένου του, αλλά νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερο να έχει και μία αίσθηση του σφιγμού του κόσμου, να μπορεί να πιάσει το σφιγμό του κόσμου. Ούτως ή άλλως αυτό λέγαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με όλο το σεβασμό σε όλους όσους εργάζονται για λογαριασμό της Παϊάρης. Δεν είναι ουσιαστικά το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα, έχει να κάνει καθαρά με την αμφισβήτηση και τη μεγάλη αμφιβολία που υπάρχει γύρω από το πρόσωπο του μεγαλομετόχου της ομάδας, αλλά είναι πολύ σημαντικό και πάντα λέγαμε ότι η ΠΑΕ, όπως κάθε ανώνυμη εταιρεία που σέβεται τον εαυτό της, πρέπει να επανδρωθεί με κόσμο, πρέπει να στελεχωθεί με ανθρώπους που θα είναι πολύ καλοί στη δουλειά τους και που θα ήταν ευχής έργο να γνωρίζουν πολύ καλά και το αντικείμενο και το περιβάλλον της ενασχόλησής τους. Θεωρώ ότι καλύτερη επιλογή από τον Άκη τον Παρταλίδη θα μπορούσε να γίνει στο εμπορικό τμήμα της Παϊάρης. Εγώ προσωπικά του εύχομαι καλή επιτυχία. Εγώ προσωπικά υποσχέθηκα και στον Άκη τον Παρταλίδη, τον οποίο τον εκτιμώ αφάνταστα. Έχει βοηθήσει απίστευτα την Καϊάρη τα προηγούμενα χρόνια. Απίστευτη δουλειά έχει κάνει στο εμπορικό της Καϊάρης και έκανε και πολύ σοβαρή δουλειά και τους μήνες ενασχόλησης του με τον ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ καλός επαγγελματίας και γνώσης, επαναλαμβάνω, του περιβάλλοντος που λέγεται Άρης, γιατί και ο ίδιος είναι Άρης. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και το υποσχέθηκα από την πλευρά μου. Θέλω να πιστεύω ότι και όλοι οι συνάδελφοι που το γνωρίζουν τον Άκη Παρταλίδη μέσα από την ενασχόλησή του με τον Άρη θα στηρίξουμε, θα βοηθήσουμε, θα βάλουμε πλάτες, θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε οποιαδήποτε θετική εμπορική ενέργεια με θετικό αποτύπωμα και αντίκτυπο έχει στον κόσμο του Άρη, γιατί τη δεδομένη στιγμή που τα πράγματα είναι και φαντάζουν δύσκολα, τη δεδομένη στιγμή που η αισιοδοξία δεν τρέχει από τα μπατζάκια μας για τα ποδοσφαιρικά, εκτιμώ ότι κάθε εμπορική βοήθεια και χορηγική είναι μια ανάσα για το σύλλογο.

Ότι τουλάχιστον εμείς προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει και μπορούμε να σταθούμε αρρωγοί. Και από εκεί και πέρα η αρχή θα γίνει με τα εισιτήρια διαρκείας. Δεν ξέρω αν θα πάρει παράταση λίγο τώρα το θέμα των διαρκείας, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο Έξο Παρταλίδης θα προσπαθήσει να δει και κάποια άλλα πράγματα για να τα κάνει πιο ελκυστικά, αλλά είμαι σίγουρος ότι με αφορμή τα εισιτήρια διαρκείας ο Άρης θα αρχίσει να δείχνει ένα σφιγμό, και μακάρι και με τις τιμές που θα υπάρξουν και με όλες τις άλλες κινήσεις που θα γίνουν να καταλάβουμε όλοι μας ότι υπάρχει κάποιος κάτι που μας νιώθει από την πλευρά της ΠΑΕΑΡΙΣ. Γιατί αλήθεια είναι ότι ο δρόμος της απομόνωσης, της σιωπής που έχει επιλέξει η ιδιοκτησία, ακόμα και αν έχει σοβαρούς λόγους να το κάνει, δεν είναι ο ενδεδειγμένος δρόμος και ο ενδεδειγμένος τρόπος να επικοινωνήσεις μια καινούρια χρονιά απέναντι στον κόσμο σου, ειδικά όταν έχει περάσει μια χρονιά απογοητευτική όπου τίποτα δεν πήγε καλά. Πέρα από το αγωνιστικό υπήρξε μια γενικότερη βουτιά του ενδιαφέροντος και υπήρξαν αλλεπάλληλα αρνητικά ρεκόρ προσέλευσης αλλά και εμπορικότητας της ΠΑΕΑΡΙΣ. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Ξέρω ότι όλοι θα μου πείτε με ένα στόμα μια φωνή, αυτό θα αλλάξει μόνο με αλλαγή ιδιοξιακού καθεστώτος. Δεν διαφωνώ, αλλά μέχρι να έρθει η στιγμή εκείνη οφείλουν άπαντες στην ΠΑΕΑΡΙΣ πρώτα και από τη δική μας πλευρά να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα.

0: Ο φίλος ο Γιάννης λέει ότι νομίζω ότι ο Καρυπίδης έχει αντιληφθεί με αυτά που γίνονται στην ΚΑΟ ότι πρέπει να κάνει κάτι. Ελπίζω να έχει βρει τι. Κοίταξε, Γιάννη. Και εγώ και όλοι οι νοήμονες πιστεύω, όσοι έχουν μια κοινή λογική, αυτό το πράγμα έχουμε σκεφτεί, ότι όλα αυτά τα κοσμογονικά που γίνονται στην ΚΑΕΑΡΙΣ με κάποιον τρόπο θα συμπαρασύρουν προς θετική κατεύθυνση και την ΠΑΕΑΡΙΣ. Ξέρω ότι έχετε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού σας ποιο θα ήταν το ιδανικό σενάριο. Θα έμοιαζε με παραμύθι. Βέβαια, παραμύθι μοιάζει και όλο αυτό που ζούμε στην ΚΑΕΑΡΙΣ, οπότε όσο ζεις ελπίζεις. Αλλά επειδή δεν πρέπει να ζούμε με όνειρα και το αν αυτά θα πραγματοποιηθούν, ούτε και με ευχές, ελπίζω και εύχομαι με τον με σωστό τρόπο, με ενδεδειγμένο τρόπο, οι άνθρωποι της ΠΑΕ να εκμεταλλευτούν την καλή ψυχολογία που έχει δημιουργηθεί στη βάση του κόσμου του Άρη, από αυτό το καινούριο που γεννιέται στην ΚΑΕ, από αυτό το όραμα που τους προσφέρεται, από αυτή την ελπίδα για κάτι καλύτερο. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ναι, ελπίζω κι εγώ και μακάρι να οδηγήσουν σε καλύτερες εξελίξεις όλα όσα συμβαίνουν στην ΚΑΕ και την ΠΑΕ. Για τα διαρκείας που έχουν φύγει ως τώρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος από Στουτγκάρδη, αν δεν κάνω λάθος η πρώτη χιλιάδα έχει φύγει, φίλε μου, από αυτούς που έχουν το δικαίωμα ανανέωσης. Βέβαια, όσο είμαστε τώρα στα μέσα του μήνα και αντιλαμβάνεσαι ότι όλα τα πορτοφόλια είναι λίγο σφιγμένα μέχρι τέλος του μήνα που θα υπάρξουν πληρωμές, οπότε νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ καλό ντου και προς το τέλος του μήνα, την τελευταία εβδομάδα, τριήμερο, τετραήμερο. Την αγάπη μου στο Στέλιο και στέλνει ευχές για στήριξη σε όλα τα τμήματα για τον Άρη. Ο φίλος ο Νίκος με ρωτά αν ισχύει κάτι για Μίροτιτς. Δεν το έχω ακούσει, Νίκο μου, αλήθεια σου λέω. Πρώτη φορά από εσένα τα ακούω. Ο Ηρακλής πάλι εξάρει την προσφορά του Ρουσιαμάνη στον Άρη, με βάση αυτό που είπα για την δική του συνδρομή, αλλά και του Άκη του Παρταλίδη, για να υπάρξει μια πολύ σημαντική χορηγία που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες από τον Αλφα Σίγμα Άρης. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει, δεν ήταν έμιστος στην ΚΑΕ ο κύριος Παρταλίδης, βούτυρος στο ψωμί του Θοδωρή, στον ουρανό τον γύρευε, στη γη το βρήκε. Αν του βρούμε κι άλλους τέτοια ειδικά, θα ξετρελαθεί, και παίκτες και προπονητές. Κωνσταντίνε, αντιλαμβάνομαι το ηρωνικό του μηνύματός σου, αλλά θα ήθελα πραγματικά να αποδίδουμε χωρίς ηρωνία και με πολύ σοβαρό τρόπο τα εύσημα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι, γιατί είναι επαγγελματίες, έχουν βάλει πλάτη και έχουν συνεισφέρει στην ομάδα. Επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Παρταλίδης δεν είχε μισθό από την ΚΑΕΑΡΙΣ. Έπαιρνε το ποσοστό του από τις χορηγίες που έφερνε ο ίδιος από δικούς του πελάτες στην ΚΑΕ, κάτι που είναι. Δηλαδή, εσύ να μου φέρεις μια χορηγία στην εκπομπή, θα πάρεις ποσοστό από το Yellow Radio. Επομένως, ναι, καταλαβαίνω τι λες, καταλαβαίνω ότι την κουδούνα τη χτυπάς για τον κύριο Καρυπίδη και όχι για τον Άκη τον Παρταλίδη. Αλλά είναι καλό, πολύ καλό, το ότι υπάρχουν ακόμα τέτοιοι άνθρωποι στους κόλπους του συλλόγου. Όπως και η Aris Alliance, όπως και το Aris Support Club και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, επιχειρηματίες, επαγγελματίες, οι οποίοι συνδράμουν χωρίς να έχουν κάποιο προσωπικό οικονομικό όφελος από την ενασχόλησή τους μετά του Άρη. Καλή εκπομπή, Γιάννη. Θέλω να σε ρωτήσω αν ο Ντιαλό έχει ανακοινωθεί από την Ντουμπάη. Αν όχι, εγώ θα ελπίζω. Μπορώ τον Ανδρέα. Ανδρέα, μου μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, ειλικρινά. Απλά μιλάμε τώρα για παίκτες και ειδικά η Ντουμπάη. Ντουμπάη, Βιλερμπάν, είναι ομάδες οι οποίες τεινάζουν την μπάγκα στον αέρα με τα οικονομικά, με τα συμβόλαια που προσφέρουν. Ο Δημήτρης λέει ότι οι άνθρωποι είναι καθηγητές στην προπαγάνδα, λένε για Σπανούλη ότι είναι επισογύρισμα στην καριέρα του Άρης, ενώ για παράδειγμα του Τρινκέρ είναι step up η παρουσία του στον πάγκο του ΠΑΟ. Καλή συνέχεια. Δεν πειράζει, Δημήτρη. όλη αυτή η προσπάθεια αποδυνάμωσης του Σπανούλη, της επιλογής του να έρθει στον Άρη, αυτής της συνεργασίας, απλά εκφράζει ένα πράγμα, φόβο. Φόβο και ανησυχία για αυτό που έρχεται. Οπότε να χαίρεσαι όσο πληθαίνουν αυτές οι απόψεις. Σωτήρη, τι έκφραση είναι αυτή? Λέει, με τη διαφαινόμενη, εν πάση περιπτώσει, λέει, καλησπέρα και θέλει να μου πει το εξής. Με τη διαφαινόμενη ανάληψη του Παναθηναϊκού από ο Μπράντοβιτς, τι να περιμένουμε για το μέλλον του Τολιόπουλου? Πιστεύεις θα ανοίξει ένα παράθυρο μετακίνησης? Να πω κάτι. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει τώρα με τον Μπράντοβιτς. Κάποιες γλώσσες λένε ότι η αποχώρηση Σλούκα από τη Φενέρμπαχτσε του Ομπράντοβιτς έγινε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Με τρόπο τέτοιο που ο Ομπράντοβιτς είχε πει ότι εγώ δεν θέλω να τον ξαναδώ τον Σλούκα ζωγραφιστό. Και ο Σλούκας είχε πει ότι εγώ με τον Ομπράντοβιτς προπονητή δεν ξανασυνεργάζομαι. Επομένως, επειδή πάρα πολλοί Έλληνες παίκτες γενικώς και πάρα πολλοί παίκτες γενικώς, το μέλλον τους είναι λίγο κάπως. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς γενικώς θα τον δει με θετικό μάτι τον Βασίλη τον Τολιόπουλο. Αυτό λέω. Αυτό εκτιμώ εγώ προσωπικά, χωρίς να ξέρω κάτι παραπάνω. Αλλά υπάρχουν και άλλα ερωτηματικά. Να, ένα τώρα σου το έθεσα αμέσως. Για παράθυρα μετακίνησης. Ο ερχομός του Μπράντοβιτς μπορεί να φέρει πάρα πολλά, πολλές ανατροπές στον Παναθηναϊκό. Ανατροπές και παικτών που ήταν να φύγουν και θα παραμείνουν, και παικτών που ήταν να παραμείνουν και θα φύγουν. Επομένως, ας τα δούμε με ψυχραιμία τις επόμενες μέρες. Αν υπάρχει ανησυχία σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις μεταγραφές, και επειδή και ένας φίλος με ρώτησε για παράδειγμα για τον Μοκόκα. Ο Μοκόκα, να το ρωτάει ο Κωστής, ο Μοκόκα γιατί δεν ανακοινώνεται, παίζει να κόλλησε κάπου μεταγραφή? Ο Μοκόκα που σε λίγες μέρες θα συναντηθεί και με τον συμπαίκτη του στον Άρη, Αμίνουα, δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουν και του χρόνου, αλλά συμβόλαιο έχει ο Νουά με την ομάδα, αν δεν υπάρξει buyout. Τώρα είναι λίγο περίεργη η ημερομηνία, ενώ είχα... Η ημερομηνία έλεγε 5 Ιουλίου, τώρα λένε 15 Ιουλίου ότι έχει οψιόν για EuroLeague buyout. Το 15 μου φαίνεται πολύ μακρύ, αλλά εν πάση περιπτώσει ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη. Για το Μοκόκα να σας πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο 3 εκατομμύριο να χαλάσει η μεταγραφή, γιατί είναι υπογεγραμμένα τα συμβόλαια. Απλά ο Μοκόκα ο ίδιος έχει ζητήσει να είναι μία από τις τελευταίες μεταγραφές η δική του που θα ανακοινωθεί για την ΚΑΕ Άρης. Και ενδέχεται να ανακοινωθεί ακόμα και τον Αύγουστο η μεταγραφή Μοκόκα. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο ίδιος έχει αποφασίσει να αλλάξει ατζέντη. Και υπάρχουν κάποια θέματα δικά του εσωτερικά με τον ατζέντη του που θέλει να τα διευθετήσει. Και επειδή ακόμα δεν έχει χωρίσει από τον νυν ατζέντη του. Και δεν θέλει ο νυν ατζέντης του να πάρει την προμήθεια του Άρη, αλλά ο καινούριος του ατζέντης, καταλαβαίνετε τώρα πως είναι αυτά τα πράγματα, είναι το προσωπικά του κάθε επαγγελματία παίκτη, έχει ζητήσει και ο Άρης δεν έχει κανένα θέμα αυτή η μεταγραφή να πάει παρακάτω. Ο Μοκόκα πάντως, δυστυχώς για κάποιους και ευτυχώς για τον Άρη, είναι παίκτης του Άρη. Τώρα, ο Μπίρτς και ο Δημητρίγεβιτς, παιδιά, τελειώνουν πρώτα Θεό σήμερα το πρωτάθλημά τους. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο ίσως γίνει μία εκ των δύο έτσι ανακοίνωση, ή από εβδομάδα, αρχές εβδομάδας, να έχουμε τις ανακοινώσεις. Ένα σχόλιο για τον κύριο Κιουμουρτζόγλου που απόρρισε για το πώς ήρθε ο Σπανούλης στον Άρη. Απόρρισε για το ότι ήρθε σε πολύ χαμηλό επίπεδο αγωνιστικά, ή απόρρισε για το πώς ο Άρης κατάφερε και έφερε το Σπανούλη με τα οικονομικά δεδομένα που διέπαν τον Σπανούλη? Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ο ίδιος ο Σπανούλης με τις δηλώσεις που έκανε έλυσε τις απορίες και του κυρίου Κιουμουρτζόγλου και του Δημήτρη Διαμαντίδη και όλων όσων είχαν απορίες. Και αν έχουν ξανά απορίες, μπορούν να βάλουν στο κανάλι της ΚΑΕ στο YouTube και να παρακολουθήσουν ξανά το βίντεο της συνέντευξης τύπου από την παρουσίαση του Βασίλη του Σπανούλη, για να ξαναπεί ο Σπανούλης τους λόγους για τους οποίους επέλεξε τον Άρη. Και αν θέλουν να τα εμπεδώσουν, να στο βάλουν και μία δεύτερη φορά να παίξει. Και τρίτη και ούτω καθεξής. Γιάννη, καλημέρα. Αν πει ο Ζωτς, Σλούκα, σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια, θα κινηθούμε, πιστεύεις, αν αποχωρήσει? Αυτό που ξέρω, δεν το ξέρω αυτό που λες. Αυτό που σίγουρα ξέρω, φίλε μου Στεφ, είναι ότι ο Σλούκας με το Σπανούλη έχουν εξαιρετική σχέση. Και αυτό, σε παρακαλώ πολύ, σημείωσε το. Εξαιρετική σχέση. Κατανοώ την αναμονή στα μεταγραφικά λόγω Κώστα και Τανούλη. Μήπως υπάρχει απειροελάχιστη πιθανότητα για Ευρωλίγκα από φέτος? Όχι, Παύλο, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα από φέτος. Μου έστειλε και ένας άλλος φίλος κάτι που αφορά τα μελλοντικά σχέδια της Ευρωλίγκας από τη μεθεπόμενη χρονιά. Για διεύρυνση, να ξέρετε ότι κάποιες ομάδες με πενταετές συμβόλαιο στο EuroCup, μέσα σε αυτές είναι και ο Άρης, αυτές που πήραν πενταετές συμβόλαιο, δεν είναι λίγες οι ομάδες, αλλά κάποιες πολύ συγκεκριμένες ομάδες, σε περίπτωση διεύρυνσης του θεσμού της Ευρωλίγκα, 4-5 είναι αυτές οι ομάδες, έχουν το πρόκριμα, έχουν προτεραιότητα για να περάσουν αυτές κατευθείαν. Με τριετή μάλιστα συμβόλαια στην Ευρωλίγκα. Μέσα σε αυτές φαίνεται ότι είναι και ο Άρης. Δεν υπάρχει για φέτος Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα όμως μπορεί να προκύψει από την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό και μαθαίνω με πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση ότι η ΚΑΕ Άρης κάποιες εμπορικές συμφωνίες που κάνει με χορηγούς, μέσα στα συμβόλαια βάζει και EuroLeague Out όρο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σήμερα που είμαι EuroCup υπογράφω μια χορηγία με συγκεκριμένα χρήματα, αλλά σου λέω ότι αν μπω στο EuroLeague βγαίνω από αυτή μας συμφωνία και αν θες να την ξανακάνουμε πρέπει να μιλήσουμε με άλλη οικονομική βάση. Και επειδή ο Άρης πλέον, η ΚΑΕ Άρης, το κάνει αυτό, υπογράφει συμφωνίες με EuroLeague Out, μπορείτε να χαμογελάκι να το σκάσετε. Δεν χρειάζεται σήμερα, αγαπητέ μου Τάσο, F5 στις 19 και 14, δεν θα έχουμε κάποια μεταγραφή. Όταν γυρίσουμε θα σας πω λίγο τι παίζει και με Τανούλη Κώστα Τετοκούμπο, αν υπάρχουν τίποτα νεότερα μεταγραφικά ή οτιδήποτε άλλο. Ο φίλος ο Γιώργος στέλνει ένα πολύ όμορφο μήνυμα και λέει: δεν ξέρω τι θα αλλάξει. Όχι, εγώ πάντως πρώτη αγωνιστική όπως πέρσι θα είμαι στο γήπεδο με το γιο μου που νιώθει μόνο ο Άρης και όχι τα υπόλοιπα. Πάντα κυτρινό μαύρη δράμα, φίλε μου Γιώργο, έβγαζε πετσιά αριανάκια. Φίλε Γιώργο, επίτρεψέ μου στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να σου πω το υπόλοιπο ρεπορτάζ για Νουά, Κώστα, Αντετοκούμπο, Τανούλη κλπ. Προς ώρας θα μου επιτρέψετε όλοι σας να πάμε σε ένα break, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Όταν θα επιστρέψουμε θα ακούσουμε και Μιχάλη Ρωμανίδη, που σήμερα έχει γενέθλια και καλό είναι να του πούμε και δημόσια τα χρόνια πολλά, πριν κάνουμε και μια μπάσκετο κουβέντα για το νέο Άρη που ξεκινά. Δεν ξέρω αν είδατε και την ανάρτηση του Λευτέρη Σουμποντίτς στα social media. Αν δεν την είδατε, μπείτε λίγο. Ρεπορτάζ για James, ρωτάει ο φίλος. Μαθαίνω ότι χάλασε του James στην Μπαρτσελώνα και μαθαίνω ότι δεν είναι τρελό σενάριο να χτυπήσει ο Παναθηναϊκός του ο Μπράντοβιτς την πόρτα του James. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από GR Times και την συνάδελφο τη Χριστίνα Στεφανίδου. Πάμε να ακούσουμε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Σας υπενθυμίζω ότι την εκπομπή αυτήν σας την προσφέρει η Άλλου Πλάστα Αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων πέβεσε σε Ελλάδα και Κύπρο με ένα εξαιρετικό δίκτυο συνεργατών. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας και διαθέτουν και ένα catering το οποίο θα σας βγάλει ασπροπρόσωπους σε μικρές ή μεγαλύτερες προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές και βέβαια Smart Finance, τα τσακαλάκια της λογιστικής στη Σόλων 88 που σας περιμένουν για έξυπνες και γρήγορες φοροτεχνικές λύσεις. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της ώρας και φυσικά διαφημιστικά τίτλους ειδήσεων από GR Times και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Στην ώρα που θα ακούσετε τώρα στο χορηγό ώρας, παρακαλώ πολύ αν θέλετε προσθέστε και 4 λεπτάκια.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Δεύτερη ημέρα συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Πάγιες οι ελληνικές θέσεις για προστασία των πόρων που σχετίζονται με τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι αγορές πετρελαίου μετά την εμπλοκή στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σήμερα επρόκειτο να ξεκινήσουν μεταξύ των δύο πλευρών στην Ελβετία. Ο Βανς ακύρωσε στο παραπέντε το ταξίδι, όχι και από τους Ιρανούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Βολές Βανς κατά Ισραήλ τους κάλεσε να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν ότι είναι απομονωμένοι διεθνώς. Μόνο ο Τραμπ σας απέμεινε, σημείωσε με νόημα. Αλλαγές φέρνει η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Ανοίγει παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. Προτείνει νέο μοντέλο σπίτι μου με φθηνότερα στεγαστικά δάνεια και αλλαγές στην Golden Visa. Απίστευτη υπόθεση εκβιασμού 13χρονου στον Βόλο. Ο 13χρονος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του και δάνεισε μερικά σε έναν φίλο του. Τότε ξεκίνησε ο εκβιασμός. Ο φίλος του ισχυρίστηκε ότι έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για την κατοχή τους και του ζήτησε χρήματα προκειμένου να μην κατηγορηθούν οι γονείς του. Το παιδί κατάφερε να αφαιρέσει από το σπίτι του το ποσό των 370.000 ευρώ, τα οποία φέρεται να είχε ο πατέρας του στο σπίτι για επαγγελματικούς λόγους. Ο 34χρονος συνελήφθη, τα χρήματα δεν έχουν βρεθεί. Αναζητούνται οι 4 ανήλικοι που τον βοήθησαν να εκβιάσει το παιδί. Συνελήφθη 42χρονος στη Θεσσαλονίκη για αποστολή απειλητικού email στον ΔΔΕ. Το μήνυμα που εστάλει τον περασμένο Μάιο αφορούσε σε τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο της επιχείρησης. Ξανά σε λειτουργία από αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δοκιμές σύνδεσης της βασικής γραμμής με την επέκταση της Καλαμαριάς. Στην επόμενη φάση, λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου, θα αρχίσουν να εμφανίζονται οι σειρμοί της Καλαμαριάς. Κλείνει ο περιφερειακός το βράδυ του Σαββάτου λόγω flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3-1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
9: Smart Finance.
0: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
9: Smart Finance.
0: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
9: Smart Finance.
0: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
19: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
20: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Εκκρεμούν ακόμα πολλά πράγματα να σας μεταφέρω για το μπασκετικό ρεπορτάζ που έχετε ρωτήσει. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια της εκπομπής. Να σας θυμίσω ότι αυτή την ταπεινή εκπομπούλα την προσφέρει την προσφέροντα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 50 χρόνια στην πόλη, τη γλυκαίνουν καθημερινά. Ραντεβού στο Μίλτο λέμε και το εννοούμε. Εκπληκτικό catering μπορεί να συνοδέψει και να στιγματίσει μικρές και μεγάλες προσωπικές και επαγγελματικές σας στιγμές. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος σας περιμένουν. Άλλου πλάστα, αδερφή Δερβίση. Η κορυφαία ποιότητα, τα κορυφαία ποιότητα σκουφώματα κατασκευής, design, οικονομίας. Ό,τι καλύτερο μπορείτε να βρείτε ποιοτικά θα το βρείτε στην Άλλοπλαστ. Και οι αδερφοί Δερβίση υπογράφουν και προσυπογράφουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, καθώς και after sale service με το εκπληκτικό δίκτυο αποκλειστικών συνεργατών που υπάρχουν σε Ελλάδα και Κύπρο. Δημοκρίτου 12, η Άλλοπλαστ σας περιμένει στο showroom για μια επίδειξη των εξαιρετικών της προϊόντων. Smart Finance στις Όλνος 88. Ό,τι πρόβλημα υπάρχει, δεν χρειάζεται να έρθει στην επιφάνεια για να το επικοινωνήσετε. Πριν έρθει το πρόβλημά σας, ενημερώστε τη Smart Finance στις Όλνος 88 και μια ομάδα πανέξυπνων λογιστών θα σας προσφέρει όλες τις απαραίτητες λύσεις για να αποφύγετε κακοτοπιές. Είτε είναι φοροτεχνικές, είτε είναι λογιστικές. Να στείλω, να πω κάτι στο φίλο τον Κωνσταντίνο που λέει «ΟΚ, λέει τον κύριο Παρταλίδη, τον εκτιμώ και τον σέβομαι». «ΟΚ, κατάλαβα φίλε Κωνσταντίνο ότι το παρασύνθημα πηγαίνει στην ιδιοκτησία». Φίλος ο Γιάννης λέει «Καλημέρα, χθες άκουγα Hoop Fellas», λέει, που τους πάω γιατί εξηγούν τον μπάσκετ και λέει και για τον Άρη έλεγε λοιπόν ότι ο Δημητρίγεβης δεν είναι τόσο παίκτης που οργανώνει αλλά παίκτης που κοιτάει το καλάθι και λόγω το ότι είναι επιρρεπή στο λάθος λόγω πολλών κατοχών δώσε στίγμα. Τι να σου πω φίλε μου,

Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στα παιχνίδια που είδα τα τελευταία της Bayern Μονάχου στους τελικούς του γερμανικού πρωταθλήματος με την ομάδα της Alba Βερολίνου, ο Dimitrijević ήταν εξαιρετικός. Για παράδειγμα, στο τελευταίο παιχνίδι που έκανε το διπλό η ομάδα της Bayern, ο τύπος ήταν πραγματικά εξαιρετικός σε όλα του. Πέρα από πρώτο σκόρερ της ομάδας, είχε καταφέρει να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού και όποτε χρειάστηκε να σκοράρει και όποτε χρειάστηκε να οργανώσει. Το ίδιο συνέβη και στο προηγούμενο παιχνίδι, το οποίο έχασε η Bayern. Πάλι ήταν πάρα πολύ καλός. Πάλι ήταν ο παίκτης ο οποίος ξεχώρισε, και μάλιστα χωρίς να κάνει λάθος. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τη γνώμη του και την άποψή του. Νομίζω ότι η μεταγραφή Dimitrijević θα είναι μία από τις κορυφαίες φετινές μεταγραφές του Άρη. Σημειώστε το αυτό. Θετικό είναι η πρόσληψη, λέει, του Ομπράδοβιτς, αλλά θέλει χρόνο και λοιπά. Ο Τελειόπουλος δεν θα το πάρει το χρόνο στον Παναθηναϊκό. Θα το δούμε, Σπύρο μου, θα τα δούμε όλα αυτά. Αν διαβάζω συνέχεια ότι ο Σπανούλης πιέζει για Κόρι Τζόζεφ, πιστεύεις ότι έχει κάπου βάση αυτό? Επίσης, έχουμε κάποια ενημέρωση σχετικά με την κίνηση στο 3. Παιδιά, επειδή ο Τζόζεφ είχε κλείσει τη Μονακό, προφανώς κάνουν τη σύνδεση τώρα, ότι επειδή τον είχε κλείσει ο Σπανούλης στη Μονακό, αλλά η μεταγραφή δεν έγινε για οικονομικούς λόγους και κατέληξε στον Ολυμπιακό, τώρα βάζουν Κόρι Τζόζεφ και Άρη. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση, φίλε Χρήστο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα συνεχίσει ο Ρόνι Χάρελ στην ομάδα. Και αυτό γιατί τελικά φαίνεται ότι η Ομοσπονδία έχει θέσει πολύ υψηλά εμπόδια και δεν φαίνεται να περνούν οι 7 ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα ο Άρης θα πάει για 7 ξένους συνολικά, 6 συν 1, και βλέπουμε. Και εδώ τη γράφει πώς βλέπει ο Σλούκα να κλείνει την καριέρα του. Νομίζω ότι έχει να προσφέρει πολλά με την κλάση και την εμπειρία του σε μια ομάδα που χτίζεται τώρα μαζί με Σπανούλη και Ζήση. Κοίταξε, το πόσο σημαντικός είναι ο Σλούκας φάνηκε όταν ήταν τραυματίας τώρα στον Παναθηναϊκό. Ήταν σοβαρό το θέμα και φάνηκε. Έχασε την κατεύθυνσή του στο παιχνίδι το Παναθηναϊκός. Όχι ότι με τον Αταμάν φέτος τα πράγματα πήγαν υπέροχα, αλλά εν πάση περιπτώσει φάνηκε ότι ήταν πολύ μεγάλη απώλεια του Σλούκα. Αλλά πάντα τώρα μιλάμε εντελώς υποθετικά, έτσι, μην μπερδευόμαστε.

0: Ο Μιχάλης Ρωμανίδης, φίλες και φίλοι, κλείνει σήμερα 61 χρόνια ζωής και θυμάμαι σαν να ήταν χθες τα χρόνια που έπαιζε φορώντας τη φανέλα του Αυτοκράτορα, τα χρόνια του στην εθνική ομάδα που συνέδεσε το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες. Τον θυμάμαι σαν χθες να τελειώνει η σεζόν με τον Άρη και πάλι ταμπλούχο και να πηγαίνουμε να παίζουμε τένις για ξεκούραση και για ψυχαγωγία στο τένις κλαμπ του συγχωρεμένου του Παναγίου του Κατσαρού που ήταν έφορος της ομάδας μπάσκετ του Άρη, μαζί με Γκάλη, Σούμποντιτς, Φιλίππου, Μισούνοφ. Αυτή ήταν τότε μαζί με τον Μιχάλη η συνήθις ύποπτη η τενιστική. Και σήμερα ξαφνικά λέω, βλέπω Μιχάλης Ρωμανίδης 61 ετών. Πώς περνάει ο χρόνος, Μιχάλη μου? Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Ναι, πώς περνάει,
0: Πότε πρόλαβες και έγινες 61?
1: Καλά είμαστε, έχουμε την υγεία μας, είμαστε δυνατοί, και αυτό το πιο σημαντικό. Αλλά περνάει ο χρόνος. Δεν κοιτάζεις καθόλου ούτε χάρης υπάρχουν. Ούτε τίποτα.
0: Μιχάλη, είναι πραγματικά σαν χθες όμως. Δηλαδή, κάνεις ένα flashback, γυρίζεις πίσω και λες πότε εγώ έγινα 61. Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό, ε.
1: Ναι, εντάξει, τρομερό είναι, αλλά πρέπει να προσαρμοζόμαστε πλέον. Ότι έχουμε μεγαλώσει.
0: Κοίταξε, δόξα τω Θεώ, δεν έχεις ανάγκη τα κοπλιμέντα, αλλά είσαι σε εξαιρετική κατάσταση. Αυτό μπορούμε να το πούμε και να το προσωπογράψουμε.
1: Είσαι καλά.
0: Και νομίζω
1: ευχαριστώ,
0: ότι...
1: καλά είμαστε, Γιάννη, καλά, εντάξει, την υγεία μας έχουμε πάνω απ' όλα, δηλαδή είμαστε, μπορούμε και κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα και ασχολούμαστε και με τη δουλειά μου και με το μπάσκετ, οπότε είναι καλό είναι αυτό, αφού είμαστε γεροί και δυνατοί.
0: Ασφαλώς, και επειδή το μπάσκετ πάντα θα είναι κομμάτι σημαντικό της ζωής σου και ο Άρης θα είναι πάντα κομμάτι της ζωής σου, είμαι σίγουρος ότι με όλες αυτές τις δυσκολίες που έχει περάσει η ομάδα τα προηγούμενα χρόνια και βρέθηκες μέσα σε αυτές και υπηρέτησες με ανιδιοτέλεια την ομάδα, είσαι πολύ χαρούμενος με όλα αυτά τα κοσμογονικά πράγματα που συμβαίνουν στον Άρη, έτσι?
1: Ασφαλώς και είμαι, γιατί όπως το ξέρεις πολύ καλά, επειδή συνυπήρξαμε, ήμασταν κοντά όταν ήμουν και εγώ κοντά στην ομάδα πριν από 3-4 χρόνια. Mm-hmm. Και επειδή ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, χαίρομαι ιδιαίτερα και το έχω πει ότι για μένα το πιο σημαντικό όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με την καινούρια, με την αλλαγή αυτή που υπήρξε, για μένα το πιο σημαντικό και εκεί που χάρηκα περισσότερο απ' όλα ήταν όταν το Δεκέμβριο άκουσα ότι δεν υπάρχουν χρέη πρώτα απ' όλα προς δημόσιο, προς τρίτους και όλα αυτά. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι ακολουθούν και θα ακολουθήσουν, θεωρώ, πολύ σημαντικές εξελίξεις και ήδη υπάρχουν εξελίξεις σημαντικές. Μας κάνουν ακόμα πιο χαρούμενους και πιο αισιόδοξους ότι ξημερώνει μια μέρα, μια ακόμα καλύτερη μέρα για την ομάδα μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχουν οι άνθρωποι που τρέχουν σωστά την ομάδα. Χάρηκα που ήρθε και ο Βασίλης στην ομάδα, γιατί το θεωρώ εξαιρετικό πρώτα απ' όλα άνθρωπο, γιατί τον έχω γνωρίσει προσωπικά πολλές φορές στη Γλυφάδα που έχουμε και συναντηθεί και πολλές φορές, και άνθρωπο ο οποίος αγαπάει και τον μπάσκετ πάνω απ' όλα. Και θεωρώ ότι θα βάλει και αυτός, όπως και ο Νίκος, ο Ζήσης που είναι κοντά στην ομάδα, θα βάλουν και αυτό το λιθαράκι τους, ώστε να δούνε ο κόσμος και όλοι μας, εμείς που αγαπάμε την ομάδα, τον Άρη εκεί που πρέπει να είναι ο Άρης, να είναι δυνατός, υγιής, σαν σωματείο, χωρίς άγχος για την επόμενη μέρα και για το τι ξημερώνει. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Όπως σου είπα και πριν, το Δεκέμβριο χάρηκα πραγματικά πολύ όταν έμαθε ότι τέλος αυτός ο βραχνάς και αυτή η θηλιά που υπήρχε στους διοικούντες και στην ομάδα τελείωσε, και αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Και τα επόμενα βήματα φυσικά όντως είναι εξίσου πολύ σημαντικά.
0: Όντως, και αναφέρθηκες φυσικά και στο Βασίλη Σπανούλη, και επειδή το γνωρίζεις και προσωπικά, εμείς είδαμε εδώ που ήρθε και παρουσιάστηκε και μίλησε για πρώτη φορά σαν προπονητής του Άρη, είδαμε έναν άνθρωπο αποφασισμένο να παλέψει για να πετύχει και έτοιμο να πάρει μια μεγάλη πρόκληση, θεωρώντας τον Άρη, βλέποντας τον Άρη με δέος, αλλά λέγοντας ότι εγώ δεν φοβάμαι, είμαι εδώ για να παλέψω και να πετύχω και ξέρω ότι μπορώ. Είναι ένας, αυτή η νοοτροπία νικητή που έχει, που τον ακολουθεί και που όλοι το αναγνωρίζουν, κάτι που ο Άρης χρειαζόταν. Εσύ έζησες τον Άρη με την νοοτροπία του νικητή, με τον συγχωρεμένο ψυχοπαθή για την νίκη Γιάννη Ιωαννίδη, δεν υπήρχε νομίζω πιο ψυχοπαθής με την νίκη, αλλά και όλοι σας, εσύ, ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Σούμποντιτς, δεν μπορούσατε να διανοηθείτε και να συμβαστείτε με την ήττα, έτσι?
1: Κοίταξε, αυτό είναι αλήθεια. Ακόμα και τώρα, αυτό μας ακολουθεί, να ξέρεις. Όλη η παλιά γενιά, και επειδή έχω σχέση με πολλά παιδιά, ακόμα και όταν θα παίξουμε που λέω λόγω στο σουτ, ή ακόμα εγώ όταν θα κάνω σουτ έτσι με παιδιά, τώρα που έχω την τύχη να ασχολούμαι και με ακαδημίες αλλά και με στην αντρική ομάδα του Πρωτέα, όπως το γνωρίζεις,
0: ναι, ναι, τελευταία χρόνια.
1: Και παίζουμε για πλάκα με τα παιδιά, δεν θέλω με τίποτα να χάσω. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχεις περάσει, αυτό το έχεις ζήσει. Υπήρχαν χρόνια τα οποία, όπως γνωρίζεις εσύ πολύ καλά, η ομάδα ήταν αίτητη,
0: ναι,
1: για πολλά χρόνια. Οπότε αυτό μας ακολουθεί. Το ίδιο είναι και ο Βασίλης. Και ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε στον πρωταθλητισμό, στις μεγάλες επιτυχίες, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα φέρει το πνεύμα του νικητή στην ομάδα. Θεωρώ ότι θα γίνουν με προσοχή οι κατάλληλες κινήσεις, γιατί καταλαβαίνεις ότι πλέον οι κινήσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και θα γίνουν με προσοχή και το τι χρειάζεται η ομάδα για να γίνει δυνατή. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια καλή χρονιά γενικώς. Ας είμαστε, εντάξει, σιγά σιγά όλα γίνονται, δεν θέλει βιασύνη. Σίγουρα, εντάξει, η χρονιά η προηγούμενη ήταν μεταβατική. Η ομάδα είχε τα πάνω κάτω, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν μια καλή χρονιά, θεωρώ. Και όλοι ευελπιστούμε ότι πλέον η ομάδα θα αρχίσει σιγά σιγά κάθε χρόνο να γίνεται και ακόμα καλύτερη. Τώρα το πού θα πάει κανένας δεν ξέρει, θα το δούμε στην πορεία.
0: Μιχάλη, είσαι παιδί που η καρδιά σου, το σπίτι σου, η πατρίδα σου είναι πάντα η Θεσσαλονίκη και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Ζεις πολλά χρόνια στην Αθήνα. Θέλω να μας μεταφέρεις λίγο τον απόϊχο των κινήσεων που κάνει ο Άρης. Φαίνεται ότι σιγά σιγά η Αθήνα ξυπνάει και ασχολείται πιο πολύ με τον μπασκετικό Άρη από τα τελευταία χρόνια, έτσι, και μάλιστα με θετικό τρόπο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Πραγματικά γίνομαι δέκτης έτσι πολλών θετικών σχολείων για την ομάδα και για το αυτό που ξημερώνει η καλύτερη ημέρα και ότι η ομάδα θα είναι πιο ανταγωνιστική σου και σου προφορώ ότι πολλοί, οι φίλοι μου οι περισσότεροι είναι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, δεν έχω φίλους έτσι αριανούς για να σου πω την αλήθεια εδώ στην Αθήνα. Οι περισσότεροι χαίρονται λοιπόν που ο Άρης δείχνει ότι ξαναγεννιέται και ότι θα γίνει μια ομάδα δυνατή η οποία θα μπορεί σιγά σιγά να κοντράρει και τους μεγάλους, να μην αισθάνονται οι μεγάλοι ότι θα έρθουν και θα περάσουν εύκολα ή θα παίξουν ένα εύκολο παιχνίδι. Mm-hmm. Νομίζω ήδη τη φετινή χρονιά το αισθανθήκαν λίγο περισσότερο αυτό εδώ. Οπότε γενικώς είναι πάρα πολύ θετικά τα μηνύματα και ο κόσμος θέλει πραγματικά τον Άρη μεγάλο, γιατί ο κόσμος έχει, οι μεγαλύτεροι βέβαια, έχουν περάσει και έχουν ζήσει με τον Άρη δυνατό και τον αγαπάνε τον Άρη, να σου πω και την αλήθεια.
0: Μιχάλη, αυτό που αφήσατε, αυτό που κάνατε εσύ και εκείνα τα παιδιά εκείνης της ομάδας του Αυτοκράτορα Άρη του Ξανθού, αποτελεί μια τεράστια υπηρεσία για το ελληνικό μπάσκετ, θα μείνει ανεξίτηλη εις τους αιώνες των αιώνων και ποτέ δεν θα καταλάβεις πόσο πολύ όλοι εμείς θα σας ευχαριστούμε και εσένα και όλα τα υπόλοιπα παιδιά για αυτό που κάνατε. Και πραγματικά με την ευκαιρία δηλαδή που σου μεταφέρω και τα χρόνια πολλά πάρα πολλών φιλάθρων που σας στέλνουμε αγάπη, για μια ακόμα φορά σε ευχαριστούμε και προσωπικά, γιατί τα προηγούμενα χρόνια βοήθησες σε χαλεπούς καιρούς και αυτό έχει τη σημασία του, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Εννοείται Γιάννη, το ξέρεις πολύ καλά ότι θα το έκανα με αγάπη, γιατί εγώ ήρθα σαν άνθρωπος που αγαπάει την ομάδα έχοντας εμπειρία, γιατί είχα δουλέψει αρκετά πολλά χρόνια σε ομάδες σε διοικητικές θέσεις, οπότε όταν μου ζητήθηκε ήταν χαρά μου να έρθω και να κάτσω στον πάγκο του Άρη. Αυτό ήταν και το που με γέμισε, δηλαδή αυτά, και να μπορώ όσο μπορώ να βοηθήσω με την εμπειρία μου και έχοντας ασχοληθεί πολλά χρόνια και έχοντας μείνει πολλά χρόνια στο χώρο του μπάσκετ σε διοικητικές θέσεις, να βοηθήσω τους ανθρώπους που για μένα είναι φίλοι, και ο Λευτέρης, ο Αρβανίτης και ο Χάρης βέβαια, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που είναι κοντά στην ομάδα, είναι φίλοι μου αυτό εδώ.
0: Θα μου επιτρέψεις απλά να σε διορθώσω και να σου πω ότι δεν ήρθες στην ομάδα, γιατί για να έρθεις πρέπει να φύγεις, και εσύ δεν θα φύγεις ποτέ από την ομάδα. Θα ζεις πάντα μέσα από τα λάβαρα που θα είναι στο ταβάνι του παλέ.
1: Να σε καλά.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι χρόνια πολλά για τα σημερινά σου γενέθλια, την αγάπη μας από Θεσσαλονίκη.
1: Να είστε καλά όλοι.
0: Να είστε καλά και εσύ. Γεια χαρά. Ψάξτε στη λέξη ταπεινότητα στο λεξιλόγιο, μπορεί να βρείτε και το πρόσωπο του Μιχάλη του Ρωμανίδη. Έχουν μιλήσει και έχουν πει μεγαλοστομίες και συνεχίζουν να μιλάνε και να λένε μεγαλοστομίες, πάρα πολύ φελοί του μπάσκετ, που ίσως με μισή καριέρα και δύο καλές γνωριμίες ή και κανένα δύο-τρεις καλές σχέσεις με πρόσωπα της δημοσιότητας έχουν καταφέρει να είναι περσόνες τηλεοπτικές. Ο Μιχάλης ο Ρωμανίδης δεν είναι μία από αυτές. Αλλά αυτό το παιδί κέρδισε με τη φανέλα του Άρη όσα κάποιοι δεν θα κερδίσουν στην μπασκετική του ζωή τρεις φορές να ζήσουν. Επομένως, για μένα ο Μιχάλης ο Ρωμανίδης ήταν πολύ χαρά και τιμή που τον ακούσαμε. Και πάλι χρόνια πολλά στο υπέροχο αυτό παιδί. Φίλε Χαμπίτο, την παρακολούθησα αυτή την κουβέντα του Μπόγρη για τον Δημητρίεβιτς που τον έζησε στην Ισπανία και τον είχε ξεχωρίσει. Εγώ θα σου πω ότι καλύτερη γνώμη για τον Δημητρίεβιτς από τον Νίκο το Ζήση δεν μπορεί να έχει κανένας, γιατί τον είχε από πίσω του σαν δεύτερο γκάρ, όταν ήταν μικρότερος ο Δημητρίεβιτς στην Πανταλώνα όταν έπαιξε ο Νίκος, και ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει Δημητρίεβιτς, και ξέρει και ο Σπανούλης πολύ καλά τι σημαίνει Δημητρίεβιτς. Και είναι μια επιλογή εξαιρετική για την περιφέρεια του Άρη. Ουσίας, πολύς ουσίας, και είναι παίκτης Ευρωλίγκας. Την αγάπη μου σε φίλο τον Παναγιώτη που συστήνει διάφορα αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά για τον πόνο σε αυτούς που πονάνε για το που πάει και τι θέλει να κάνει ο Άρης. Ο Σλούκας από το Μέγα Αλέξανδρο ξεκίνησε, ισχύει ότι ήταν Αριανός. Αν ισχύει ότι ήταν Αριανός, με ρωτάς. Θα σου απαντήσω στο εξής, Στέφανε. Ο Κώστος Λούκας το 2010-11 11-12 νομίζω τη χρονιά 10-11 είναι στον Ολυμπιακό και θέλει να φύγει για εξάμηνο δανεισμό. Ο Ιφκοβιτς είναι σκοτωμένος με το Σούμποντιτς που είναι τότε προπονητής στον Άρη. Ο Ιφκοβιτς, ο σχορεμένος ο Ντούντα, είναι στον Ολυμπιακό και συμφωνεί με το Σούλη το Μαρκόπουλο να πάει ο Κώστος Λούκας δανεικός για 6 μήνες στον ΠΑΟΚ εκείνη τη σεζόν. Ο Κώστος Λούκας έβαλε πόδι, πάτησε πόδι, και μαζί με τη βοήθεια φυσικά του Καπάζογλου του Παναγιώτη που ήταν και κουμπάρος του Σούμποντιτς, λέει εγώ θα πάω στον Άρη, και ήρθε στον Άρη, επέλεξε τον Άρη αντί του ΠΑΟΚ. Ισχύει ότι ήταν Αριανός ο Σλούκας. Αυτό μπορώ να σου το πω κι εγώ. Αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για επαγγελματίες παίκτες οι οποίοι περνάει ο χρόνος. Ειδικά ο Σλούκας βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα του Ολυμπιακού όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό, στον Παναθηναϊκό όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, είναι μια περίπτωση από αυτές που θα εξετάσει ο κύριος Ομπράντοβιτς, και αναμένονται με ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει έντονη φημολογία στην Αθήνα για πολλούς παίκτες και για το τι ακριβώς θα γίνει τώρα με τον Ομπράντοβιτς. Για τον Ναν που λέει κάποιος ότι θα διώξει ο Ομπράντοβιτς τον Ναν, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ούτε μία στο εκατομμύριο να συμβεί. Μάλιστα ο Ομπράντοβιτς εκτιμά πάρα πολύ τον Ναν, και να ξέρετε ότι ο Ναν με τον Ομπράντοβιτς προπονητή θα είναι ο γνωστός killer, γιατί είναι απίστευτη παικτάρα ο Ναν, αλλά χωρίς τον εκνευρισμό που είχε με τον Αταμάν. Για το Χαραλαμπόπουλο, φίλε Νίκο, που ρωτάς. Τελειωμένη μεταγραφή, έχει υπογράψει ο παίκτης για 2+1 χρόνια με τον Άρη. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η μεταγραφή του Βασίλη του Χαραλαμπόπουλου, διότι υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες και οφειλές της ΑΕΚ απέναντί του. Και μέχρι αυτές να διευθετηθούν και να πληρωθεί ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος τα δεδουλευμένα, έχει ζητήσει, υπάρχει μια αναμονή εν πάση περιπτώσει, και περιμένει ο Άρης το ok του παίκτη και του ατζέντε του για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Είναι από τις περιπτώσεις που επίσης δεν χαλάνε, αλλά αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Δεν υπάρχει κανένα άλλο απολύτως ζήτημα για την μία ανακοίνωση ως τώρα της μεταγραφής του Βασίλη του Χαραλαμπόπουλου. Μια εξαιρετική προσθήκη επίσης που ανεβάζει ποιοτικά το ελληνικό στοιχείο πάρα πολύ. Ο Βαγγέλης ρωτάει για τον Θανάση και τον Κώστα το Κούμπο, και ρωτάει και για τον Γιώργο Τανούλη. Γιώργος Τανούλης, ίσως και μέσα στην εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα υπογράψει την ελευθερία του Τανούλη, και αμέσως μετά ο Γιώργος Τανούλης θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Άρη. Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει από αυτού. μέχρι το τέλος εβδομάδας ή στις αρχές επόμενης ολοκληρώνει την παρουσία του. Τη λύση του συμβολέου του θα την υπογράψει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει απόλυτη διαβεβαίωση ότι ο παίκτης μένει ελεύθερος και έρχεται φυσικά στον Άρη. Εντάξει, είναι ανάλογα και με το πώς χρησιμοποιείται ένας παίκτης για τον Δημητρίεβιτς. Παιδιά, είναι παίκτης οικονομίας. Η αναλογία assist με λάθη είναι σαφώς υπέρ του. Όπως και το τρίποντο, το οποίο είναι σταθερά πάνω από το 40%. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Και όταν από τη μέρα που τον αποκτήσαμε, τον παρακολούθησα και μου έχει κάνει τρομερά θετική εντύπωση το ότι είναι παίκτης οικονομίας. Δηλαδή είναι πολλή ώρα στο παρκέ, κάνει πράγματα, παρόλα αυτά είναι παίκτης οικονομίας. Γιατί φέτος είδατε, ο Ελάιζα Μίτρουλονγκ έκανε αρκετά λάθη περισσότερα λόγω υπερβολικού χρόνου συμμετοχής που έπαιρνε. Συνήθως ο Τζόνς έκανε πολλά φάουλ νωρίς κλπ. Είχε θέματα, το χρησιμοποιούσε πάρα πολύ στον Άσο και αυτό έφερνε κούραση και λάθη. Όταν ο Μίτρουλονγκ μπορεί να παίξει 20-25 λεπτά, θα είναι όχι απλά ποιοτικός, θα είναι εξαιρετικός. Ο Γιώργος ρωτάει για τα τηλεοπτικά. Γίνεται μεγάλη μάχη. Η ΕΡΤ επανήλθε με καινούρια πρόταση βελτιωμένη, καλύτερη από του Sky. Οι γνωρίζοντες στην Αθήνα λένε ότι ο Sky θα ανεβάσει ακόμα παραπάνω τον πύχη για να πάρει τα τηλεοπτικά της GBL του μπάσκετ. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει η ΕΡΤ και μέχρι πού θα πάει η ΕΡΤ. Τουλάχιστον όμως είδαμε μια αντίδραση από την κρατική τηλεόραση. Άλλοι μου λένε, εσένα τι σε κοφτεί ρε Γιάννη, η κρατική τηλεόραση. Ας μας δείχνει ο Sky στην ψηφιακή να πάρει περισσότερα χρήματα η ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό. Είναι σε εξέλιξη πολύ σημαντικό διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΙ για το θέμα. Δεν ξέρω αν θα το βάλει σε ψηφιακή πλατφόρμα και θα είναι συνδρομητικό ο Αλαφούζος παιδιά το μπάσκετ. Εικάζω ότι θα το κάνει. Λέτε να δίνει τόσα λεφτά για την ψυχή της μανούλας του. Για τα μεταγραφικά λέει ο φίλος από την επόμενη εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά το μπάσκετ παιδιά, ναι, ανακοινώσεις θα έχουμε.

όπως τον ήξερες. Τον πέτυχα σε ένα από τα κορυφαία ψητοπολία σουβλατζίδικα της Τούμπας. Εγώ δεν πήγαινα μέσα, στη μάνα μου ήμουνα, είναι στο πατρικό της μάνας μου κοντά. Οπότε περνώντας από έξω τον πέτυχα τον Πέτρο και μιλήσαμε. Ο Χαβίτο λέει: δεν το γνώριζε ότι έπαιζε πίσω από το Ζήση ο Δημητρίεβιτς. Σεβασμός λοιπόν στην επιλογή του Ζήση και ευχαριστώ για την πληροφορία. Γι' αυτό και, αγαπητέ μου Χαβίτο, υπήρξε απευθείας επικοινωνία του Ζήση με τον Δημητρίεβιτς, πολύ στοχευμένη. Εκείνο που σας έλεγε, που είπε ο Σπανούλης στην έλεξη τύπου, ότι φτάσαμε να μιλάμε μέχρι τα ξημερώματα για παίκτες για τον Άρη, ήταν από τους πρώτους παίκτες που ανέφερε ο Σπανούλης, ο Νίκος ο Ζήσης, το Βασίλειο Σπανούλη για τον Δημητρίεβιτς. Και του είπε ότι εγγυάται προσωπικά για αυτόν. Βέβαια, ο Σπανούλης εμπιστεύεται τρελά την κρίση του Νίκου του Ζήση στην μπασκετική, καθώς ο Δημητρίεβιτς παίζει και σε μια θέση που ο Νίκος την έπαιζε εξαιρετικά. Επομένως. Ναι, είναι πολύ προσωπική και η άποψη που υπάρχει για τον Δημητρίεβιτς, αλλά και είναι και εξαιρετική η σχέση. Δηλαδή, ο Δημητρίεβιτς έρχεται σε μια ομάδα που θα νιώσει κατευθείαν την ασφάλεια του GM, του Νίκου του Ζήση, και έχει καταλάβει από την πρώτη στιγμή το τι ακριβώς φτιάχνουμε εδώ. Ο Αγγελόπουλος δεν είναι και πολύ φερέγγιος στις πληρωμές. Αν τον πληρώσει τον Χαραλαμπόπουλο μετά από ένα χρόνο, τι θα γίνει? Θα έχει υπογράψει ο Χαραλαμπόπουλος στον Άρη και θα έχει κάνει προσφυγή, αγαπητέ Νίκο. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι να παρατείνεις όσο το δυνατόν περισσότερο γίνονται τα χρονικά περιθώρια, να μην φτάσετε στα δικαστήρια, να μην φτάσει στα δικαστήρια η υπόθεση και να πάρεις τα λεφτά σου. Αν δεν πάρει τα λεφτά του, θα πάει στα δικαστήρια και θα έχει υπογράψει τον Άρη. Προσπαθούν να το αποφύγουν αυτό οι παίκτες και καλά κάνουν και οι ατζέντες των παικτών. Ο Σλούκας δεν φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Πριν ένα χρόνο, σε μια βράβευση που έκανε ο ίδιος ο Σλούκας στον Μπράντοβιτς, ο τελευταίος έσταξε μέλη για τον Κωστάκη. Λέει ο φίλος ο Νίκος. Okay. Εγώ έβαλα στο τραπέζι κάποια φημολογία από την Αθήνα, φίλε μου. Ούτως ή άλλως και το Λιόπουλος και ο Σλούκας είναι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο Μπράντοβιτς θα αξιολογήσει το υλικό που έχει και αναλόγως θα πράξει. Ο Άκης λέει: έχουμε καμιά ανακοίνωση μεταγραφή στο μπάσκετ? Στην ομάδα μπάσκετ γυναικών, βεβαίως, βεβαίως. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Είσαι σατανάσα εκεί, να ξέρεις. Θα πληρώσει, λέει, το NBA Europe το Χαραλαμπόπουλο. Άρε τι σαν όπου τους πουλάνε. Χωρίς να προσβάλλω τη νέα διοίκηση, καλό είναι στα τηλεοπτικά να συμβουλευτούν τους παλιούς Ρουσιαμάνι Ερβανίτη, γιατί έχουν απειρία τα νέα παιδιά. Γιώργο, είναι... τα τηλεοπτικά συμβόλαια είναι καθαρά μαθηματικά και αριθμοί. Ο Άρης θα κοιτάξει να εισπράξει φέτος σε αυτήν την, καθώς είναι μέσω συνεταιρισμό το ΕΣΑΚΕ, το κοινό τηλεοπτικό συμβόλαιο που υπάρχει. Αν δοθεί ευκαιρία στον Άρη, δεν θέλει ο Άρης να σπάσει αυτό το κοινό μέτωπο που έχει στα τηλεοπτικά. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι σωστό και για τους υπόλοιπους. Δεν πρέπει ο Άρης να δώσει αυτό το παράδειγμα ότι λόγω εμπορικότητας σπάει ένα συνεταιρισμό, έτσι. Αλλά είναι σίγουρο ότι ο Άρης θα ζητήσει, θα απαιτήσει, θα διεκδικήσει και θα πάρει από εδώ και στο εξής πολύ περισσότερα χρήματα, αυτά που πραγματικά του αναλογούν. Πρώτη σε assist στη EuroLeague, Καλάθης Σλούκας Σπανούλης. Πρώτη σε λάθη, ίδιοι λέει ο Κωστής. Προφανώς εξηγώντας το ότι όποιος παίζει πάρα πολύ κάνει και λάθη πολλά. Ναι φίλε Χαραλάμπες, ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Το EuroCup ουσιαστικά αποθέωσε την μεταγραφή Lidl στον Άρη, λέγοντας ότι ο Άρης προσθέτει πολύ μεγάλη δύναμη πυρός στο ρόστερ του. Εγώ προσωπικά θέλω να το δω το παιδί αυτό, πώς θα μπορέσει να προσαρμοστεί και να αποδώσει σε ένα καινούριο περιβάλλον. Ξέρετε, με όλους τους παίκτες που έρχονται από το NBA στην Ευρώπη έχω πάντα μία μικρή επιφύλαξη για το πώς θα προσαρμοστούν. Είναι θέμα χαρακτήρα, αν και το μπάσκετ είναι το ίδιο παντού. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το παιδί είναι αποφασισμένο και έτοιμο να κάνει πολύ ωραία πράγματα εδώ με τη φανέλα του Άρη. Να χαράξει καινούργιους δρόμους στην καριέρα του. Ο φίλος ο Νίκος λέει να βάλω και λίγο χιούμορ. Καταθέτω ένσταση για το τηλεοπτικό. Τώρα που το μπάσκετ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, ας είναι σε ελεύθερη μετάδοση να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς του εξωτερικού. Από το κοινόμαυρο Αλστέτεν, Ελβετία, την αγάπη μου φίλε Νίκο. Ρε Νίκο, τώρα που στέλνεις μήνυμα για την Ελβετία, αυτό ξέρεις ότι το είχε πει ο Λάσκαρης? Μέσα σε όλες τις παπάντζες που είχε πει.

0: Ο Λάσκαρης έλεγε εγώ δεν θέλω. Άκου τι γινόταν τότε. Τι μου φέρνει στο μυαλό, όχι Θεέ μου. Άκου τι γίνεται. Δεν υπάρχει τότε. Έχει τελειώσει το κοινό τηλεοπτικό. Ακούστε τι γίνεται. Έχει τελειώσει το κοινό τηλεοπτικό συμβόλαιο που είχαν οι ομάδες. Φεύγουν κάποιες ομάδες τότε και πάνε στην Κοσμοτέ, αν θυμάστε. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός. Και έχει πρόταση η ΚΑΕ Άρης του Λάσκαρη από την Κοσμοτέ. Ένα εξαιρετικό συμβόλαιο. Τρεις φορές πάνω από αυτά που του έδινε η ΕΡΤ. Και λέει ο Λάσκαρης, δεν έχουμε οικονομικό πρόβλημα. Και δωρεάν να είναι χωρίς συμβόλαιο, εγώ τον Άρη τον θέλω στην ΕΡΤ για να τον βλέπει ο κόσμος. Και μετά ήρθε η ατάκα, δεν με νοιάζει μετά η προσφυγή που θα κάνει αυτός, στα 200 χιλιάρικα, το πολύ πολύ δεν θα πάρω ρολόι αυτό το καλοκαίρι. Και μετά μας ήταν όλο στο κεφάλι κατά κέφαλα. Μιας και μιλάμε για τηλεοπτικό, κάνουμε και λίγο χιούμορ. Μενουά έχουμε νέα? Όχι Γιώργο, μετά την τελευταία κουβέντα με τον Νίκο Τζίση δεν έχουμε κάποια νέα. Περιμένουμε να περάσουν οι μέρες και να δούμε αν υπάρχει EuroLeague Out και πρόταση για τον Νοά. Άλλοι λένε για Μπασκόνια, γιατί τη Βιλερμπάν τη βλέπω πολύ χλωμή να ψάξει να βρει παίκτη και να πάρει τον Νοά με το ρόστερ που κτίζει. Υπάρχει, και σημειώστε το αυτό, μία πάρα πολύ... Έχω μια ξόφαλτσι πληροφορία. Η Μπεσίκτας θα ζητήσει να πάρει φέτος, αν και λέγεται ότι μάλλον θα μείνουν 19 οι ομάδες Euroleague και δεν θα αναπληρωθεί το κενό της Σέμπουργκ. Η Μπεσίκτας έχει βάλει, λέει, σοβαρή υποψηφιότητα για να παίξει φέτος για Ευρωλίγκα. Και λέγεται ότι αν πάρει τη θέση της Μπουργκ στην Ευρωλίγκα, έχει στο μάτι της τον Νουά. Ή, αν θέλετε, ο Γάλλος ατζέντης του Νουά έχει απλώσει γέφυρες επικοινωνίας με την Μπεσίκτας σε περίπτωση που πάρει wildcard και παίξει στην Ευρωλίγκα. Αν και έχει δηλωθεί στο Eurocup. Το αφήνω αυτό στην άκρη απλά για να υπάρχει στην κουβέντα μας. Με τον Κώστα και τον Θανάση, με τον Κώστα Τεντοκούμπο, έχει το δικαίωμα ο Ολυμπιακός, έχει οψιόν ανανέωση ο Ολυμπιακός. Ο μόνος λόγος για να ανανεώσει, για να κάνει χρήση την οψιόν ανανέωση ο Ολυμπιακός του Αντετοκούμπο είναι να πάρει χρήματα από τη μεταγραφή του. Δηλαδή να πει: OK, θέλει ο Άρης τον Αντετοκούμπο, ενεργοποιώ την οψιόν ανανέωση, την υπογράφω. Δώσε Άρη 200-300 χιλιάρικα και πάρ' τον. Αλλά τώρα ο Ολυμπιακός να ασχοληθεί με αυτά τα λεφτά, δεν το ξέρω. Πάντως είναι αναμονή η κυτρινόμαυρη για τις προθέσεις του Ολυμπιακού. Υπάρχει σοβαρή περίπτωση καν να μην τον ανανεώσουν και να μείνει ελεύθερος. Αλλιώς θα πληρώσει ο Άρης τον Ολυμπιακό το τίμημα που θα συμφωνήσουν μετά από διαπραγμάτευση οι δύο πλευρές. Ο Κώστας Αντετοκούμπο πάντως σίγουρα θα παίξει του χρόνου στον Άρη. Συμφωνούμε ελευθερία για τον Δημητρίγεβιτς και όντως πιστεύει πως το ελληνικό στοιχείο φέτος θα είναι πολύ μεγάλο και ποιοτικό σε σύγκριση με πέρσι. Για NBA Europe, φίλε Γιάννη, δεν έχω να πω κάτι καινούριο. Ακούω πάρα πολλά. Ακούω για πάρα πολλά χρήματα. Ακούω για πάρα πολλές επενδύσεις. Ακούω για χαόδη franchise και συμβόλαια που θέλουν να χορηγήσουν. Βλέπω παίκτες όπως ο Ντόντσιτς που επενδύει στη Ρώμα. Και άλλοι παίκτες επενδύουν δεξιά και αριστερά σε ομάδες ευρωπαϊκές του NBA. Μεγάλες προσωπικότητες. Ακόμα όμως δεν μπορώ να ξέρω, γιατί είναι πάρα πολλά τα τεχνικά ζητήματα και πάρα πολλά και άλλα ζητήματα έξω από το μπάσκετ που διέπουν την είσοδο του NBA Europe και την σταθεροποίησή του. Δεν φαίνεται ότι έχει βρεθεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο επικοινωνίας και ώστε να μπουν οι βάσεις με την Ευρωλίγκα. Θεωρώ ότι η Ευρωλίγκα θέλει να βαδίσει το δρόμο της. Βέβαια το NBA Europe, για να μπορέσει να κάνει κάτι διαφορετικό, πρέπει τα χρήματα που θα ρίξει να είναι ατελείωτα για τις ομάδες για να τις δελεάσει. Προφανώς ακόμα οι ομάδες δεν δελεάζονται. Τώρα σε 2-3 χρόνια δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει. Ωραίος ο Γιάννης. Ρε Γιάννη, το συνάντησα σε ένα σουμπλατζίδικο, αλλά εγώ δεν πήγα να φάω. Είναι σαν το γνωστό που συναντά σε μαγαζί με ιερόδουλες και του λες: εγώ και το φίλο μου ήρθα. Άκου, Γιαναρά. Το εξπρέ το ξέρει, είναι στην Τούμπα. Είναι χειροποίητο γύρο, γεμιστό μπιφτέκι κλπ. Είναι γειτονιά μου, τον Παναγιώτη, το, που δεν ασχολείται πια με το μαγαζί και έδωσε το τη σκυτάλη στο Σάκη. Είμαστε σχεδόν μεγαλώσαμε μαζί. Εκεί πήγαινε ο Σταμάτης να πάρει φαγητό που είχε παραγγείλει. Και εγώ είχα παρκαρισμένο το αυτοκίνητο και πήγαινα να το πάρω για να φύγω, ρε παιδί μου. Θα ντρεπόμουν να πω ότι έχω φάει στο εξπρέ. Κανονικά έπρεπε να έχω μετοχές με τις φορές που έχω φάει. Τα μάτς μπάσκετ, φίλε, σε Γερμανία και Τουρκία θα τα δεις είτε συνδρομητικά είτε σε πλατφόρμες διαδικτυακές. Τους τουρκικούς τελικούς μπορείς να τους δεις στην Κοσμοτέ. Τους γερμανικούς δεν μπορείς να τους δεις σε πλατφόρμες που είναι στην Ελλάδα. Για Κώστα και Θανάση δεν μας είπες. Για Κώστα σας είπα, για Θανάση δεν έχει αλλάξει κάτι, παιδιά. Ο Θανάση δεν το κούπο αν δεν παίξει το NBA του χρόνου, που είναι πολύ, φαίνεται απίθανο να συνεχίσει. Θα έρθει στον Άρη. Και για τον Άσο πιστεύω ότι ο Άρης έχει βάλει ένα ψιλοχειρό φρενό και περιμένει να δει κάποια πράγματα γενικότερα δεξιά και αριστερά. Και για εκείνον τον παίκτη που σας έλεγα, την έξυπνη μεταγραφή που θα προκαλέσει αίσθηση, που δεν είναι τρομακτικά εμπορικό το όνομα, αλλά οι μπασκετικοί θα πούν τι έφερες ρε Άρη, έχει παγώσει η εξέλιξη από τις συζητήσεις που είχαν γίνει που ήταν πολύ έντονες. Υπάρχει μια μικρή στασιμότητα αυτές τις μέρες και αυτό είναι θέμα Άρη. Ο Άρης δηλαδή έχει επιλέξει τον τρόπο που θα κινηθεί. Να ξέρετε κάτι, με το που υπέγραψε ο Σπανούλης στο συμβόλαιό του, ο κύκλος των ανθρώπων που ξέρουν τα μεταγραφικά του Άρη, τότε ήταν 4-5, τώρα είναι 2. Και οι συνεργάτες, οι άμεσοι του Σπανούλη, που δεν μιλάνε ούτε στον καθρέφτη του σπιτιού τους. Αυτοί. Οπότε είναι τα στεγανά του Άρη πολύ δυνατά τα μεταγραφικά. Ναι φίλε μου, είδα ότι του James χάλασε στην Μπαρτσελόνα και θυμάμαι και αυτό που είπε για το Mike James ο Σπανούλης, ότι παιδιά δεν είναι για τα δόντια μας ακόμα, παίκτες σαν αυτό και τον Μπάντερ. Τη δουλειά του κάνει ο ατζέντης σου, του Νουά φίλε μου. Ο Γιώργος την έχει ψωνίσει με τον Νουά. Όχι παιδιά, μην την ψωνίζετε με τον Νουά. Είναι παίκτης του Άρη ο Νουά αυτή τη στιγμή που μιλάμε και έχει ανανεώσει και έχει συμβόλαιο. Το τι θα γίνει θα το δούμε. Αλλά μην τώρα αυτή την παιχτάρα ξαφνικά την αποδομήσουμε. Αυτά είναι θέματα μανατζερικά. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Η επαφή του Ζήση με τον Νουά προχθές ήταν πάρα πολύ καλή. Ο παίκτης ξέρει ότι έχει ένα περιβάλλον εδώ που θα παίξει μπασκετάρα. Ξέρει ποια είναι η πόλη, ξέρει ποιος είναι ο Άρης. Τώρα το τι θέλει να αποφασίσει το παιδί κλπ. Είναι στο δικό του χέρι από τη στιγμή που έχει το EuroLeague Out. Χθες ο Νουά έκανε ένα ενηγματικό story κάνοντας repost δικά του highlights και βάζοντας αυτά τα εικονίδια. Τα είδα, Ελένη μου, αλλά είναι πράγματα που βγήκαν από τον ΕΣΑΚΕ για την GBL και ένα από αυτά τα αναδημοσίευση γιατί τον αφορούσε τον ίδιο. Έκανε μάλιστα και μία αναδημοσίευση και για τον φίλο του τον Ρόνι Χάρελ. Όπως σας είπα, δεν θα συνεχίσει στην ομάδα του Άρη ο Ρόνι. Ανυπομονώ να κλείσουμε συμμετοχή σε δυνατά του πρώτο καλοκαίρι, λέει ο Γιώργος. Ένα ταξίδι πάντως στην Κύπρο θα το κάνουμε σίγουρα. Και λέει ο φίλος ο Θάνος ότι είναι δεδομένο ότι ο Σπανούλης θα πάρει combo guard, scorer, δολοφόνο. Αν δεν πάρει αυτός ένα killer που ήταν ο ορισμός του killer, ποιος θα πάρει ρε Θάνο? Αν μη τι άλλο παιδιά, ειδικά για τους περιφερειακούς και για το πάντρεμα των περιφερειακών της ομάδας δεν ανησυχώ καθόλου. Δηλαδή όταν έχεις Σπανούλη προπονητή και Ζήση general manager. Είδατε το ποστάρισμα που έκανε ο Τσάρλς Μπάρτον από τη Σουηδία? Λέει είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει, φοβερή ιστορία. Παίκτες λέει τεράστιοι που τους αντιμετώπισε σαν προπονητής, πλέον είναι στον Άρη από σαν προπονητής και GM. Θέλω λέει να πάω να δω ένα μάτς και να ζήσω από κοντά αυτή την υπέροχη ιστορία. Ο αγαπημένος μου ο Τσάρλς Μπάρτον. Κοιτάξτε εκεί στην ΚΑΕ Άρης φέτος. Εάν δεν είναι επίσημος προσκεκλημένος ένα μάτς ο Τσάρλς Μπάρτον και δεν τιμηθεί από την ΚΑΕ, θα έχουμε κακά ξεπερδέματα. Θα τιμηθεί ο προπονητής που πήρε το τελευταίο τρόπαιο του μπασκετικού Άρη πριν από 22 χρόνια και έτσι ακριβώς θα έρθει και η σύνδεση για το επόμενο που θα αποκτηθεί, κατακτηθεί το κύπελο. όχι πολύ μακριά, θέλω να πιστεύω. Φίλε Γιώργο, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει στο Ασώδιο. Εγώ ξέρω ότι ο Άρης στο Ασώδιο μέχρι στιγμής έψαχνε να βρει έναν killer Αμερικανό. Τώρα, τι θα προκύψει, γι' αυτό είπα. Περιμένει ο Άρης, περιμένουν οι άνθρωποι της ομάδας, έχουν την υπομονή και την οξυδέρκεια να δούνε την πιάτσα σωστά. Ο Άρης έχει απίθανη επικοινωνία με ατζέντιδες, με παίκτες. Γνωρίζουν λάμπαντες ότι ο Άρης πλέον είναι ένα πολύ δυνατό μαγαζί και μπορεί να πληρώσει και να ικανοποιήσει και με τα γραφικά γούστα και φιλοδοξίες αγωνιστικές. Αφήνω τη μεταγραφή την επόμενη, την πασχετική, να την πει η επόμενη εκπομπή, Yellow News. Δεν θα κάθομαι εγώ να σας λέω κάθε μέρα τις μεταγραφές μπασκετικές και να με βρίζετε κιόλας. Αφήνω στα χέρια του Δημήτρη Σαλή και του Χρήστου Γκάλη την πολύ ωραία, τη δεύτερη πολύ όμορφη και δυνατή μεταγραφή που έκανε η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Άρη. Το λέω και σωστά τώρα, ράχω το νου μου. Που συνεχίζει την ενίσχυσή της. Ο Πίξι, να ξέρετε, έτσι, έχει ένα προαίσθημα και έχει κυτρινόμαυρο τον πύργο το λευκό από πίσω. Τέτοιο προαίσθημα έχει ο Πίξι. Βλέπω, επειδή μου στείλατε την ανάρτησή του στα social media. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή και για την ακρόαση και στη σημερινή εκπομπή. Έχεις δίκιο φίλε, 2 πυρομπάρτων και ένα που του κλέψανε στο Λίντο. Απόλυτο δίκιο έχεις, Δημήτρη μου. Ναι ρε Γιώργο, αν μη τι άλλο, ο Μιτόγκα σας έρθει στο μυαλό, ποιος θα σου έρθει. Ευχαριστώ λοιπόν για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή και αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά, να προσέχετε όλες και όλοι τους εαυτούς σας. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί η εκπομπή Yellow News με Χρήστο Γκάλη και Δημήτριο Σαλή. Μαζί πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε όλες και όλοι καλά. Σας θυμίζω τη σημερινή εκπομπή και τη σημερινή εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις την προσέφεραν οι χορηγοί μας. Η Άλλοπλας και αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας εδώ και 50 χρόνια. Και φυσικά η Smart Finance με την υπέροχη ομάδα λογιστών Σισόλους 88 που σας περιμένει για εξαιρετικές φοροτεχνικές και λογιστικές λύσεις. Σήμερα ο φίλος ο Γιάννης λέει: θα πάμε στο Alba Bagen. Θέλει κανείς να πω κάτι στον Δημητρή Αγεβίτς? Ένα κυτρινό μαύρο κασκόλ. Φίλε, γιατί δεν βγαίνεις για φωτογραφία μαζί του? Εδώ σε θέλω, μάγκα Γιάννη. Βγάλε φωτογραφία με τον Δημητρίγεβιτς, με τη φανέλα του Άρη, με ένα κασκόλ του Άρη, και τη Δευτέρα θα σε βγάλω στην εκπομπή μου να σε φιλοξενήσω. Σου κάνω πρόκληση. Έξω από το γήπεδο, περίμενε τον Δημητρίγεβιτς, βγες μια φωτογραφία με ένα κασκόλ του Άρη μαζί του, και τη Δευτέρα είσαι καλεσμένος σε εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Σε έχω. Γεια σε εδώ. Τη δέχεσαι την πρόκληση? Θα βγω με τα παιδιά. Να βγεις και με τα παιδιά. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια Δημήτρη μου. Γιάννη μου, συγγνώμη, ελπίζω να τα απολαύσετε. Φιλιά στο υπέροχο Βερολίνο. Ξέρω και αρκετά αριανάκια από εκεί. Στο Ξάνθι Άρης με τον γκολ του Νέτο το 1-1 που είχε στείλει τον ημιτελικό σε επαναληπτικό στο Χαριλάο και πήγαμε στο τελικό του ΆΚΑ. Είχαμε σπάσει ένα ελληνικό εστιατόριο στο Βερολίνο. Στον γκολ του Νέτο. Την αγάπη μου λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Ακούστε τίτλους ειδήσεων από GR Times και τη Χριστίνα Στεφανίδου, τη συνάδελφο. Τα διαφημιστικά μηνύματα, το χορηγό της ώρας και μετά Yellow News με Δημήτρη Σαλή και Χριστογκάλη. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Γεια σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι αγορές πετρελαίου μετά την εμπλοκή στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα επρόκειτο να ξεκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Βάνς ακύρωσε τελευταία στιγμή το ταξίδι όχι και από τους Ιρανούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Η Τεχεράνη ζητά εγγυήσεις ότι οι επιθέσεις στον Λίβανο θα σταματήσουν. Βολές Βάνς κατά Ισραήλ τους κάλεσε να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν ότι είναι απομονωμένοι διεθνώς. Οι Ισραηλινές δυνάμεις αψηφούν τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο και σφυροκοπούν τον Λίβανο. Δεύτερη μέρα συνόδου κορυφή σήμερα στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Πάγιες οι ελληνικές θέσεις για προστασία των πόρων που σχετίζονται με τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Διευκρινήσεις από τον εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου για τους μισθούς των αρχιερέων. Ο κύριος Βαρθολομαίος ξεκαθάρισε ότι δεν εισήγαγε κάποιο νέο προνόμιο, αλλά επανέφερε τη μισθοδοσία των αρχιερέων στο γενικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Η μισθοδοσία του κλήρου, που τονίζει, δεν αποτελεί χαριστική ή προνομιακή διαχείριση της Εκκλησίας από το κράτος, αλλά συνδέεται με μια ιστορική σχέση ανταπόδοσης. Απίστευτη υπόθεση εκβιασμού 13χρονου στον Βόλο. Ο 13χρονος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του και δάνεισε μερικά σε έναν φίλο του. Τότε ξεκίνησε ο εκβιασμός. Ο φίλος του ισχυρίστηκε ότι έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για την κατοχή τους και ζήτησε χρήματα προκειμένου να μην κατηγορηθούν οι γονείς του.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. GRtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της. Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
9: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
17: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Έκτακτη είδηση.
19: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
18: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
19: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
18: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
19: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
18: www.ergopavlatel.gr.
19: Έργο τέλεια νέα.
20: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
22: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
18: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι.
16: Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Yellow News κοντά σας. Εκτάκτως σήμερα Yellow News στο μπάσκετ. 4 με 6 ακολουθεί Δημήτρης ο Σαλής, Yellow News στο ποδόσφαιρο. Και αυτό γιατί πρέπει να καλύψουμε το κενό του Μάριου Ασλαμά. Δεν πειράζει, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και πλούσιο ρεπορτάζ και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Οπότε να σας πω, βολική μάλλον μας φαίνεται η απουσία του Ασλάμα, καθώς έχουμε 2 ώρες ολόκληρες ο καθένας στον τομέα του για να σας ενημερώσουμε για το ρεπορτάζ των 2 μεγαλύτερων ομάδων του συλλόγου.

Και μόλις είδατε την αφεντιά μου στο YouTube, αρχίζουν να καταφτάρουν και τα πρώτα μηνύματα θαυμασμού. Πρώτος και καλύτερος ο φίλος ο Στέλιος λέει: «Γκάλη, δεν σε έχω δει ποτέ στη ζωή μου, σήμερα σε πέτυχα μέσα σε 2 ώρες, 2 φορές, μία στην Ιασονίδου και μία στην Ευζώνων. Περιμένω ένα ωραίο νέο από σένα». Λοιπόν, φίλε Στέλιο, καλησπέρα, κακώς δεν μου μίλησες, έπρεπε να μου μιλήσεις. Και δεν ήμουν σήμερα και στα καλά μου, να ξέρεις. Δεν ήμουν σήμερα στα καλά μου, γιατί τη μία με πέτυχες όταν πήγαινα στον οδοντίατρο και την άλλη με πέτυχες αφού είχα φύγει από τον οδοντίατρο. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν ήμουνα και στα καλύτερά μου όσον αφορά στον οδοντίατρο. Παιδιά, γεροί να είμαστε, μακριά από γιατρούς και ιδιαίτερα από οδοντιάτρους, γενικότερα μακριά από γιατρούς, παιδιά, έτσι όπως είμαστε τώρα, μακριά από γιατρούς. Λοιπόν, Yellow News στο μπάσκετ σήμερα, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Εντάξει, με τα γραφικά ακόμα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Οι παίκτες που έχουν ακουστεί και έχουν επιβεβαιωθεί από την ΚΑΗ είναι θέμα χρόνου για το πότε είναι θέμα χρόνου για το να ανακοινωθούν. Περιμένουμε μεταγραφές στη θέση 1, στη θέση 3, οι οποίες θα προηγηθούν χρονικά, και μετά περιμένουμε στη θέση 5, αλλά είπαμε την ιδιαιτερότητα σε αυτή τη θέση είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Τανούλης, θέμα χρόνου, έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, έχει συμφωνήσει ο παίκτης με τον Ολυμπιακό να τον αφήσει ελεύθερο, οπότε περιμένουμε να μείνει ελεύθερος και να υπογράψει το νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Σημειωτέων, αυτό που γράφτηκε πριν από λίγες μέρες περί δανεισμού του σε άλλη ομάδα δεν ισχύει. Δεν ισχύει γιατί δεν τίθεται θέμα δανεισμού του παίχτη. Τον χρειάζεται τον παίχτη ο Άρης, οπότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος να τον πάρεις και να τον δώσεις δανεικό. Τον παίρνεις γιατί τον χρειάζεσαι τον παίχτη. Και φυσικά μαζί με το θέμα του Τανούλη να ξεκαθαρίσει και το θέμα του Αντετοκούμπο, του Κώστα Αντετοκούμπο, να δοθεί το buyout που θέλει ο Ολυμπιακός από τον Άρη, γιατί σας είχα ενημερώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο Ολυμπιακός είχε πρόταση από τον ΠΑΟΚ, οπότε θα αξιώσει ένα σημαντικό ποσό όσον αφορά τα χρήματα για να αφήσει, ένα σημαντικό ποσό για να αφήσει ελεύθερο τον παίχτη. Δεν θα τον αφήσει για τις καλές σχέσεις του Αντετοκούμπο, της οικογένειας Αντετοκούμπο με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που είχε μία πρόταση καλή από τον ΠΑΟΚ θα πει ναι, ο παίχτης δεν ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ, αλλά θα πρέπει να μου δώσετε εμένα αυτά τα λεφτά, γιατί εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα να τον δώσω στον ΠΑΟΚ. Οπότε ο Άρης θα πληρώσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναμένεται να το προχωρήσει ο Άρης μαζί με τον μάνατζερ του αθλητή, να μιλήσουν με τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια, εφόσον μείνει ελεύθερος, να προχωρήσει η μεταγραφή του στον Άρη. Είναι τα 2 πρώτα που περιμένει ο Βασίλης Πανούλης απάντηση όσον αφορά το τι θα γίνει με τους ψηλούς. Περιμένει και τον Θανάση, το ξέρετε, από πέρυσι ήταν ο Θανάσης να παίξει με τον Άρη, δεν έπαιξε, δεν ήρθε τελικά, πήγε στο NBA μαζί με τον αδερφό του, δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει στο NBA ή θα έρθει στην Ευρώπη και στον Άρη. Είναι κάτι το οποίο περιμένει πρώτα να δει τι θα κάνει ο αδερφός του και στη συνέχεια να προχωρήσει και αυτός στην απόφασή του. Αυτή τη στιγμή όλο το NBA μιλάει για τη μεταγραφή του Αντετοκούμπο. Πού θα πάει
τι θα κάνει, κανένας δεν ξέρει. Θα πάει στο Μαϊάμι, θα πάει στη Νέα Υόρκη, δεν το ξέρει κανένας. Πραγματικά δεν το ξέρει κανένας. Τώρα, αυτά είναι οι ιδιαιτερότητες όσον αφορά τους ψηλούς. Πάμε στις θέσεις 1 και 3, παιδιά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι να αποκτηθούν δύο παίχτες, έχει δώσει τα χαρακτηριστικά τους ο Βασίλης Πανούλης, ψάχνει μαζί με τον Νίκο Ζήση, έχουν πολλές προτάσεις από ατζέντιδες. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν ονόματα. Ιδιαίτερα ο παίχτης που είναι στις θέσεις 1-2, πάρα πολύ σύντομα θα κλείσει στον Άρη και θα ανακοινωθεί επίσημα. Λοιπόν, γιατί του αρέσει του Σπανούλη, να ξεκινάει την ομάδα από τους κοντούς. Ξέρει τη δουλειά του πολύ καλά των κοντών, των περιφερειακών, μην τον λέμε κοντών, και μας κυνηγάει ο Σπανούλης και ο Ζήσης. Λοιπόν, ξέρει τη δουλειά των περιφερειακών, οπότε θέλει να ξεκινήσει από εκεί το χτίσιμο της ομάδας. Στους ψηλούς είπαμε, λίγο θα περιμένει για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Τώρα, αν έρθουν και τρεις Έλληνες, μιλάμε και ο Κώστας και ο Τανούλης και ο Θανάσης, μπορεί λίγο αυτή η τριάδα να διαφοροποιήσει κάπως στο τι σκέφτεται, μάλλον ποιον τομέα στους ψηλούς θέλει να ενισχύσει. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Και ο ίδιος βέβαια έχει κάποιους παίκτες υπόψη, έχει μιλήσει με κάποιους, απλούστατα δεν μπορεί να προχωρήσει σε συμφωνία, γιατί μπορεί να χρειαστεί λίγο κάτι διαφορετικό, δηλαδή να μην πάρει τον Α, να πάρει τον Β. Εάν έρθουν και οι τρεις, αν έρθουν οι δύο από τους τρεις, να πάει στον Α. Καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα όσον αφορά του Βασίλη Σπανούλη, όσον αφορά τους ψηλούς. Τώρα, για τους νεαρούς είπαμε, μας τα είπε και ο coach Κεσαπίδης προχθές τις προάλλες εδώ που ήμασταν, όλοι πλην του πόσο λένε τώρα τον ανιψό, κόλλησα της κυρία Τσαρούχα, του Χατζηλάμπρου, λοιπόν, θα δοθούν δανεικοί. Ήδη υπάρχει ανακοίνωση, θα δοθεί δανεικός ο Καζαμίας στην Α1 Βελγίου. Ο Πουρλίδας μάλλον θα πάει και πάλι στην Elite League στους μαχητές Πεύκων. Έχει φύγει ο Λέφας στο κολέγιο, οπότε όλοι θα πάνε δανεικοί για να πάρουν χρόνο συμμετοχής, με εξαίρεση τον Χατζηλάμπρου, ο οποίος θα μείνει στην ομάδα και θα είναι ο 8ος ή ο 9ος Έλληνας παίχτης, ή ο 7ος ή ο 8ος, όχι 9ος, ή ο 7ος ή ο 8ος Έλληνας παίκτης. Και αν σας φαίνονται πολλοί Έλληνες παίκτες, παιδιά, να ξέρετε ότι η χρονιά θα είναι μεγάλη και ο Άρης θα χρειαστεί να έχει μια αξιόμαχη δωδεκάδα σε κάθε παιχνίδι, ξεπερνώντας κούραση, τραυματισμούς κτλ. Δεν θα είναι εύκολη χρονιά για καμία ομάδα. Και δεν είναι ποτέ εύκολη χρονιά για ομάδα που έχει πάντα στόχο την κορυφή. Να το ξέρετε. Γι' αυτό και θέλει να γεμίσει το ρόστερ όσο το δυνατόν περισσότερο ο Βασίλης Σπανούλης μαζί με τον Νίκο Ζήση, για να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Όχι, τραυματίστηκε ο τέτοιος και χάσαμε δύο αγώνες. Δεν το θέλει αυτό. Είναι πολύ δύσκολη χρονιά και πρέπει να είναι γεμάτο το ρόστερ της ομάδας.

Λοιπόν, σε λίγο θα ξεκινήσουν και οι συνεντεύξεις και μισή θα έχουμε τον νονό του Βασίλη Σπανούλη. Θα έχουμε τον συνάδελφο από την Αθήνα που τον βάφτισε Kill Bill. Δεν σας αποκαλύπτω περισσότερα, επειδή το μυαλό των περισσότερων θα πάει κάπου, να σας πω ότι από τώρα ότι είναι λάθος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιον τον έχει βγάλει, και εγώ σήμερα το έμαθα κλείνοντας τη συνέντευξη.

Βέβαια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μπορεί να έχουμε κάποια συνέντευξη, δεν είναι ακόμα οριστικό. Σίγουρα όμως θα έχουμε Γιάννη Λυσίκατο όσον αφορά για το στοίχημα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, οπότε τα μηνύματά σας θα τα διαβάσουμε λίγο νωρίτερα. Θα έχουμε Λυσίκατο, Γιάννη Λυσίκατο, για το στοίχημα, μιας και ξεκινάει, μάλλον έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ, τρέχει και εντάξει, σε κάποιους από εμάς μας αρέσει το παιχνίδι που βλέπουμε λίγο να ποντάρουμε πάνω σε αυτό. Θα ακούσουμε τις συμβουλές του Γιάννη εδώ όσον αφορά το στοίχημα.

Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη για τη σύντομη διακοπή, αλλά έπρεπε να καλέσουμε μόνο σήμερα στο στούντιο, οπότε τον χάσαμε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε Κώστα Σωτηρίου από την Αθήνα, δημοσιογράφος, γνωστός δημοσιογράφος, και είναι ο νονός του Kill Bill.

0: Ας ελπίσουμε τώρα να μας βοηθήσει κινητή τηλεφωνία να έχουμε Κώστα Σωτηρίου από την Αθήνα. Συνάδελφε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χρυσάρα μου. Καλησπέρα σε όλους.
0: Ξέρεις, δεν αποκάλυψα το όνομά σου. Λέω, εδώ έχουμε τον ονό του Βασίλη Σπανούλη. Είναι ο συνάδελφος που έβγαλε το Kill Bill. Είμαι σίγουρος, γιατί δεν έχω δει τα μηνύματα, αλλά σίγουρα με έχουν στείλει Θάκης, Βαγγέλη, Ιωάννου και... Αλλά ο νονός του Kill Bill είναι ο Κώστας Σωτηρίου, με τον οποίο έχουμε τη χαρά να μιλάμε σήμερα στο ραδιόφωνο. Και Κώστα, ξέρω ότι έχεις πάρα πολλές δουλειές, είσαι και αντιδήμαρχος εκεί στην Πέφχη, αλλά ρε παιδί μου, έπρεπε από τους πρώτους να μιλήσεις, γιατί ξέρω ότι έχεις βαθιά φιλική σχέση με τον Βασίλη Σπανούλη από τότε που ήταν αθλητής.
1: Η αλήθεια είναι ότι με τον Βασίλη γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, από όταν ήρθε στο Μαρούσι από τη Λάρισα. Ήταν πιτσιρίκος και θυμάμαι παίζαμε πρωτάθλημα δημοσιογράφων και θέλαμε έτσι όσοι μπιστάγαμε την μπάλα, ας το πούμε έτσι λίγο στην αργό, να κάνουμε κάποιες ατομικές προπονήσεις το πρωί στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Η μία μπασκέτα ήταν πάντα κατηλημένη από τον Βασίλη Σπανούλη. Και θυμάμαι με πιάναν τα νεύρα μου, γιατί ήθελα να σουτάρω, να παίξω και να βελτιωθώ. Και τότε στη μία μπασκέτα ήταν πάντα ένα παιδί το οποίο είδαμε τι καριέρα έκανε και είδαμε τι επιθυμία είχε και τι εργατικότητα. Ο Σπανούλης έγινε αυτό που έγινε.
0: Άρα γνωρίστηκες με τον Βασίλη Σπανούλη σε μία μπασκέτα από κάτω.
1: Σωστά, αλήθεια είναι. Αν και εγώ με τον Σπανούλη και με τον Ζήση είχαμε αρχίσει να συνάπτουμε μια σχέση τηλεφωνική από όταν παίζαν τα παιδιά στην Εθνική Εφήβων. Θυμάμαι ότι είχαν κάποιο ευρωμπάσκετ και τότε δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, μην φανταστείς, υπήρχαν
0: σταθερά.
1: Για να βρεις ένα παίκτη, έπαιρνε στο ξενοδοχείο της εθνικής ομάδας κτλ. Και μάλιστα μετά από ήττα της εθνικής ομάδας είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο και με τον Βασίλη και με τον Νίκο και τους είχαν ψυχώσει και όλα αυτά μετά δημιουργήθηκε αυτή η πολύ ωραία σχέση. Ο Σπανούλης λοιπόν έρχεται στο Μαρούσι και εκεί ο Βαγγέλης Αγγέλου, που ήταν τότε βοηθός του Παναγιώτη Γιαννάκη κτλ. Μετά είπε ένα πολύ ωραίο. Ότι αν αφήσει, λέει, τον Μπιν Λάντεν, τον Τζορτζ Μπους και τον Σπανούλη σε ένα τραπέζι και έχει μόνο μια μπριζόλα στο κέντρο του τραπεζιού και σβήσουν τα φώτα, θα την αρπάξει ο Σπανούλης. Δηλαδή ήταν τότε, θυμάσαι, η τρομοκρατική ενέργεια και τα λοιπά, με τον Μπιν Λάντεν. Ο Σπανούλης όμως ήταν αυτός ο οποίος ήθελε πάντα να παίρνει αυτό που του αναλογούσε και αυτό που του άξιζε. Το 2003 λοιπόν, όταν βγήκε η ταινία του Ταραντίνο, το Kill Bill, σκέφτηκα ότι ήταν ό,τι πρέπει για να το κολλήσω στο Σπανούλη μέσα από την εφημερίδα Το Βήμα. Από εκεί βγήκε το παρατσούκλι. Και μάλιστα, Χρήστο, αν έχει δει κάποιος την ταινία, που φαντάζομαι την έχουν δει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, εδώ μου στέλνουν το μουσικό θέμα της ταινίας.
1: Θα σου πω, θα θυμούνται λοιπόν οι φίλοι ότι στην ταινία το μήνυμα είναι ανάποδο από το παρατσούκλι του Σπανούλη. Δηλαδή είναι να σκοτώσετε τον Bill. Έτσι λοιπόν το πήγα λίγο ανάποδα, ότι οι άμυνες θέλουν πάντα να σκοτώσουν το Σπανούλη, αλλά αυτός ο μπαγάσας, αυτός ο κερατάς έβρισκε πάντα έναν τρόπο, 1,5 λεπτό περίπου, αυτό ήταν το σημείο του. Δεν ήταν το buzzer beater του Σπανούλη, ήταν 1,5 λεπτό, 1 και 20 πριν το τέλος, έβαζε ένα τρίποντο μεγάλο και καθάριζε το μάτς. Αυτό το έκανε πολλές φορές εκείνη τη χρονιά με το Μαρούσι, το 2003. Το έκανε βέβαια και αργότερα και με την Εθνική Ομάδα και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Έβαζε πάντα τα μεγάλα σουτ στο τέλος. Τώρα, επειδή εδώ θα συζητήσουμε για τον προπονητή Σπανούλη, αυτό που καταλαβαίνει κανείς είναι ότι πήρε μια αρκετά ενδιαφέρουσα απόφαση και δεν σου κρύβω ότι παρότι με είχε ρωτήσει όταν πήγε στον Ολυμπιακό, ποια είναι η γνώμη μου, και τον έβρισα, γιατί φυσικά, γιατί τον έβρισα, γιατί δεν λέγονται αυτά τα πράγματα στο τηλέφωνο. Είναι μια απόφαση ζωής που είχε πάρει το 10, ήταν Ιούλιος του 10, όταν αποφάσισε να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να πάει στον Ολυμπιακό, και εννοείται ότι ο ίδιος ο παίκτης, ο ίδιος ο προπονητής θα κρίνει το καλύτερο δυνατό για την οικογένειά του και για τον ίδιο. Άρα πήρε εκείνη τη μεγάλη απόφαση. Η φετινή απόφαση να πάει στον Άρη είναι μια ενδιαφέρουσα απόφαση και δύσκολη απόφαση θα έλεγα. Και θα εξηγήσω το λόγο. Πρώτον, ακόμα και με 10 εκατομμύρια budget, είναι η πρώτη φορά που το κάνω ανάλυση δημοσία και θα το πούμε μαζί. Ακόμα και 10 εκατομμύρια να πάει το budget του Άρη, το οποίο θα είναι περίπου εφάμιλο ας πούμε με το budget του ΠΑΟΚ, δεν πάβει οι δύο μεγάλοι της Αθήνας να είναι τα αφεντικά όσον αφορά την GBL και την Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δεν μπορείς να τους φτάσεις εύκολα όταν έχουν μεταξύ 22 και 28 εκατομμυρίων καθαρό budget. Πάνε 40 εκατομμύρια ανοιχτά. Άρα λοιπόν το πρωτάθλημα εντός αγωγικών για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ είναι η τρίτη θέση.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν σπάει το δίδυμο με τίποτα, δηλαδή μπορεί να είναι σε μια μέτρια βραδιά ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά, και μάλιστα εδώ σου ανοίγω μια μικρή παρένθεση ότι υπάρχει μια σκέψη στον ΕΣΑΚΕ, και εδώ είσαι και εδώ είμαστε, θα το συζητάμε μετά από μερικούς μήνες, να αυξηθούν οι αγώνες των ημιτελικών. Δηλαδή σκέψου ένα ημιτελικό π.χ. Ολυμπιακού Άρη, δεν θα είναι ωραίο στις δύο νίκες. Εγώ θεωρώ και μαθαίνω ότι σκέφτονται τους Ντονεσάκε να το κάνουν τρεις νίκες, όπως σε μεγάλα πρωταθλήματα, γιατί θα είναι πιο ωραίο για τον ανταγωνισμό. Ή ας πούμε να είναι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό ή με τον Ολυμπιακό, ή ανάλογα με την κατάταξη μπορεί να δούμε και Ολυμπιακό με Παναθηναϊκό. Δεν είναι απόλυτο έτσι όπως ανεβαίνουν ο Άρης με τον ΠΑΟΚ. Παίρνει λοιπόν μια δύσκολη απόφαση ο Σπανούλης. Ποια είναι αυτή? Να μην δεχτεί προτάσεις από Ευρωλίγκα και να κάνει ένα μικρό downgrade στην καριέρα του και να πάει στο Eurocup. Αυτό δεν το έκανε μόνο ο Σπανούλης, το έκανε ο Μπράντοβιτς, πήγε Παρτίζαν. Το έκανε ο Τρινκέρι, πήγε στον ΠΑΟΚ. Το έκανε ο Ιτούδης, πήγε στη Χάπολη. Άρα υπήρχαν τα δείγματα γραφής.
0: Ναι.
1: Προπονητών
0: δεν είναι ο πρώτος.
1: Με τίτλους. Μπράβο, δεν είναι ο πρώτος που κάνει ένα μικρό βήμα πίσω, για να κάνει όμως ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Γιατί κακά τα ψέματα, ο στόχος του Άρη και ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή να πάνε Ευρωλίγκα. Πώς θα πάνε Ευρωλίγκα? Με την κατάκτηση του Eurocup. Καλός ή κακός, καθώς η Ευρωλίγκα τους εξήγησε ότι ακόμα και στον ΠΑΟΚ ειδικά, που το πάλεψε λίγο περισσότερο για Ευρωλίγκα, δεν είναι έτοιμος να ανέβει από τώρα με wild card στην κορυφαία διοργάνωση. Άρα τι κάνει η Ευρωλίγκα? Κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί μέχρι τώρα στον Άρη, του δίνει 3-2 χρόνια εγγυημένα, ενταετές πλάνο δηλαδή και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, και σου λέει, αν μεγάλα είσαι μάγκας και μπορείς να πάρεις το EuroCup από του χρόνου, θα έρθεις στην Ευρωλίγκα κανονικά.
0: Ναι.
1: Αρκεί βέβαια να πληρούν τις προϋποθέσεις οι ομάδες που τις πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές οι δύο ομάδες. Δεν είναι όπως η γαλλική Μπουργκ ή η Γκραν Κανάρια πριν μερικά χρόνια που δεν μπορούν να ανέβουν στην Ευρωλίγκα. Αυτές οι δύο ομάδες με κόσμο, με φοβερή πόλη, με αεροδρόμιο, με ιστορία κτλ. Και με γήπεδα, πληρούν τις προϋποθέσεις για να ανέβουν Ευρωλίγκα. Αυτό λοιπόν δελέασε το Σπανούλη, επειδή είναι οικογενειάρχης. Μέχρι παιδιά σκέφτηκε τι είναι πιο κοντά στα δικά μου γούστα, η Θεσσαλονίκη που είναι μισή ώρα με το αεροπλάνο, ή να πάω ξέρω εγώ στο Βελιγράδι, ή είχε ακουστεί προκαιρού στη Βαρκελόνη και να μπλέξω πάλι να είμαι μακριά από την οικογένειά μου κτλ. Το έκανε στο Πριγκιπάτο, σε μια έτσι πολύ γλαμουράτη πόλη. Προφανέστατα η δεύτερη σεζόν δεν του βγήκε όπως τα ήθελε, και εδώ θέλω να πω και μια κουβέντα. Και συγγνώμη για το μονόλογο, απλά έχω τόσες πληροφορίες που θέλω να τις φορέσω μέσα σε αυτό το χρόνο που έχουμε. Ο Σπανούλης δεν έφυγε επειδή λίγο ψύχησε, όπως λένε κάποιοι επικριτές. Έφυγε γιατί του διαλύσαν την ομάδα.
0: Ναι.
1: Αν θυμάσαι, Χρήστο, το περασμένο καλοκαίρι του 25, η Μονακό ήταν φαβορή για τον τίτλο. Όχι απλά να παίξει Final Four στην Αθήνα, ήταν φαβορή για τον τίτλο. Είχε φτάσει ήδη τελικό στην προηγούμενη διοργάνωση του Άμπου Ντάμπι, είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό, έχασε την κούπα από μια πιο σκληρή ομάδα και πιο αθλητική που ήταν η Φενερμπαχτσέ η περσινή, και φέτος ήταν να πάρει την κούπα. Όμως όταν αρχίζουν οι πληρωμές να καθυστερούν, όταν φεύγουν παίκτες, όταν δεν μπορεί καλά καλά να πάρει την ομάδα τον Κόρι Τζόζεφ, και ενώ τον έχει στην προπόνηση ξαφνικά ανακοινώνεται από τον Ολυμπιακό, εκεί ο Σπανούλης πήρε ανάποδες. Του λέει δεν σουλάει το πράγμα εδώ πέρα. Έφυγε, ξεκουράστηκε και πήρε τη μεγάλη απόφαση να υπογράψει τον Άρη.
0: Να σου πω έτσι, κάτι που ίσως να το ξέρεις. Κύριος έφυγε. Γιατί είναι ο μοναδικός από τη Μονακό που δεν ζήτησε τα λεφτά του.
1: Αυτό πραγματικά δεν το ξέρω. Δεν ρωτάω τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Οικονομικά κτλ. Αλλά ναι.
0: Και εμένα μου το είπε ένας συνάδελφος από την Αθήνα και μου το επιβεβαίωσε, γιατί ήταν μια συνέντευξη και ένας μάνατζερ που ξέρει και λέει έφυγε κύριος, δεν πήρε τα λεφτά του. Νομίζω ότι φρόντισε μόνο να πάρουν οι βοηθοί.

0: Πού να έρθει ο James?
1: Ναι, πρέπει και συνέντευξη τύπου.
0: Ναι, δηλαδή είναι θέμα. Ο James είναι να πάει σε μια ομάδα να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Με τον Άρη δεν μπορεί να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Το EuroCup το πολύ πολύ να κατακτήσει.
1: Σωστό, ισχύει. Ναι. Κοίτα, υπάρχει το ενδιαφέρον που έχει την πλάκα του ότι και ο Σπανούλης και ο Τρινκέρι παίρνουν πιο πολλά λεφτά από τους προπονητές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, πες ότι έμενε ο Άταμαν, το συμβόλαιο του δεν είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Είναι γύρω στα 1,300.
0: Ναι.
1: Του Μπαρτζόκα το συμβόλαιο είναι περίπου 1,200. Άρα, πρόσεξε τι έκαναν οι δύο μεγάλοι της Θεσσαλονίκης. Έχουν δώσει περισσότερα λεφτά για προπονητή από ό,τι οι αιώνιοι. Είναι φοβερό, πραγματικά. Και μάλιστα είναι και αυτό ιδιαίτερο και περίεργο και το συζητάμε, ας πούμε, με ενδιαφέρον, ότι οι δύο προπονητές του Άρη και του ΠΑΟΚ θα παίρνουν πιο πολλά λεφτά από τους παίκτες. Και αυτό είναι λίγο σπάνιο σε ομάδα. Δηλαδή συνήθως οι παίκτες είναι πιο ακριβό πληρωμένοι από τον προπονητή.
0: Επειδή ξέρω ή μάλλον προσπαθώ να μάθω το πλάνο του Άρη για τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω και πολλά.
1: Okay.
0: Το θέμα είναι ότι στο μυαλό του Ζήση είναι να έρθει ο αρχιτέκτονας και μαζί να χτίσουμε την ομάδα για το μέλλον. Γι' αυτό είναι και πολύ ετές το συμβόλαιο, γιατί θέλει να έχουν το χρόνο να φτιάξουν αυτό που θέλουν με βάσεις. Τώρα, αυτά τα αρποκαλατζίδικα που κάνουν σε άλλες ομάδες, παίρνουν 2-3 φανταχτερούς παίκτες και λένε όπου κάναμε ομαδάρα πάνω να πάρουμε την Ευρωλίγκα, δεν το κάνει ο Σπανούλης.
1: Θέλει και υπομονή, έτσι.
0: Σίγουρα, θέλει και υπομονή.
1: Στη συνέντευξη τύπου, ο Σπανούλης έδειξε ότι είναι ρεαλιστής, έδειξε ότι προσγείωσε τον κόσμο, δηλαδή αυτό που είπε για τον Mike James, που το ανέφερες νωρίτερα, για τους στόχους, για το τι παίκτες θέλει, για τη φιλοσοφία του. Ο Σπανούλης είναι της εργατικότητας, δηλαδή θυμάμαι μια φορά, τον είχε ρωτήσει ο Γιώργος Λιμιάτης, ήταν τότε στην Εθνική Παμπέδων, και του λέει: Βασίλη, πώς το βλέπεις, λέει, υπάρχει ταλέντο. Λέει: Δεν πιστεύω στο ταλέντο, πιστεύω στη σκληρή δουλειά. Είδες τι είπε κάποια στιγμή συνέντευξη τύπου, ότι το μπάσκετ πάει στην αθλητικότητα και στο λιγότερο IQ. Δηλαδή σου λέει δεν υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες που να συνδυάζουν και IQ και αθλητικότητα. Θεωρώ ότι το μυστικό για να κερδίσεις τίτλους και στην Ευρωλίγκα που το έχουν δει και το έχουν καταλάβει οι προπονητές και γι' αυτό το λόγο και ο Μπαρτζόκας το καλοκαίρι έβαλε πολλή αθλητικότητα, γιατί εκεί το χάσε το παιχνίδι πέρυσι ο Ολυμπιακός. Από τη Μονακό στον ημιτελικό, είναι αθλητικότητα, σκληράδα και μακρινό σουτ. Αν τα συνδυάσεις αυτά τα τρία, θα έχεις αποτελέσματα στο σύγχρονο μπάσκετ. Αν σου λείπει είτε μακρινό σουτ, είτε αθλητικότητα, είτε σκληράδα, είσαι soft, δεν κερδίζεις. Αυτό θα πάει να φτιάξει ο Σπανούλης δηλαδή στον Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος μου αρέσει περισσότερο από τους παίκτες που πήρε?
0: Ποιος μου αρέσει? Ο Δημητρίγεβιτς. Ο Δημητρίγεβιτς.
1: Εμένα για κάποιο λόγο με έχει τρελάνει ο Μοκόκα.
0: Ναι, παίζει πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Και φέτος
1: να το σηκώσει το παλέ στο πόδι με αυτά που θα κάνει. Είναι πολύ έτσι ενθουσιώδης, είναι πολύ εκρηκτικός, θεαματικός και θα το σηκώσει το παλέ στο πόδι.
0: Και είναι και...
1: και μιλάμε για παλέ, είναι και το μεγάλο project του Άρη, έτσι. Η βελτίωση και όλα αυτά.
0: Ναι. Σταδιακά κάθε χρόνο θα το παλέ και θα βελτιώνεται και θα αυξάνει η χωρητικότητα.
1: Κοίτα,
0: γιατί δεν έχουν το. Ξέρεις, ο Άρης έχει το μειονέκτημα το ότι δεν έχει το χρόνο για να κάνει τις εργασίες που θέλει. Τώρα σε 2-3 μήνες το καλοκαίρι είναι με το μαχαίρι στο λαιμό.
1: Όπως το Ολυμπιακό στο σεφ.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολα.
0: Και αν το κλείσει εντελώς, δεν έχει που να πάει δεν έχει που να μετακομίσει.
1: 100%. Νομίζω το πρώτο θα είναι η δημιουργία κερκίδας. Το περίφημο νεκρό σημείο, που περίπου 800 θέσεις χωράει αυτό το κομμάτι, να μεγαλώσει δηλαδή το παλέ και να πάει 5-800 κάπου εκεί περίπου.
0: Εμάς τους δημοσιογράφους μας τριμώχνουν τέρμα πάνω.
1: Καλά, ναι. Στο ΟΑΚΑ να δεις πως είμαστε. Πάρα πολύ στενάχωρα, γιατί έχουν γίνει τα VIP και οι σουίτες και δεν υπάρχουν θέσεις για δημοσιογράφους.
0: Ναι.
1: Και στο ΣΕΦ θα αλλάξουν, να ξέρεις, οι θέσεις των δημοσιογράφων από το κατά μήκος πάνε όλοι στο πέταλο μαζεμένοι,
0: ναι.
1: Όπως έχει ξεκινήσει ήδη η μετακίνηση. Γιατί το ΣΕΦ θα σκαφτεί και 3 μέτρα βάθος για να μεγαλώσει η χωρητικότητα κατά 3.000. Να πάει από 12.500-15.500. Αλλά θεωρώ ότι είναι για το παλέ, για τον Νίκ Γκάλης Χολ, το Αλεξάνδρο Μέλαθρο, το ξακουστό αυτό γήπεδο του Άρη, ότι μέχρι την διεθνή έκθεση θα έχουμε τα νέα, πιστεύω. Διότι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το ανακοινώσει τότε για τον Άρη την παραχώρηση, τότε ο Άρης θα είναι υποχρεωμένος να ψάξει αλλού, φοβάμαι.
0: Το είπαν και οι άνθρωποι.
1: Γι' αυτό το
0: ότι...
1: βάζω χρονικά το σημείο αυτό.
0: Ναι, το είπαν και οι

0: οι άνθρωποι ότι το βλέπουμε, το εξετάζουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχει, το έχουμε σαν επιλογή το ότι το παρατάμε και πάμε να χτίσουμε καινούριο. Αλλά μέχρι στιγμής, για τα 2-3 επόμενα χρόνια, θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε το παλέ. Θα δούμε. Εντάξει, τουλάχιστον από τη στιγμή που έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της ομάδας και μέσα στις ανάγκες της ομάδας είναι και το γηπεδικό, να κοιμάσαι ήσυχος. Ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος θα βάλει τα κατάλληλα στελέχη να τρέξουν το project του γηπέδου.
1: Να σου πω και κάτι άλλο σημαντικό, είναι ότι ξεχρέωσε και τα χρέη. Το πρώτο που έκανε η διοίκηση αυτή. Δηλαδή θυμάσαι όσα χρόνια συζητάγαμε στα τηλέφωνα και τα λοιπά, ναι, τα χρέη ήταν ένας βραχνάς για τον Άρη.
0: Μα καταρχήν τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και πέρσι, τέτοια περίοδο συζητούσαμε για μια προσφυγή, να περιμένει λίγο παίχτη στην τελευταία δόση, μην τέτοιο. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι είχαμε ένα οικονομικό ρεπορτάζ να πληρώσουν, να προλάβουν. Ο Άρης τώρα ψάχνει να βρει λεφτά, είναι λίγο νοικοκύρης. Τώρα τελείωσε. Είσαι νοικοκύρης, λίγο πολύ. Είσαι νοικοκύρης, τελείωσε.
1: Σέβονται οι προπονητές. Καλά, η έλευση του Σπανούλη αλλάζει όλη την αγορά, γιατί πλέον οι ατζέντιδες στην Ευρώπη και στην Αμερική καταλαβαίνουν ότι γίνεται κάτι σοβαρό στον Άρη. Δηλαδή δεν πήρε ένα προπονητή από το δεύτερο τρίτο ράφι, πήρε ένα προπονητή που ήταν μέχρι τώρα στο Μονακό και ήταν και στον τελικό της Ευρωλίγκας πέρσι στο Άμπου Ντάμπι. Άρα έχει ξεκλειδώσει η αγορά των ατζέντιδων. Όμως όταν υπήρχαν τα χρέη, ήταν μαζεμένος ο κόσμος του μπάσκετ. Δηλαδή σου λέει να τον στείλω και να του χρωστάνε. Δεν ήταν ότι καλύτερο. Τώρα αυτά τελειώσανε.
0: Ναι, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι οι Αμερικανοί ατζέντιδες είναι λίγο δύσπιστοι. Άμα σε βάλουν στην blacklist, δύσκολα φεύγεις από αυτήν.
1: 100%. Τώρα,
0: γιατί ό,τι 100%. Και να τους πεις, ό,τι και να τους εξηγήσεις, και Σιάο και ο φίλος του Αντετοκούμπο, σου λέει εγώ από τον Άρη, ο παίκτης μου έμεινε απλήρωτος. Πήγα σε 10 δικηγόρους και σε 10 δικαστήρια για να πάρω τα λεφτά μου. Ενώ τώρα που ήρθε ο Βασίλης Πανούλης, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι σε βγάζουν από το blacklist ή από τους κακοπληρωτές, αν θέλεις, και σε βγάζουν στη λίστα με τους καλούς πελάτες. Λοιπόν, να σε ευχαριστώ.
1: Μια ερώτηση επί του πιεστηρίου. Τώρα βγήκε ένα δημοσίευμα από Ισπανία, βέβαια το ξέραμε πάνω κάτω, ότι η Μονακό σίγουρα θα συνεχίσει στο EuroCup. Το πιστεύω δηλαδή ακράδαντα αυτό. Και η Μπεσίκτας θα πάρει τη θέση της στην Ευρωλίγκα. Το θυμάσαι που το λέγαμε, ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμος ο ΠΑΟΚ να πάρει μια τέτοια θέση, διότι πρόσεξε, ο Άρης ήταν στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ ήταν στο FIBA Europe Cup, ούτε καν
0: στο Champions League.
1: Αν ήταν στο EuroCup θα σου έλεγα που δεν την νοιάζει την Ευρωλίγκα. Αν ήταν Champions League σου λέει δεν είναι στην ομπρέλα μου, δεν είναι EuroCup τα τελευταία χρόνια.
0: Μεταξύ μας
1: του λέει πήγαινε πρώτα EuroCup και το συζητάμε.
0: Ναι, μεταξύ μας, αυτό το ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει στην Ευρωλίγκα ήταν ένα διαφημιστικό τρίκ όσον αφορά για να το χρησιμοποιήσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ προς του Μιστακίδη εν ώψη των κρίσιμων γενικών συνελεύσεων του Ερασιτέχνη. Δεν νομίζω, ούτε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πίστευαν, ούτε καν ο Ρασνάτοβιτς που τους βοηθάει πίστευε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει ποτέ στην Ευρωλίγκα. Το ξέρανε από την αρχή.
1: Για τώρα τουλάχιστον
0: ναι, το ξέρανε από την αρχή. Και ο ιδιαίτερο Ρασνάτοβιτς, που είναι έμπειρος ατζέντης και είναι φίλος με τον Μιστακίδη, το ήξερα από την αρχή. Απλούστατα είναι η μάχη τώρα Μιστακίδη-Σαβίδη και στον πόλεμο των εντυπώσεων λένε και διάφορα πολλά ακραία πράγματα.
1: Να μην υποτιμάμε το EuroCup και κλείνω. Είναι μια σπουδαία διοργάνωση. Θα θυμίσω ότι ούτε ο Άρης είχε εγγυημένο συμβόλαιο στο EuroCup, αλλά ούτε ο ΠΑΟΚ έπαιζε στο EuroCup. Άσχετα αν και οι δύο ομάδες έχουν παίξει στο παρελθόν Ευρωλίγκα. Θα έρθει η ώρα τους που θα παίξουν Ευρωλίγκα, μακάρι και οι δύο.
0: Μάλιστα. Μακάρι. Μακάρι αυτός να είναι ο Άρης που θα χαμογελάσει του χρόνου. Με Βασίλη Σπανούλη να σου πω, εγώ θεωρώ σίγουρη τη διάκριση του Άρη στο EuroCup. Όχι την κατάκριση, τη διάκριση του Άρη στο EuroCup. Γιατί τον ξέρεις εσύ καλύτερα από όλους μας και θα επιβεβαιώσει αυτό που σου πω, ότι ο άνθρωπος είναι μαχητής. Εάν δεν κερδίσει, δεν φεύγει από το γήπεδο.
1: Και να σου πω και ένα τελευταίο. Ναι. Έχουμε πάρει το χάλκινο μετάλλιο και στέλνω ένα μήνυμα και τα λοιπά. Τι ώρα απάντησε? 5 το πρωί. Δεν κοιμάται. Βλέπει μόνο μπάσκετ. Ο άνθρωπος δεν κοιμάται. Φυσικά εγώ το δω το επόμενο πρωί το μήνυμα, την απάντηση. Όταν ξύπνησα, 9 η ώρα.
0: Ναι.
1: Ο Σπανούλης δεν κοιμάται τα βράδια. Γι' αυτό και είπε στο Ζήση, συγγνώμη και επιφανή που σας αφήνω άϊπνους. Ο άνθρωπος είναι μπάσκετ όλη μέρα.
0: Είναι μπάσκετ.
1: Και η οικογένεια. Και η οικογένεια.
0: Κοίταξε, σου πω κάτι. Το κάτω από το παλέ υπάρχει ένα ίδιος χώρος τόσο μεγάλος που ήταν γήπεδο Στίβου. Λοιπόν, τώρα που θα τον πάρει όλο στο υπόγειο Άρης, θα του κάνει ένα δωμάτιο να μην φεύγει έτσι πολύ πολύ τελέστατο, να μην φεύγει καθόλου από το γήπεδο. Δηλαδή ζει και ανακοιμάται μέσα στο γήπεδο.
1: Είναι πολύ καλά αυτό ότι οι εργατικοί προπονητές, γιατί υπάρχουν και τεμπέληδες προπονητές, κοιμούνται πολλές φορές στο γήπεδο.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Έχουν καναπέ κρεβάτι ή ράτζο και κοιμούνται το μεσημέρι για να μην χάνουν χρόνο για την απογευματινή προπόνηση.
0: Βαγγέλης Αγγέλου. Βαγγέλης Αγγέλου.
1: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Χρήστο, αν δεν τα ξαναπούμε, καλό καλοκαίρι με υγεία.
0: Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μίλησες.
1: Έγινε. Συνέχεια, χαρά μου. Για χαρά.
0: Λοιπόν, ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας Σωτηρίου από την Αθήνα. Είναι στην κρατική τηλεόραση και στην κρατική ραδιοφωνία. Πολύ καλός φίλος από το ακούσατε με τον Βασίλη Σπανούλη. Συνδέονται φιλικά από τότε που ο Βασίλης Σπανούλης, νεαρός αθλητής, είχε πάρει μεταγραφή στο Μαρούσι του Παναγιώτη Γιαννάκη.

Λοιπόν, ακούσατε και πώς βγήκε το Kill Bill, το οποίο βέβαια μετά δανείστηκαν από τον συνάδελφο τον Κώστα Σωτηρίου πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μερικά από τα δικά σας μηνύματα, πάρα πολλά τα μηνύματα, μερικά τώρα, τα υπόλοιπα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Δεν σας λέω προς το τέλος, γιατί μπορεί να έχουμε πολλές συνεντεύξεις να μην προλάβουμε. Ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει την καλησπέρα του. Ο άλλος ο Γιώργος μας στέλνει τη συμφωνία στο μπάσκετ γυναικών του Άρη με την Joyner Αμυγιά. Τα πούμε με την επιστροφή. Έχουμε και τους νεαρούς διεθνείς. Έχουμε και τους παίκτες του Άρη, μάλλον τους ενδυνάμεις παίκτες του Άρη που παίζουν σήμερα τελικούς. Ο φίλος ο Μίλτος, εσύ έχεις πολλά να πεις για το μπάσκετ. Περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε, φίλε Μίλτο, και τον Οσαλή για το ποδόσφαιρο. Ο φίλος ο Μπάμπης, το επίδοδο δεν μου λέει τίποτα, αλλά πρέπει να έχει ακούσει τις ιστορίες που λέμε όσον αφορά για τα βουντού μητέρας αθλητή που κατάγεται από τη Δυτική Αφρική. Ξέρετε, τη Δυτική Αφρική και η Νιγηρία και οι γειτονικές χώρες είναι η πρωτεύουσα του βουντού. Το βουντού από εκεί βγήκε. Λοιπόν, είναι μια ιστορία την οποία λέω πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό λέω και χαμογελάω ότι μάλλον αυτός ο φίλος, ο Μπάμπης, ή του την έχουν μεταφέρει ή την έχει ακούσει από μένα, ότι βρίζαν τη μαμά αθλητή, δεν λέω ονόματα, εντάξει, και αυτή πήρε τηλέφωνο μια ξαδέρφη της. Η ξαδέρφη της είχε μια γνωστή μάγισσα βουντού και τους καταράστηκε, και όπως βλέπετε σήμερα υπάρχει και ανακοίνωση κιόλας, γιορτάζουν τα 100 χρόνια ατίτλοι, χωρίς τους τίτλους που περιμέναν, και περιμέναν και πολλούς και τους θεωρούσαν και σίγουρους. Λοιπόν, γι' αυτό, αν θέλετε να συνεχίσει η κατρακύλα σας, μπορείτε να συνεχίσετε να βρίζετε. Επειδή όμως εμείς θέλουμε να συνεχίσει η κατρακύλα σας, να συνεχίσετε να βρίζετε. Ο φίλος ο Βασίλης, γεια σου ρε Βασίλη, καιρό έχουμε να τα πούμε. Πού είσαι, αγόρι μου? Ακούω τον Σαλή που σε φωνάζει καμιά φορά. Γιατί σε φωνάζει ο Σαλή? Εσύ, ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος, σε βρίζει ο Σαλής και σε φωνάζει και σε λέει ότι είσαι τέτοιος. Γκρινιάρης. Λοιπόν, είσαι ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος. Φρόντισες να ανανεώσεις το εισιτήριο σου διαρχίας? Θα μας ξανάρθει στη θύρα ένα να σε βλέπουμε στα διαλύματα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, φίλος ο Βασίλης, άκουσα και το Γιάννη. Στείλετε και στο Γιάννη παρόμοιο μήνυμα. Πώς βλέπεις το Σλούκα να κλείνει την καριέρα του στον Άρη τα τελευταία 1-2 χρόνια της καριέρας του? Εάν έχει 1-2, θα ήταν μεγάλη του χαρά να τα κλείσει στον Άρη. Αλλά εάν δεν παίξει μπάσκετ, να ξέρετε, σας το λέω, ότι ετοιμάζεστε, ο Σλούκας θα αγοράσει μετοχές στον Άρη. Θα συναντηθεί με το Σιάο και θα πει θέλω το 10%, θέλω το 5% των μετοχών. Πόσα μπορείς να μου διαθέσεις? Ο Σλούκας, με το που θα κλείσει την καριέρα του, σας λέω, θα συναντηθεί με το Σιάο και θα ζητήσει μετοχές του Άρη. Το ότι ήθελε κάποια στιγμή να επενδύσει στον Άρη δεν το έκρυβε ούτε ο ίδιος. Τώρα που τελειώνει η καριέρα του, δεν ξέρω, έχει ακόμα ένα χρόνο, νομίζω έχει ακόμα ένα χρόνο με τον Παναθηναϊκό, αν έχει δύναμη να παίξει και μετά, πολύ ευχαρίστως θα ερχόταν στον Άρη, πολύ ευχαρίστως θα τον ήθελε ο Άρης, και φυσικά να ξέρετε ότι στόχος του είναι να ασχοληθεί διοικητικά με τον Άρη. Σας το λέω, και φυσικά θα έρθει Θεσσαλονίκη με την οικογένειά του όλη. Θα φέρει και τη μαμά του, ποια είναι άρρωστη οπαδός του Άρη, να ξέρετε. Εντάξει Βασίλη, την πήρες την είδηση?
μη με γκρινιάζεις, σου δώσα η δυσάρα. Σου λέω ότι ο Σλούκας όταν κλείσει την δεν ξέρω που θα κλείσει την αγωνιστική του καριέρα. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά ξέρω όμως ότι όταν κλείσει την αγωνιστική του καριέρα, εντάξει, θα μιλήσει με το Σιάο και θα πει θέλω μετοχές του Άρη. Πόσα θες να μου δώσεις, 5%, 2%, 10%? Όσο μου δώσεις το αγοράζω. Όσον αφορά το δεύτερο μήνυμα, φίλε Βασίλη, το αφήνω λίγο στην άκρη. Θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, πάντα με την επιμέλεια του GR Times, με την επιστροφή συνέχεια στα δικά σας μηνύματα, ρεπορτάζ και φυσικά δεν ξεχνάμε Γιάννης Λυσίκατος και προτάσεις όσον αφορά το στοίχημα.

0: από το grtimes.gr.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι αγορές πετρελαίου μετά την εμπλοκή στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα επρόκειτο να ξεκινήσουν οι συνομιλίες επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Η Τεχεράνη ζητά εγγυήσεις ότι οι επιθέσεις στο Λίβανο θα σταματήσουν. Βολές Vans κατά Ισραήλ τους κάλεσε να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν ότι είναι απομονωμένοι διεθνώς. Οι Ισραηλινές δυνάμεις αψηφούν τον Αμερικανό αντιπρόεδρο.

και σφυροκοπούν το Λίβανο. Δεύτερη ημέρα συνόδου κορυφής σήμερα στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Πάγιες οι ελληνικές θέσεις για προστασία των πόρων που σχετίζονται με τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Διευκρινήσεις από τον εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου για τους μισθούς των αρχιερέων. Ο κύριος Βαρθολομαίος ξεκαθάρισε ότι δεν εισήγαγε κάποιο προνόμιο, αλλά επανέφερε τη μισθοδοσία των αρχιερέων στο γενικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Η μισθοδοσία του κλήρου, τονίζει, δεν αποτελεί χαριστική ή προνομιακή διαχείριση της Εκκλησίας από το κράτος, αλλά συνδέεται με μια ιστορική σχέση ανταπόδοσης. Απίστευτη υπόθεση εκβιασμού 13χρονου στον Βόλο. Ο 13χρονος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του και δάνεισε μερικά σε έναν φίλο του. Εκείνος στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για την κατοχή τους και του ζήτησε χρήματα προκειμένου να μην κατηγορηθούν οι γονείς του. Το παιδί κατάφερε να αφαιρέσει από το σπίτι του το ποσό των 370.000 ευρώ, τα οποία φέρεται να είχε ο πατέρας του στο σπίτι για επαγγελματικούς λόγους. Ο 34χρονος συνελήφθη ενώ τα χρήματα δεν έχουν βρεθεί. Ξανά σε λειτουργία από αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δοκιμές διασύνδεσης της βασικής γραμμής με την επέκταση στην Καλαμαριά. Στην επόμενη φάση, λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου, θα αρχίσουν να εμφανίζονται οι σειρμοί της Καλαμαριάς. Κλείνει ο περιφερειακός το βράδυ του Σαββάτου λόγω flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.

0: τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Ergo τέλεια νέα.
6: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλητος.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλητος.
3: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λογικό έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
9: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
10: Μεϊμάρης.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και το ενημερωτικό δελτίο του GR Times. Πριν πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα, να πούμε λίγο ένα σημαντικό θέμα στο ρεπορτάζ και παίρνω αφορμή από το μήνυμα του φίλου του Αλέξανδρου. Τι λεφτά αξιώνει ο Άρης για το τηλεοπτικό? Λοιπόν, σήμερα ήταν προγραμματισμένο να γίνει διοικητικό συμβούλιο στο ΝΕΣΑΚΕ με θέμα το τηλεοπτικό. Μεταφέρθηκε, παιδιά, δεν έχουμε γραμμές, μην παίρνετε τζάμπα. Λοιπόν, μεταφέρθηκε το διοικητικό συμβούλιο για το επόμενο διάστημα, βλέποντας η διοίκηση του ΕΣΑΚΕ να επιστρέφει στο παιχνίδι και η ΕΡΤ και να κάνει αντιπρόταση στην πρόταση του Sky. Δεν ξέρω ακριβώς νούμερα. Τώρα σας λέω ότι αυτό είναι πρωινό ρεπορτάζ, ότι η ΕΡΤ έκανε αντιπρόταση, περιμένουν απάντηση.

από το Sky, περιμένουν μήπως μπει και άλλο κανάλι στον πληστηριασμό. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι η καλύτερη στιγμή για τον Εσάκη αυτή τη στιγμή είναι να περιμένει. Από τη στιγμή που έχει δύο και περιμένει και τρίτο να μπει στο παιχνίδι, νομίζω, γιατί κάτι είχα ακούσει, βέβαια έχει λίγο διάστημα, ότι και η Νόβα θέλει να μπει στο χώρο όταν έβλεπε και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Είδες ποιος ο φίλος γκρίνιαζε? Ο Άλεξ. Και εγώ είπα τη λέξη ΠΑΟΚ. Μην γκρινιάζει μόνο για τον καλεσμένο μας, θα απαντήσω και σε σένα σε μετά. Λοιπόν, και η Νόβα ήθελε να μπει ή σκεφτότανε να κάνει πρόταση να μπει όσον αφορά για τα δικαιώματα του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχει την Ευρωλίγκα, έχει το Eurocup της Ευρωλίγκας, της κορυφαία διοργάνωση. Αν έπαιρνε και το ελληνικό, από την άλλη πλευρά το Κοσμοτέ έχει τις διοργανώσεις της FIBA, τις διοργανώσεις της FIBA, της FIBA Europe, και γιατί τις διοργανώσεις της FIBA γενικότερα τις παίρνει η κρατική τηλεόραση μαζί με την Nova, έχει μια πετύχει με τη FIBA η Nova μια συμφωνία, δηλαδή τις εθνικές ομάδες τις δείχνουν και οι δύο. Και τα προηγούμενα χρόνια, τώρα δεν ξέρω φέτος ή μάλλον στην επόμενη διοργάνωση, αλλά νομίζω θα παραμείνει η Nova. Και φυσικά να ξέρετε ότι και η Nova, και δεν αποκλείεται για κάποιο άλλο κανάλι να μπει, δεν αποκλείεται. Ήδη τα λεφτά στο μπάσκετ ή μάλλον το ενδιαφέρον να ανεβαίνει κατακόρυφα με το δυνάμωμα των ομάδων. Δηλαδή μέχρι τώρα είχαν Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, από πίσω η ΑΕΚ, αλλά πολύ χαμηλότερα. Μπαίνει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ξοδεύει λεφτά. Δεν μπορώ να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι εκτός συναγωνισμού, αν και εγώ ξέρετε ότι δεν πολύ πιστεύω τα όσα λένε στον ΠΑΟΚ. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να μην είμαι ρεαλιστής και να μην πω ότι όντως ξοδεύονται λεφτά. Τώρα ξοδεύονται λεφτά επί της ουσίας, ξοδεύονται λεφτά επί του γενικότερου, της γενικότερης έξοδος καλής μαρτυρίας του Μιστακίδη για να πάει με άλλον αέρα στη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά το θέμα είναι ότι αυξάνεται κατακόρυφο το ενδιαφέρον στο μπάσκετ, μπαίνουν και άλλες ομάδες για να χτυπήσουν τους δύο μεγάλους. Η ψαλίδα δεν είναι τόσο μεγάλη. Και επίσης να σας πω ότι δεν είναι διατεθειμένος ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός να διατηρήσουν το μπάτζετ τους τόσο υψηλά όπως τα δύο τελευταία χρόνια, 30 πλάσια εκατομμύρια. Τη νέα χρονιά θα το ρίξουν. Σε πιο λογικά επίπεδα. Σε επίπεδα που να ισοσκελίζουν τα έσοδα με τα έξοδα. Θα μου πείτε ότι έχουν πάρα πολλά έσοδα. Έχουν πάρα πολλά έσοδα. 5 εκατομμύρια σας λέω ότι είναι τα τηλεοπτικά, 4,5 τηλεοπτικά και για τους δύο. Τα τηλεοπτικά και σε Ευρωλίγκα και σε ελληνικό πρωτάθλημα. Και ό,τι μαζεύουν από το κύπελο. Γιατί το κύπελο πάει, τους μοιράζει ποσά η Ελληνική Ομοσπονδία ανάλογα με την τη θέση που τερματίζει στο κύπελο. Αυτό είναι ότι ο Εσάκη περιμένει, ο πληστηριασμός έχει ξεκινήσει. Δεν μπορώ να σας πω αν προηγείται κάποιος ή όχι. Το θέμα είναι πού θα κλείσει η μπίλια. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε, την τελευταία πρόταση του Sky, το οποίο ήταν σύν 1 εκατομμύριο σε σύγκριση με το προηγούμενο συμβόλαιο. Σίγουρα στην αντιπρόταση η ΕΡΤ θα ανέβηκε κι άλλο. Τώρα,

τι λεφτά θα αξιώσει ο Άρης. Δεν μπορούμε να το ξέρει κανένας. Κανένας δεν ξέρει πώς θα μοιραστούν τα χρήματα που θα πάρει ο Εσάκη. Είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του Εσάκη. Σίγουρα δεν θα είναι από 1.000.000 ή 2.000.000 και ο τρίτος της βαθμολογίας 500.000 και ο τέταρτος 400.000. Δεν θα υπάρχει αυτό. Και από τη στιγμή που μικραίνουν οι ψαλίδες όσον αφορά το budget, εκεί θα υπάρξουν και κάποιες προτάσεις όσον αφορά για να κλείσει ψαλίδα. Πάντως, για πρώτη φορά, περιμένετε να δείτε και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό με κάποιες ομάδες δορυφόρους να ενώνονται εναντίον των υπολείπων. Γιατί σίγουρα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τα κεχτημένα τους, ποια είναι τα κεχτημένα τους, από τα 5.000.000 να παίρνουν τα δύο, να μοιράζονται τα δύο, δηλαδή το 40% να το παίρνουν αυτοί του συμβολέου, αποκλείεται και πάλι να γίνει.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τα τηλεοπτικά. Πριν από λίγο η Καϊ Άρης έστειλε τις ευχές της, και συγκεκριμένα όχι μόνο η Καϊ Άρης αλλά και οι ακαδημίες του Άρη, στους νεαρούς διεθνείς. Οι νεαροί διεθνείς λοιπόν στις εθνικές Under 18, ο Χατζηλάμπου με την Εθνική Ελλάδος, ο Σιμεώνοφ, ο βαφτισιμιός του μπαμπά Βεζένκοφ, πολύ μεγάλο ταλέντο, με την Εθνική Βουλγαρίας και με την Εθνική Κύπρου, ο Αρτέμ Μικέεφ και ο Σάβας Φουλίδης, είναι με την Under 18. Την Under 17 έχει ο Άρης το Μεσσινιώτη, το Σιγάλα, τον Παναγιώτη Σιγάλα, είναι ο μικρός γιος του Γιώργου Σιγάλα, ο οποίος είναι ο δεύτερος αθλητής του Άρη που θεωρείται NBA project. Ο πρώτος είναι ο Χατζηλάμπρου και ο Δημήτρης Παυλίδης. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός είναι γιος ή ανεψιός του γνωστού προπονητή στο Πόλο. Νομίζω ότι είναι ανεψιός. Και ο μπαμπάς του Δημήτρη Παυλίδη και αυτός και αδερφός του γνωστού προπονητή είναι και αυτός, ήταν στον Άρη προπονητής στο Πόλο. Θα σας τα πει ο Δημήτρης που ξέρει καλύτερα το Πόλο. Και στην Under 15 είναι ο Δημήτρης Γυμνόπουλος. Τους εύχεται καλή επιτυχία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που έχουν το καλοκαίρι. Νομίζω ότι όλες οι εθνικές έχουν πανευρωπαϊκό φέτος το καλοκαίρι. Τώρα, από εβδομάδα θα σε έχω και πλήρη ρεπορτάζ που θα παίξει ο καθένας, η κάθε εθνική ομάδα, σε ποια διοργάνωση και σε ποια χώρα θα φιλοξενήσει την τελική φάση των πανευρωπαϊκών πρωταθλημάτων για τις μικρότερες ηλικίες. Λοιπόν, απάντησα και στο μήνυμα του φίλου του Αλέξανδρου τι λεφτά αξιώνει ο Άρης. Παιδιά, ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα τα πάρουν και το πώς θα τα μοιράσει ο Άρης, μάλλον πώς θα τα μοιράσουν στον ΕΣΑΚΕ, είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουν στη Γενική Συνέλευση, θα το συζητήσουν όλοι μαζί. Εάν δεν συμφωνήσουν, τότε να ξέρετε είναι πολύ πιθανό να έχουμε αποσχίσεις, δηλαδή να υπάρξουν ομάδες οι οποίες ούτως ή άλλως θα έχουν κάνει κάποιες παρασκηνιακές συζητήσεις, μπορεί ανάμεσά τους να είναι και ο Άρης, και να πάρουν το καπελάκι τους και να φύγουν. Πάντως, να σας πω, είναι τα θέματα τα οποία εμπιστεύομαι απόλυτα τα παιδιά στη διοίκηση, και τον Αντωνιάδη αλλά και τον Διακογιάννη, διότι και οι δύο και πτυχία έχουν και μεγάλη θητεία έχουν και στα πανεπιστήμια αλλά και σε πολυεθνικές εταιρείες, οπότε οι διαπραγματεύσεις, παιδιά, πιστέψτε με, είναι η ειδικότητά τους, και ιδιαίτερα οι διαπραγματεύσεις για το καλό της εταιρείας, που σημαίνει το μεγαλύτερο κέρδος της εταιρείας. Να ξέρετε, εγώ τους εμπιστεύομαι απόλυτα και θέλω να πιστεύω ότι και εσείς το ίδιο. Λοιπόν, όσον αφορά με τον Νουά, παιδιά, νομίζω ότι το είπα νωρίτερα και στην εκπομπή του Νίκου, το θέμα ξεφουσκώνει, ο Νουά θα μείνει στον Άρη. Αυτό φαίνεται. Σήμερα το πρωί πάλι ανέβαζε βιντεάκι με φάσεις του από τον Άρη και βιντεάκι από το ότι έχει ξεκινήσει αυτό το διάστημα γυμναστική σε ειδικό κέντρο εκεί στη Λιόν, που είναι και το σπίτι του. Είναι το μεταβατικό στάδιο που λένε οι αθλητές. Έχει τελειώσει χρονιά, κάνει ο ίδιος προπόνηση και περιμένει να έρθει η ώρα να ενταχθεί στις υποχρεώσεις, δηλαδή στις προπονήσεις της ομάδας.
Και όσον αφορά τον Αλέξανδρο, τώρα έχει το πόσα διαρκείας λέει έχουμε μέχρι τώρα. Να σου πω πόσα θα έχουμε μία του μηνός. Όχι μία, δύο του μηνός. 4.000. Γράψτε το. 4.100 διαρκείας θα έχουμε 2 Ιουλίου. Πού θες να ξέρω εσύ πόσοι από τους 3.000 που έχουν δικαίωμα ανανεώσανε και πόσοι περιμένουν το διάστημα 26 με 1 για να νεώσουν θέση ή για να βελτιώσουν, για να αλλάξουν θέση. Και τι σημαντικό είναι πόσα διαρκείας έχει. Αυτή την ερώτηση νομίζω την έχουμε πει, δηλαδή τουλάχιστον σε μένα, ρε παιδιά, τι το κάνει. Αυτός ο Άρης και η πορεία που θα κάνει είναι ταβάνι. Όσα διαρκείας και να βγάζει θα τα καταπίνουμε. Τι είναι αυτά που, δηλαδή πόσα διαρκείας, κανένα διαρκείας δεν πουλήσαμε. Πάνε στα φιλαράκια σου και πες, δεν πουλήσαμε κανένα διαρκείας. Τι ερωτήσεις είναι αυτές σας. Ο φίλος ο Αντώνης, στις δύο νίκες μπορεί να γίνει έκπληξη, όμως συμφωνώ και στις τρεις άμα έχεις καλή ομάδα και εκμεταλλευτείς το αβαντάζ έδρας. Ο φίλος ο Νίκος, Νίκο, συμφωνώ μαζί σου 1000% και μην διαβάζω το μήνυμά σου. Ο φίλος ο Λάζαρος, επειδή είπε για τον ΠΑΟΚ, θύμωσε, το ίδιο και ο φίλος ο Χρήστος. Ο Κωνσταντίνος, τη γνώμη για επιστροφή ο Μπράντοβιτς και πιθανή συνύπαρξη με Μπαρτζόκα, Σπανούλη, Τριγκέρι και την ποιοτική αύξηση στο πρωτάθλημα. Φίλε Κωνσταντίνε, είχαμε μία πίεση του χρόνου, δεν πρόλαβα αυτό το μήνυμά σου. Θα τον ρωτήσω όμως, θα ξαναβγεί ο φίλος ο Κώστας. Ο φίλος ο Βασίλης. Ο φίλος ο Ηλίας. Ο Σωτήρης ο Γεωργίου από την Πάτρα είναι πολύ καλός μπασκετικός, Χρήστος, πρώην Έρασπορ. Ηλία, έχω περάσει καμιά 5 φορές εκεί που συναντιόμασταν, δεν σε έχω πετύχει. Τι έγινε? Να είσαι καλά, θα περάσω, θα σε πετύχω, θα το έχουμε υπόψη μας και αυτό, θα το προσπαθήσουμε. Ο Αλέξανδρος, διαβάσαμε το μήνυμά του. Ο φίλος ο Δημήτρης από το Λονδίνο, από την Αγγλία, το είχες πει παλαιότερα αυτό για το Σλούκα,

Πολύ πριν από το Σιάο και πολύ πριν από το Σιάο είχε δείξει ενδιαφέρον ο Σλούκας να ασχοληθεί με τα κοινά του Άρη. Απλούστατα τότε παιδιά, πριν έρθει δηλαδή ο Ρουσιαμάνη στην τριετία αυτή που ήταν στη διοίκηση και προσπάθησε και τα έβαλε σε μία τάξη, ήταν απογορευτικά για τον οποιονδήποτε να ασχοληθεί. Για τον Ρουσιαμάνη δεν ήταν, εντάξει. Ήτανε, ο Λουσιαμάνης είναι καλός έμπορος, γι' αυτό και ασχολήθηκε και μπόρεσε να βάλει ένα μεγάλο μέρος σε τάξη. Έκανε λάθη κι αυτός, έκανε λάθη, αλλά όλα παραβλέπονται στο ότι έβαλε το κεφάλι του και τα λεφτά του στον Άρη για να σωθεί ο Άρης. Εάν αφήναμε όλους τους υπόλοιπους που υπήρχαν μέχρι τώρα χωρίς το Ρουσιαμάνη, ίσως σήμερα εντί να μιλάμε για τον Άρη του Σιάου και του Σπανούλη και του Ζήση, να μιλούσαμε για τον Άρη της Elite Link σαν τον Ηρακλή, να προσπαθήσουμε να ανέβουμε, γιατί εκεί θα μας οδηγούσαν τα χρέη. Ο φίλος ο Αλέξανδρος. Φίλε Αλέξανδρε, πρώτον για τον Αντετοκούνμπο, δηλαδή εσύ αγωνιάς πιο πολύ από τον Σπανούλη. Τι μας λες τώρα, να μην τραβήξεις πολύ το θέμα του Αντετοκούνμπο. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα για τον Αντετοκούνμπο. Ή το NBA με τον αδερφό του ή ο Άρης. Εντάξει, αυτό σε ησυχάζει, ωραία. Λοιπόν, αύξηση χωρητικότητας πάλι 6,5 φέτος δεν μπορεί να γίνει. Πάρε ένα 6,200 με 6,300 και του χρόνου βλέπουμε. Σου αρκεί όσον αφορά για τις ξένες στον εραστέχνη, στο γυναικείο μπάσκετ, θα τα πούμε. Ο φίλος ο Παναγιώτης συντριγκάρει το γυναικείο μπάσκετ, λέει, ανακοίνωσε πιο πολλές μεταγραφές από τον αντρικό. Ο φίλος ο Ιωάννης, από την εξωτική Σουηδία έχουμε νούμερα για το πόσο είναι το τηλεοπτικό συμβόλαιο και πώς θα απαιτήσουμε τα νέα δεδομένα. Το πόσο είναι δεν το ξέρουμε, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα. Είπαμε ότι βγήκε, σε πληστηριάζουμε προφανώς, πριν να αναφερθώ στο συμβόλαιο έστειλες το μήνυμα. Έχει βγει, σε πληστηριάζουμε. Ήταν σήμερα διοικητικό συμβούλιο, δεν του κάνανε, πολύ έξυπνο. Αφού οι άλλοι ανεβάζουν προσφορά, κάνουν προτάσεις, αντιπροτάσεις. Για ποιο λόγο? Να συζητήσεις και να αποφασίσεις. Όταν θα πάρει από όλους προτάσεις, τότε θα τις βάλουν κάτω, θα τις εξετάσουν. Λοιπόν, όλα άλλαξαν το Μάιο του 2025 και το επικείμενο τηλεοπτικό είναι αποτέλεσμα έλευσης Σιάου, να το λέτε δυνατά, γιατί πάει να περάσει ένα άλλο αφήγημα. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί ακολουθούν. Ακολουθούν, το ξέρω. Και ότι δεν έχουν πλάνο και ότι το μόνο που το κάνουν δεν είναι για μας. Ό,τι κάνουν το φωνάζουν και καμιά φορά φωνάζουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα κάνουν για να δημιουργούν εντυπώσεις όσον αφορά τον εμφύλιο που έχουν μέσα στο σύλλογο τους. Ο φίλος ο Γιώργος, υπάρχει περίπτωση αν δεν βρουν λύση να πιέσει Γιάννης για Κώστα δανεικό? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο Ολυμπιακός θα αξιώσει ένα ποσό, νομίζω μπορεί να το έχει πει και στην ΚΑΕ, θα το πληρώσει ΚΑΕ και θα πάει. Ούτε καν η ΚΑΕ θα το διαπραγματευτεί, γιατί αυτό το ποσό το έδινε και άλλη ομάδα και είπε μάλλον ο παίκτης ότι δεν θα πάω σε αυτούς, θέλω τα ποσό, αυτό θα το πληρώσει ο Άρης. Ο φίλος ο Ιωάννης, με ποια κριτήρια επιλέγει η Μπεσίχτας? Η Μπεσίχτας γιατί είναι συνεπής στο EuroCup τα τελευταία χρόνια. Και είναι και τουρκική ομάδα και θα φέρει και κάποιους χορηγούς μαζί στην

Ευρωλίγκα. Θες καλούς λόγους. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το δεύτερο μέρος, το δεύτερο σκέλος του μηνύματος, το αφήνω να το απαντήσει ο Δημήτρης ο Σαλής. Για πόσους ξένους θα πάει το πρωτάθλημα? Νομίζω ότι θα πάμε για 7, χωρίς να είναι σίγουρο, γιατί υπάρχουν οι αντιδράσεις του ΨΑΚ. Θα το δούμε όμως. Είναι κάτι το οποίο το θέλει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και πλέον ο Άρης, αλλά και η ΑΕΚ.

0: Λοιπόν. Και έχουμε Γιάννη Λυσίκατο στη γραμμή μας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Τι κάνουμε?
1: Είμαστε καλά. Είδαμε τα παιχνίδια το βράδυ, ξενυχτήσαμε.
0: Τα είδες όλα, ρε?
1: Με το σημαντικό μέρος των παιχνιδιών.
0: Εγώ να σου πω...
1: Τα κατάφερα.
0: Μετά το πρώτο γκολ του Καναδά με πήρε λίγο ύπνος.
1: Ναι.
0: Και όταν ξύπνησα είχε μόλις τελειώσει το άλλο παιχνίδι.
1: Είχε τα μάτς που είχαν προηγηθεί του Καναδά.
0: Ναι.
1: Το μάτς που είχε προηγηθεί του Καναδά είχε Βοσνία. Μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αφού κέρδισε η Ελβετία με 4-1, ναι, ήταν βέβαιο πως ο Καναδάς θα κυνηγούσε ευρία νίκη αν μπορούσε. Ναι. Και τελικά πέτυχε για να βγει πρώτο.
0: Και μας πλήρωσε, να σου πω την αλήθεια, γιατί εγώ έπαιξα τη Βοσνία, λέω σκυλιά είναι, να σου πω την αλήθεια, το έπαιξα διπλή ευκαιρία, χ2,
1: ναι,
0: μας πρόδωσε η Βοσνία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά για να εσωφαρίσουμε και να βγάλουμε και ένα μικρό κέρδος, παίξαμε νίκη Καναδά με over 3,5.
1: Το πήρες πανεύκολα.
0: Το πήρε πανεύκολα, ναι. Ναι, ναι. Με το 6-0, ναι, το πήρα πανεύκολα.
1: Ναι, γιατί και στο μήχρονο 3-0 με 10 και τα λοιπά.
0: Γι' αυτό και κοιμήθηκα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε. Ωραία. Στα σημερινά.
1: Πάμε, φρέσκα κουλούρια. Θα πούμε
0: ώρα
1: και για το Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι.
0: Αμερική-Αυστραλία, ναι, θα πούμε και για το Σαββατοκύριακο.
1: Ωραία. Έχουμε εδώ ξανά διοργανωτές. Ναι. Η αντίθεση βέβαια με τους χθεσινούς διοργανωτές, με τον Καναδά και τον Μεξικό, είχαν μεγάλο κίνητρο να βγουν πρώτοι. Καναδάς και Μεξικό, σε περίπτωση που βγαίναν πρώτοι, που μάλλον θα βγουν. Το Μεξικό βγήκε, ο Καναδάς περιμένει. Συνεχίζουν στην επόμενη φάση τα νοκάουτ στη χώρα τους. Έτσι, μένουν στη χώρα τους. Και μάλιστα αν προκριθούν από τις 32 στις 16, παραμένουν στη χώρα τους. Η Αμερική σίγουρα έχει κίνητρο για την πρωτιά, απλά δεν υπάρχει το να παραμείνουν στη χώρα τους, καθώς όλα τα μάτια της Αμερικής, αν πάει μέχρι το τέλος, μην γίνονται στο αμερικάνικο έδαφος. Λοιπόν, έχουμε Αμερική-Αυστραλία, αρκετά δύσκολο παιχνίδι, τουλάχιστον για αυτό που δείχνουν οι τιμές. Ένα 60 στον Άσο απέναντι σε μια Αυστραλία σκληροτράχυλη, εγώ δεν θα ακουμπήσω τα λεφτά μου. Πόσο μάλλον όταν γνωρίζουμε ότι οι δύο ομάδες με μια ισοπαλία κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι να μην παίξω χ σε ένα μάτς που είναι αρκετά δύσκολο. Το χ μου το δίνει 4.33 περίπου. Προτιμώ να φάω τα νύχια μου το 4.33 παρά με το 1.60. Και μάλιστα να πω και την αλήθεια, εμένα μου άρεσαν αρκετά.

παίκτης με καλό όνομα, με ικανότητες, αλλά με το ερωτηματικό ή με τα εισαγωγικά που μπορούμε να βάλουμε στο κατά πόσο θα είναι στο 100% έτοιμος να μπορέσει να παίξει. Λέω εγώ. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Τώρα, για τον Δόνικ με ρωτάτε. Εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι και στην περίπτωση του Δόνικ και στην περίπτωση του Γαλανόπουλου, ο Άρης πρέπει να βρει λύση, να τους λύσει τα συμβόλαια για να φύγουν από την ομάδα. Και εγώ είδα ότι από την πλευρά του Δόνη βγαίνει από την δικιά του πλευρά ότι όχι, ρε, σωσή σε. Ο άλλος σωσή σε. Δεν είπα, είχε κάνει, είχε κάποια προβλήματα, δεν είπα ότι έχει τώρα. Μην τρελαίνεστε. Σισε, για φαντάσου. Το φέραμε και το Σισε, τον πήραμε, αν θυμάστε. Τον πήραμε. Τον φέραμε στη Θεσσαλονίκη, δεν υπέγραψε απλά. Έλεγα λοιπόν ότι Δόνης και Γαλανόπουλος για μένα είναι παράλογο. Όχι, δεν λέω για τον συγκεκριμένο που γράφει, ούτε για τον Μάγνουσον λέω. Δηλαδή, παιδιά, τώρα αφήστε το όνομα, αν ήταν όνομα θα σας έλεγα όνομα. Έχει μια επαφή, αυτό δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Που είναι αρκετά προχωρημένη από ό,τι μαθαίνω, όχι από την πλευρά του Άρη, από αλλού. Έλεγα λοιπόν ότι Δόνης και Γαλανόπουλος για μένα δεν μπορούν να είναι στην ομάδα την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, να στηριχθώ στο Δόνη, ο οποίος λέει πλευρά του ότι ναι, αν κάνει προετοιμασία μπορεί να είναι καλά και να παίξει. Και τι να στηριχτώ, να στηριχτώ σε έναν παίχτη ο οποίος όντως μπορεί να κάνει προετοιμασία, όντως μπορεί να παίξει, όντως μπορεί να βοηθήσει μια ομάδα, αλλά που ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχει πρόβλημα. Δηλαδή, κάθε στιγμή που παίζει μέσα στο γήπεδο, πόσο λένε, λίγο παραπατάει, λίγο του βάζει ένα τάκλιν και πιάνει την καρδιά σου, λες είναι εντάξει τώρα, θα συνεχίσει ή όχι. Πώς μπορεί να στηριχθεί σε ένα τέτοιο παίχτη. Πώς μπορεί να πατήσει και να πει ότι έχω αυτόν, δεν χρειάζομαι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Εγώ λέω ότι ο Δόνης και ο Γαλανόπουλος πρέπει να φύγουν από την ομάδα. Είναι εύκολο? Όχι. Και ο Γαλανόπουλος έχει ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο. Βέβαια, όταν λέμε αρκετά μεγάλο συμβόλαιο, όχι εκείνο το συμβόλαιο που ήθελε πέρσι στην αρχή του καλοκαιριού που ζητούσε από τον Άρη. Πολύ λιγότερα χρήματα σε σχέση με εκείνα τα οποία ζητούσε και ήρθε στην ομάδα. Και πολύ αργότερα, για τον Γαλανόπουλο μιλάω. Ο Δόνης και εκείνος δεν έχει ένα τεράστιο συμβόλαιο, αλλά δεν είναι και μικρό. Δεν είναι δηλαδή. Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν είναι ούτε 200 ούτε 600. Άντε τώρα, πάτε το. Κάπως είναι πιο φυσιολογικό. Αλλά είναι ερωτηματικά. Είναι δύο παίκτες που είναι πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Εγώ, παιδιά, ούτε σαν εναλλακτική τον θέλω το Δόνη. Τι να τον κάνω το Δόνη σαν εναλλακτική, όταν ανά πάσα στιγμή μπορεί να φυσήξει λίγο πιο δυνατά. Δεν μου φταίει τίποτα το παιδί, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν πάρει κανένα δυνατό αέρα, γίνει και ανοιχτό το ανοιχτάκι στο Χαριλάου και να το χάσουμε. Το παιδί έχει πολύ ταλέντο. Πεχτάρα είναι. Το παιδί έχει ταλέντο, είναι πεχτάρα. Αλλά γι' αυτό δεν μπόρεσε να το εξελίξει το ταλέντο, γι' αυτό δεν μπόρεσε να κάνει περισσότερα πράγματα. Μακάρι, δηλαδή, αν ήταν καλά ο Δόνης. Τώρα να πω ένα παράδειγμα. Αν ήταν καλά ο Δόνης, πιστεύετε ότι ο μπαμπάς του, ο οποίος ήταν στη Σαουδική Αραβία, τώρα είναι στην Εθνική, πριν που ήταν σε ομάδες, δεν θα τον έπαιρνε, ρε παιδιά. Δεν θα τον έπαιρνε εκεί να οικονομήσει ο γιος του. Γιατί αν ήταν καλά, είναι παιχτάρα. Δηλαδή, άνετα μπορούσε να παίξει. Θα μου πει, μπορούσε να παίξει και αλλού, αλλά και εκεί άνετα θα μπορούσε να παίξει. Έχει αυτά τα προβλήματα το παιδί. Τι να πούμε δηλαδή τώρα. Δεν εμένα. Εγώ είπα ότι μπορούν ο Ρόζ και ο Φρίντε και δεν μπορεί ο Γαλανόπουλος. Δεν ξέρω πού προκύπτει αυτό. Εγώ λέω την προσωπική μου άποψη. Παιδιά, εγώ δεν λέω τι θα κάνει πάει. Παίζει και το Δόνι μπορεί να τον κρατήσει και το Γαλανόπουλο μπορεί να τον κρατήσει και το Φρίντεκ μπορεί να τον κρατήσει και το Ρόζ μπορεί να τον κρατήσει και όποιον μπορείτε να φανταστείτε μπορεί να τον κρατήσει. Εγώ λέω την προσωπική μου άποψη. Εγώ θέλω στα χαφ παίκτες όπως είναι ο Χόγκλα και ο Ράτσιτς. Βέβαια, εδώ τώρα μιλάμε και για παίκτες που έχουν και μεγάλα συμβόλαια. Η ομάδα στο παρελθόν έφερε και παίκτες με μικρά σχετικά συμβόλαια, οι οποίοι όμως τη βοήθησαν και πολύ. Και εξελίχθηκαν μέσα από την ομάδα. Γιατί έκανε στοχευμένες επιλογές. Γιατί έκανε επιλογές οι οποίες. Να πω ένα παράδειγμα. Σάσα. Όταν ήρθα από την Βουλγαρία, τι λέγαμε, φέραμε ένα παίκτη από τη Λουντογκόρετς. Έλα μωρέ τώρα από τη Βουλγαρία, ποιος είναι αυτός. Αυτά λέγαμε. Όταν πήρε η ομάδα, ας πούμε, τον Τζέγκο, ο οποίος ήταν τιμιότατος. Όταν πήρε πιο πριν τον Γκόρχουτ. Έχει κάνει και καλές επιλογές η ομάδα. Έχει κάνει και καλές επιλογές η ομάδα. Και επιλογές παικτών οι οποίοι ήρθαν και τη βοήθησαν και χωρίς να πάρουν

0: πολλά χρήματα. Παίρνοντας συγκεκριμένα ποσά. Μάλιστα. Βλέπω εδώ τώρα και τον προπονητή που πήρε ο ΠΑΟΚ. Δεν πήρε τον Μπούσιτς που λέγανε ότι αυτός είναι και πήρε έναν Αλέσιο Λύση. Δεν τον έχω ξανακούσει, είναι η αλήθεια. Τον συγκεκριμένο. Α, βλέπω δεν έρχεται ως προπονητής ο Κουβαλά. Α. Είναι νέος, να τον κρίνεις από τη δουλειά του μάλιστα. 40 ετών, πω πιτσιρικάς είναι. Στη Μιράντες και στην Οσασούνα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Θα τον δούμε. Κάνουν μια επιλογή και αυτή τώρα. Φεύγοντας ο Λουτσέσκου, παίρνουν έναν παίκτη ο οποίος. Έναν προπονητή, συγγνώμη, που δεν το όνομά του, όχι απλά δεν κάνει γκέλ, ούτε του άλλου έκανε του Πούσης, πώς το λένε. Έχουν και αυτά τα προβλήματά τους. Άρε, Άρη, λίγο καλά να ήμασταν τώρα. Θα μπορούσαμε και να γελάμε λίγο με αυτά τα οποία τραβάνε αυτοί δίπλα. Έχουν πολλά προβλήματα. Αλλά εμείς έχουμε 10 φορές περισσότερα. Οπότε. Δεν μας παίρνει. Δεν μας παίρνει πραγματικά. Παιδιά, ο Γρηγορίου, ξέρω τον απαξιώνουμε τελείως. Λέμε ρε παιδί μου, Γρηγορίου, τώρα ποιος Γρηγορίου και όλα τα υπόλοιπα. Σαν προπονητής θα προσπαθήσει να την κάνει τη δουλειά. Δηλαδή, είναι δουλευταράς, έχει όρεξη, ζει το όνειρό του. Το λέω, δεν το λέω με κακία. Είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή τώρα ο Γρηγορίου τον συναντάει κάποιος στον δρόμο και του λέει «Γεια σου Μιχάλη, προπονητή του Άρη». Ζει το όνειρό του. Με την καλή έννοια το λέω. Επειδή κάποιοι μπορούν να το παίρνουν, το λέω στραβά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ ας πούμε, τώρα που βλέπω αυτό το όνομα αυτού του προπονητή που πήρε ο ΠΑΟΚ, δεν με χαλούσε να κάνω μια τέτοια επιλογή. Μια τέτοια επιλογή, να σας πω τώρα ένα παράδειγμα, μια τέτοια επιλογή ήθελε να κάνει ο Ρέγγες στην ομάδα πέρσι πριν πάρουμε το Χιμένεθ. Τον είχε σχεδόν συμφωνημένο. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα. Τον είχε σχεδόν συμφωνημένο. Έτσι το βιογραφικό του ήταν σαν και αυτό με τον. Σαν και αυτό του. Αυτού, πώς τον είπαμε, Λύση. Λύση, πώς τον είπαμε, αυτόν που παίρνει ο ΠΑΟΚ. Ίδιο βιογραφικό σχεδόν ήταν. Λίγο, μάλλον μεγαλύτερο. Ηλικία παρόμοια, λίγο μεγαλύτερο βιογραφικό. Περισσότερες ομάδες. Και Λαλίγκα και Λαλίγκα του. Ο Καρυπίδης λέει να πάρουμε τον Χιμένεθ γιατί έχει εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί ήταν εδώ, είχε πάρει πρωτάθλημα ξέρω εγώ, με την ΑΕΚ, είχε πάρει κύπελο με την ΑΕΚ. Δεν ήθελε να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Ο Ρέγγες είχε συμφωνήσει να φέρει έναν τέτοιο προπονητή. Νεαρό σε ηλικία, φέρελπη, που θα έπρεπε να στηρίξει, να πατήσει επάνω του και να δουλέψει επάνω μαζί με αυτόν. Όπως είχε ακουστεί ένα όνομα, αν θυμάστε, ένας που πήγε μέσα στην Ολλανδία, δεν θυμάμαι το όνομά του, που είχε ακουστεί, που και με εκείνον είχαμε σχεδόν συμφωνήσει, απλά κάποια πράγματα. Στο τέλος χάλασαν τη συμφωνία. Δεν ξέρω. Δεν λέω ρε παιδιά ότι είναι όνομα, απλά δεν καταλαβαίνετε τώρα τι λέω. Δηλαδή, το Λουτσέσκο πότε τον πήρε. Δεν ήταν όνομα Λουτσέσκο όταν τον πήρε, στην Ξάνθη ήταν. Δηλαδή, λίγο να αντιλαμβανόμαστε τι λέμε. Τον πήρε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε προπονητή τον. Πώς το λέγανε εκείνο, στα Ρίζεβιτς, στα Ρόζεβιτς, πώς το λέγανε, στα Νόγεβιτς. Είχε έναν ο οποίος δεν υπήρχε. Στον τίποτα μπροστά πήρε έναν ο οποίος ήταν στην Ξάνθη, είχε πάει τελικό κυπέλου, δηλαδή είχε δείξει δύο πράγματα στην Ξάνθη. Και πήγε σε μια τέτοια επιλογή, αλλά από τον τίποτα πήγε στον κάτι. Στο λίγο ελάχιστο, στο ελάχιστο. Τώρα είχε κάποιον ο οποίος είχε κάνει πράγματα. Πήρε δύο πρωταθλήματα με τον ΠΑΟΚ. Πήρε δύο κύπελα, τρία, πόσα πήρε. Δύο κύπελα νομίζω. Έκανε πράγματα όντας στον ΠΑΟΚ. Και από αυτή την επιλογή, από αυτό το πάει σε έναν ο οποίος δεν υπάρχει. Τώρα. Ξεκινάει, δεν υπάρχει ενό σαν όνομα. Αυτό λέω. Αυτή τη διαφορά λέω. Μην τον μπλέκετε στο μυαλό σας. Δηλαδή, λίγο να το καταλαβαίνουμε. Εμείς τώρα έχουμε τον Γρηγορίου. Ξαναλέω, χωρίς να μου φταίει ο Γρηγορίου. Έναν λίγο καλύτερο στο άκουσμα να πάρουμε, σου λέει. Μπορεί τίποτα να μην είναι και αυτός, ξέρω εγώ, να μην έχει πολλά πράγματα, αλλά κάτι στο μυαλό σου πιάνει. Σου γυρίζει στο μυαλό. Το Γρηγορίου. Από ότι ο Καρυπίδης. Το διάστημα πριν αποφασίσει ότι θα τον κρατήσει, του έλεγε ότι μπορεί να σε κρατήσω. Απ' την άλλη, μιλούσε και με τον Παπαδόπουλο. Απ' την άλλη, ο Ρέγγες έβλεπε και αυτός κάποιους Ισπανούς. Γενικά, δηλαδή, ήταν Δευτέρα Γρηγορίου, Τρίτη Παπαδόπουλος, Τετάρτη Ισπανός. Πέμπτη Γρηγορίου, Παρασκευή Παπαδόπουλος, Σάββατο Ισπανός, Κυριακή ξεκουραζόμαστε. Και από Δευτέρα ξανά τα ίδια. Κάπως έτσι ήταν για κανένα δύο-τρεις εβδομάδες. Μέχρι να καταλήξει να κρατήσει τον Γρηγορίου. Τώρα, γιατί κράτησε τον Γρηγορίου, αν τον έπεισαν οι νίκες που έγιναν. Εγώ θα σας πω ότι σε μεγάλο βαθμό, μιλώντας και με παίκτες της ομάδας, πήρε από τους παίκτες θετικό feedback ο Καρυπίδης. Γενικά το κάνει αυτό ο Καρυπίδης, το έκανε και με άλλους προπονητές. Να συζητάει δηλαδή και με κάποιους παίκτες, στους οποίους ο ίδιος με το μυαλό του έχει κάποια εμπιστοσύνη και του λένε πράγματα όσον αφορά τις προπονήσεις και πράγματα που γίνονται και του λέγαν θετικά πράγματα για τον Γρηγορίου. Βέβαια, και εδώ τώρα πάλι θα μπω στη διαδικασία της σύγκρισης. Γρηγορίου σε σχέση με το προπονητικά τίποτα πριν. Όχι γιατί δεν είναι καλός προπονητής ή γιατί δεν είχε οτιδήποτε, γιατί δεν σταμάτησε να ασχολείται τον Χιμένεθ. Ο οποίος τα παράτησε ιδίως από το μάτς εκεί τότε με τη Λάρισα 15 Ιανουαρίου, 10 Ιανουαρίου, οπότε τα παράτησε. Τα παράτησε τελείως. Και εμείς τον κρατήσαμε άλλο σχεδόν 2 μήνες προπονητή. Ένα που τα παράτησε. 1,5 μήνα, πώς τον κρατήσαμε. Αυτά είναι παγκόσμια φαινόμενα. Απλά ήρθε να αντικαταστήσει κάποιον ο οποίος το είχε παρατήσει τελείως. Δεν θα πω τώρα, δεν ήταν προπονητής, okay, αλλά ήταν σαν να το είχε παρατήσει. Το είδα και εγώ, παιδιά, αυτό. Ότι δεν θα πει όχι στη Σεβίλη αν τον ζητήσει ο Χιμένεθ. Καλά, μην σας κάνει εντύπωση να τον ζητήσει ο Χιμένεθ. Μην σας κάνει εντύπωση η Σεβίλη να ζητήσει τον Χιμένεθ. Να ξέρετε, εμένα τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση. Πραγματικά τίποτα. Έχει γράψει ιστορία και στη Σεβίλη, σαν παίκτης και τα λοιπά. Okay. Θα μπορούσε. Ξαναλέω. Αυτό ζει αυτή τη στιγμή ο Γρηγόριο. Ζει το όνειρό του. Να είναι προπονητής σε μια ομάδα σαν τον Άρη. Αυτό. Σίγουρα θα προσπαθήσει πάντως, σίγουρα θα παλέψει για εδώ που είναι. Γιατί ξέρει ότι είναι κάπου που δεν θα βρισκόταν εύκολα. Είναι κάπου που δεν θα μπορούσε εύκολα να βρεθεί. Άρα αυτό θα του δώσει μια όθηση μέσα εισαγωγικά για να δουλέψει, για να παλέψει, για να προσπαθήσει, για να κάνει περισσότερα πράγματα. Κάπως έτσι τον αντιλαμβάνομαι. Του Πάουκ τον προπονητή, το ξέρω, παιδιά. Εγώ δεν το λέω επειδή τον πήρε ο Πάουκ να κοροϊδέψω. Δεν τον είχα ακούσει ποτέ τον συγκεκριμένο προπονητή. Παρακολουθώ ισπανικό ποδόσφαιρο αρκετά. Κυρίως τη Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα, κάμια Ατλέτικο, τέτοια αυτά βλέπω. Δεν τον είχα ακούσει ποτέ τον συγκεκριμένο. Δεν το λέω επειδή τον πήρε ο Πάουκ. Απλά θα πρέπει να τον κρίνουν για αυτά που θα κάνει, έτσι να μην μπαίνουν στη διαδικασία. Να συγκρίνουν τι έκανε ο Λουτσέσκο εκεί, τι έκανε ο Λουτσέσκο εδώ. Γιατί εντάξει, όταν φεύγει ένας προπονητής ο οποίος έχει καθιερωθεί σε μια ομάδα, έχει πετύχει πράγματα, έχει γράψει το όνομά του στην ιστορία της, δύσκολο είναι. Μετά ο επόμενος δυσκολεύεται να βρει τα πατήματά του. Την προηγούμενη φορά είχαν πάρει τον Πορτογάλο, ο οποίος είχε. Φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι είχε πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ τώρα θα πω παιδιά, κάποιος μου λέει, πες μας λέει και για μπάσκετ τίποτα. Παιδιά, θα πούμε στη δεύτερη ώρα δύο πράγματα και για μπάσκετ, κυρίως έτσι ειδήσεις οι οποίες βγαίνουν όσον αφορά και το τηλεοπτικό. Τα ακούσατε και από τον Χρήστο νωρίτερα και από τον Κώστα το Σωτήριο. Και όσον αφορά το τηλεοπτικό, έχω κάποιες πληροφορίες έτσι για τη νέα πρόταση αυτή που έκανε ο Sky όσον αφορά τα χρήματα. Εδώ τίθεται όμως και ένα ερώτημα. Το κάνω τώρα και θα πάω στο διάλειμμα. Τίθεται ένα ερώτημα. Ο Sky προτείνει κάποια χρήματα στο Νεσάκε για την GBL, αλλά μέσα βάζει και τα χρήματα τα οποία θα πάρουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, λέει, εμείς θα δώσουμε 7 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, αλλά τα 7 τα 3,5 θα πάρει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό ή αν το όποιο κανάλι αποφασίζει πόσα χρήματα θα δώσει στην κάθε ομάδα. Είναι λίγο, δηλαδή, Αυτό πρέπει να το δούμε. Και ο Άρης, επειδή δεν είναι πλέον φτωχός συγγενής, έτσι, ο Άρης δεν είναι φτωχός συγγενής, ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει μια δυναμική, έχει δυνατό ιδιοκτήτη, έχει project, έχει πλάνο. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να το σου. Ο Βαγκ λέει για μπάσκετ, λέει βγαίνει ο Γκάλης ο Παπαδόπουλο και λέει ότι εκεί μπορεί να τα λέει άνετα γιατί στην εκπομπή τον κράζει ο Σανλής. Δεν τον κράζω. Τον συγκρατώ απλά καμιά φορά. Ο Γκάλης, παιδιά, ο Γκάλης είναι άλογο κούρσας, μην τον βλέπετε έτσι. Είναι άλογο κούρσας. Απλά καμιά φορά ξέρεις, τα άλογα. Τα μάτια μπροστά βάζουν τέτοιο. Για να πηγαίνουν και να έχουν από την αίσθηση να πηγαίνουν. Κάπως έτσι είναι ο Γκάλης. Εγώ λίγο τα γκέμια τραβάω καμιά φορά για να μην ξεφεύγουμε. Όταν τον αφήνω ελεύθερο, πώς το λένε, αφιερώνει. Είδε στον Παπαδόπουλο, ήταν ένα τρόπο που έκανε σήμερα μόνος του και την άλλη εβδομάδα θα κάνει πάλι σίγουρα τρεις μέρες, μπορεί και παραπάνω. Μόνος του, πώς το λένε, ανοίγεται. Ανοίγεται. Εντάξει. Τον ακούσατε πριν. Υπάρχει εκπομπή και στο YouTube, μπορείτε να τη δείτε του Χρήστου. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε κάποια μηνύματα που ίσως ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε έτσι σε, είπαμε, πιο ελεύθερη κουβέντα. Στείλτε και μηνύματα, παιδιά, είτε στο Viber, στο 6936-5120-99. Είτε στο chat, ό,τι πάρει και εκεί το μάτι μου να το σχολιάσουμε μόλις επιστρέψουμε από τα διαφημιστικά μας μηνύματα για να συνεχίσουμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Ergo τέλεια νέα.
6: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
3: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθόματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λογικό έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
9: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
10: Μεϊμάρις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News, έτσι, την τέταρτη ουσιαστικά ώρα της εκπομπής Yellow News, καθώς δύο ώρες έκανε ο Χρήστος, δύο με τέσσερις, τέσσερις με έξι εγώ, εκτάκτος λόγω της απουσίας του Μάριου, ο οποίος απουσιάσει λίγες μέρες λόγω ενός προσωπικού ζητήματος το οποίο αντιμετωπίζει και συνέχεια θα επιστρέψει στις επάρξεις, οπότε τον καλύπτουμε εμείς, εγώ σήμερα, 4-6, Δευτέρα τρίτη θα κάνει ο Χρήστος, Τετάρτη πάλι εγώ και θα δούμε έτσι για πόσες ακόμη μέρες πιθανόν θα χρειαστεί να βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Να πω τους χορηγούς της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε επιχειρήσεις και σπίτια και το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο, το κορυφαίο στο είδος του. Επίσης, καλοκαίρι είναι τώρα, Σαββατοκύριακο έρχεται, Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Είναι μια πολύ καλή επιλογή που μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να περάσετε για καφέ, για γλυκάκι, για οτιδήποτε, μπορείτε να περάσετε από εκεί για να το γευτείτε. Ένα λεπτάκι λίγο εδώ, ωραία. Βλέπω ότι υπάρχουν και δημοσιεύματα από την Σαουδική Αραβία που αναφέρονται στην συμφωνία του Άρη με την Αλτηρία για τον DAD. Τώρα εδώ βλέπω ένα σχόλιο που υπάρχει και μάλλον όχι ένα σχόλιο, ένα δημοσίευμα που υπάρχει όσον αφορά την Ευρωλίγα της επόμενης σεζόν και την μη παρουσία της Μονακό και την παρουσία της Μπεσίκτας. Εδώ λίγο να το διευκρινίσω. Το είπε και ο Κώστας νωρίτερα, ο Σωτηρίος στο Χριστό. Η Μονακό δεν θα παίξει στην Ευρωλίγκα. Αυτό νομίζω είναι κατά 99% δεδομένο πλέον. Με αυτά τα οποία υπάρχουν, όντως φαίνεται να υπάρχει, φαίνεται να πηγαίνει μια καινούργια ιδιοκτησία. Δεν έχει πάει όμως ακόμα. Είναι στον αέρα λίγο η όλη κατάσταση. Οπότε η Μονακό φαίνεται ότι θα συνεχίσει την παρουσία της στο EuroCup. Από εκεί πέρα υπάρχει η Μπεσίκτας, η οποία νομίζω δικαιωματικά, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις, πρέπει να πάρει αυτή τη θέση στην Ευρωλίγκα, διότι είναι η φιναλίστ του EuroCup. Δεν το πήρε, το πήρε η Μπουρκ. Η Μπουρκ δεν πήγε όμως. Αν η Μπουρκ έλεγε ναι, έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να ψάξουν στην Ευρωλίγκα να βρουν μια ομάδα για να την αντικαταστήσουν. Να αντικαταστήσουν δηλαδή την ομάδα της. Μάλλον να βάλουν την ομάδα της Μπουρκ και να αντικαταστήσουν, να φύγει κάποια για να μπει η Μπουρκ. Νομίζω ότι η Μπεσίκτας είναι αυτή η οποία το δικαιούται σε κάθε περίπτωση και εκεί φαίνεται ότι θα οδηγηθούμε. Δηλαδή με την Μπεσίκτας να είναι η 20η ομάδα της Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν. Υπάρχουν βέβαια κάποιες πληροφορίες που λένε ότι αν για κάποιο λόγο δεν επιλέγει τελικά η Μπεσίκτας, είναι πολύ πιθανό να γίνει με 19 ομάδες η Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν. Δεν θα μπει δηλαδή στη διαδικασία να ψάξει κάποια με το ζόρι να βάλει. Εγώ λέω ότι θα μπει η Μπεσίκτας. Εγώ λέω ότι θα μπει η Μπεσίκτας γιατί το θέλει και η ίδια η τουρκική ομάδα, η οποία παίζει και στους τελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος σήμερα το τέταρτο παιχνίδι με την Φενέρ. Και μπορεί να είναι και το τελευταίο, αν η Φενέρ κερδίσει σήμερα μέσα στην Μπεσίκτας, να είναι και το τελευταίο παιχνίδι, ο τελευταίος τελικός και να το πάρει Φενέρ το ποτάσμα. Θα πω λίγο για αυτό το τελικό, αλλά και για το τελικό του γερμανικού πρωταθλήματος, γιατί έχουμε Μπίρτς στην Τουρκία και Ντιμητρίγεβιτς στη Γερμανία, οι οποίοι συμμετέχουν στη διοργάνωση. Συμμετέχουν στους δύο τελικούς δηλαδή, της Γερμανίας και της Τουρκίας, Ντιμητρίγεβιτς και Μπίρτς αντίστοιχα. Έλεγα λοιπόν ότι η Μπεσίκτας δικαιωματικά θα είναι αυτή η οποία θα πρέπει να καλύψει τη θέση στην Ευρωλίγκα ως 20η ομάδα. Θα είναι βέβαια η τρίτη τουρκική ομάδα η οποία θα μπει στη διοργάνωση. Είναι στις 20, είναι πολλές οι τρεις κατ' εμέ. Από την άλλη όμως η Τουρκία γενικά έχει και χορηγούς, έχει πολλά πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε άντι, εκτός αν είσαι φίλος του ΠΑΟΚ, που ήταν έτοιμος ο ΠΑΟΚ να πάει στην Ευρωλίγκα, αλλά τελευταία στιγμή τον σταμάτησαν. Δεν είμαστε έτοιμοι να πάμε φέτος. Ο Άρης κάνει μια προσπάθεια, κάνει μια ομάδα η οποία θέλει να διεκδικήσει το EuroCup την επόμενη σεζόν και να το πάρει.
Αν το πάρει, τότε μπορεί να βρεθεί στην Ευρωλίγκα μέσω αυτού του δρόμου, της κατάκτησης δηλαδή του EuroCup. Απλά, γενικά, παιδιά, με αυτά που γίνονται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ για μία ακόμη φορά, σήμερα διάβαζα πάλι για NBA Euro πάρα πολλά δημοσιεύματα και δηλώσεις και από τον Αϊβάζογλου, τον Έλληνα εκεί, ο οποίος είναι στο NBA Europe, και από άλλους, έτσι, και από άλλους να αναφέρονται στο NBA Europe, το οποίο θα ξεκινήσει, είναι δεδομένο, λέει, ακόμα και χωρίς συνεννόηση και συνεργασία με την Ευρωλίγκα. Ξέρετε κάτι, τα διαβάζω, με πιάνει λίγο και ένα γέλιο. Δηλαδή, φαντασιώνω ότι θα κάνουν ομάδες στο Μάντσεστερ και στο Λονδίνο, που πιστεύω τους 9 στους 10 να τους δώσει μια μπάλα μπάσκετ στην Αγγλία, θα την πάνε στο αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή, δεν ασχολείται κανείς με το μπάσκετ, και αυτοί φαντασιώνουν ότι θα κάνουν ομάδες στο Μάντσεστερ και στο Λονδίνο, επειδή είναι μεγάλες πόλεις και τα λοιπά, και θα κάνουν τη Manchester United, ξέρω εγώ, και την Tottenham ή την Arsenal, ξέρω εγώ, και θα πετύχουν κάτι, νομίζω. Δεν ξέρω πώς το φαντασιώνονται, πώς το έχουν φτιάξει στο μυαλό τους. Αν νομίζουν ότι είναι Αμερική ή Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι Αμερική. Η Ευρώπη έχει και παραδοσιακές δυνάμεις, παραδοσιακές ομάδες. Ομάδες οι οποίες έχουν ιστορία. Στην Αμερική, αν πάρεις τους Brooklyn Nets και τους κάνεις Brooklyν. Όχι Brooklyn, συγγνώμη. Τους Brooklyn Nets, τους κάνεις, ξέρω εγώ, Philadelphia Nets, δεν ασχοληθεί κανένας. Έχουν γίνει κιόλας, τα έχουμε δει. Πέραν από κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν παράδοση, έχουν ιστορία, οι υπόλοιπες αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα. Και μου έρχεται στο μυαλό ένας που είχε ακουστεί κάποια στιγμή σαν πιθανός ιδιοκτήτης του Άρη, στο ποδόσφαιρο είχε ακουστεί, αλλά αυτός με τον μπάσκετ μετά ασχολήθηκε. Λίγο να το σκεφτείτε, το θυμηθείτε το όνομα, που τον είχα πλησιάσει. Σας είχα πει από τότε ότι είχα μια επικοινωνία μαζί του. Που τον είχα πλησιάσει, τον είχα ρωτήσει αν θα διαφερθεί για τον μπάσκετ κτλ. Το συγκεκριμένο, και η απάντηση που μου είχε δώσει ήταν ναι, αλλά να το πάρω να το πάω καπαλού. Να τον πάρω τον άλλο να τον πάω καπαλού. Τον κοιτάω. Λέω, μην ασχοληθείς καλύτερα. Άστο, αδερφέ μου, ασχολήσουμε κάτι άλλο. Κάνε κάτι άλλο. Και μόνο που μου το λες αυτό το πράγμα, ότι πιστεύεις ότι μπορείς να πάρεις τον Άρη και να τον πας οπουδήποτε αλλού, μου δείχνει ότι είσαι. Δεν μπορείς να ασχοληθείς με αυτό το θέμα. Και φάνηκε αυτό κιόλας και με την πορεία που είχε μετά. Θα μου πεις και άλλα ζητήματα προέκυψαν, αλλά φάνηκε και από την πορεία που είχε μετά. Ότι δεν ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να προχωρήσει με το σκεπτικό που είχε ο συγκεκριμένος. Φάνηκε αυτό στην πράξη ξεκάθαρα. Δηλαδή, να πας στον Άρη, να το πας καπάλου. Δεν είναι Αμερική, παιδιά, η Ευρώπη. Δεν είναι. Γι' αυτό λέω ότι γελάω λίγο με το NBA Europe. Να θα κάνουμε, λέει, ομάδα στην Αθήνα. Αν δεν είναι Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, θα είναι, λέει, η ΑΕΚ. Ποια ΑΕΚ? Η ΑΕΚ που δεν ασχολείται κανένας. Αυτή το μεταξύ στην ΑΕΚ. Τώρα που το θυμήθηκα, τους έχει πιάσει λίγο και μια μανία μαζί μας. Με σχόλια, με άρθρα. Τα βάζουν με τον Άρη. Δηλαδή, αυτά τα προηγούμενα χρόνια πετούσαν. Αυτά τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι μάγοι. Τα κάναν όλα. Με το μεγάλο Μάκη Αγγελόπουλο, με τίτλους, με καμιά εξεταριά μπαμ που είχαν συνεχώς, και μια το λύνουν, μια το φτιάχνουν, και έχουν κάποια ζητήματα μαζί μας. Ενοχλούνται που στον Άρη βρέθηκε μια λύση, που στον Άρη βρέθηκε ένας δυνατός ιδιοκτήτης και θέλει να την πάει την ομάδα μπροστά. Παιδιά, πάντε κι εσείς μπροστά. Βάλτε τον Αγγελόπουλο εκεί να προσπαθήσει περισσότερο, να κάνει περισσότερα πράγματα, να την βοηθήσει την ομάδα να δυναμώσει. Θα κάνει το NBA Europe και θα μπει η ΑΕΚ, ξέρω εγώ. Θα κάνει το NBA Europe και θα πάρει στη Γαλλία, ξέρω εγώ, την. Πώς τη λένε. Άμα πούμε ότι η Βιλερμπάν, η Μονακό, η Παρί. Ποια θα πάρει, τη Στρασμπούρ. Στην Τουρκία ποια θα πάρει, άμα δεν είναι η Φενέρ και η ΕΦΕΣ. Δεν είναι για μένα το πλάνο NBA Europe. Αν δεν τα βρουν με την Ευρωλίγκα, θα κάνουν μια τρύπα στο νερό. Θα κάνουν κάτι το οποίο κακό θα κάνει, έτσι, και θα βοηθήσει. Να κάνουν συνεργασία με την Ευρωλίγκα, να τα βρουν με την Ευρωλίγκα. Βλέπετε τι γίνεται με τη Ρεάλ, η οποία δεν υπογράφει τη δεκαετή σύμβαση με την Ευρωλίγκα. Πιέζει για να υπογράψει για πιο μικρό χρονικό διάστημα. Βέβαια, δεν μπορεί, παιδιά, να το δεχτεί αυτό η Ευρωλίγκα. Όσο κι αν ο Μπουένο, που είναι ο CEO της Ευρωλίγκα, είναι άνθρωπος ο οποίος
Έχει πολύ καλές σχέσεις με τη Ρεάλ. Δεν μπορεί, έτσι, δεν μπορεί να δώσουν στη Ρεάλ μονοετή, ας πούμε, σύμβαση, ενώ τους άλλους τους δεσμεύσαν για 10 χρόνια. Παιδιά, και η δέσμευση, να ξέρετε, δεν είναι απλή. Υπάρχει δέσμευση που μέσα σε δεσμεύει, αν φύγεις, θα πρέπει να δώσεις χρήματα, θα πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα. Δεν είναι τόσο απλό, μπαίνω, έλα μωρέ τώρα, δεν μου αρέσει, βρήκα κάτι άλλο καλύτερο, φεύγω αύριο. Γι' αυτό τους πιέζουν για να υπογράψουν και αυτή η δεκαετή σύμβαση, η Ρεάλ. Τώρα, αν η Ρεάλ αποφασίσει ξαφνικά να φύγει από μια διοργάνωση που παίζουν όλοι οι υπόλοιποι μεγάλοι, που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, που έχει τη διαφήμιση, τότε η Ευρωλίγκα που έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια, για να πάει σε μια διοργάνωση η οποία θα παίζει με αντίπαλο αυτού που ανέφερα, έτσι, δύο-τρεις ομάδες πριν, τη Manchester United και την Arsenal, με συγχωρείτε, αλλά αστείο θα μου φανεί να το κάνει και μια ομάδα σαν τη Ρεάλ, έτσι. Και ιδίως τώρα που πάει η Ευρωλίγκα να εξελιχθεί σε κάτι διαφορετικό. Απλά έχουν τη μανία αυτή στο μπάσκετ εκεί πέρα να τη χάνουν λίγο την ουσία. Να έχουμε αυτές τις κόντρες, διοργανώσεις, παραδιοργανώσεις, 5 διοργανώσεις ευρωπαϊκές, 4 κτλ. Λίγο χάνεται λίγο η ουσία. Τώρα, όταν υπάρχουν χώρες όπως η Ισπανία που βγάζουν από τις 10 ομάδες, ξέρω εγώ, που 12-15, πόσο έχουν στο 16 στο πρωτάθλημα, βγαίνουν οι 12 ξέρω στην Ευρώπη, είναι λίγο. Εντάξει. Έχει ρήτρα, έχει πολλά πράγματα, παιδιά. Έχει πολλά πράγματα. Ο Άρης, από τη δική του πλευρά, ο στόχος του, παιδιά, είναι ξεκάθαρα η Ευρωλίγκα. Εγώ το λέω και το ξαναλέω, χωρίς να ξέρω κάτι παραπάνω, ότι τα πάντα άλλαξαν σε μεγάλο βαθμό μετά και τη συνάντηση που έγινε με τον Μπουένο. Όταν, δηλαδή, ο Σιάο μαζί με τον Ζήση και τον Διακογιάννη συναντήθηκαν με τον Τσους Μπουένο, από εκεί και πέρα άλλαξε ο τρόπος που κινήθηκε ο Άρης και πολύ γρήγορα συμφώνησε με τον Σπανούλη. Φάνηκε δηλαδή ότι εκεί ήταν ένα πολύ κομβικό σημείο. Πήρε κάποια μέσα αγωγικά υπόσχεση ο Άρης. Εγώ το πιστεύω αυτό. Τι υπόσχεση? Ότι ακόμα και να μην πάρει την Ευρωλίγκα, το EuroCup, συγγνώμη, στην επέκταση η οποία θα γίνει της Ευρωλίγκα, με πόσες ομάδες τώρα, ακόμα και 32 διάβασα ότι μπορεί να είναι. Γι' αυτό κάνουν, λέει, 32 το EuroCup, σιγά σιγά για να δημιουργούν μια δεξαμενή περισσότερων ομάδων. Και εδώ να βάλω ένα αστερίσκο. Πριν το έχουμε πει ότι το ότι υπογράψαμε εμείς στο EuroCup για 3-2 χρόνια, αυτή την πενταετή σύμβαση, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάμε στην Ευρωλίγκα, παιδιά. Με την Ευρωλίγκα υπογράψαμε. Δεν υπογράψαμε με το EuroCup. Το EuroCup δεν υπάρχει σαν EuroCup. Υπάρχει η Ευρωλίγκα που είναι η διοργανώτρια αρχή και διοργανώνει δύο. Έχει δύο διαφορετικές οργανώσεις. Την Ευρωλίγκα και το EuroCup. Άρα, αν το πάρεις, ή ακόμα και να μην το πάρεις, αν συμφωνείς, αν βρεις την άκρη, μπορείς να παίξεις κανονικά στην Ευρωλίγκα. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπογράψαμε για το EuroCup δεν μπορούμε να παίξουμε στην Ευρωλίγκα. Να ξέρετε ότι αυτό δεν υπάρχει. Γι' αυτό, μάλιστα, αν δείτε, αρχικά είχαν μέσα και την Μονακό και την Μπεσίκτας. Και τώρα διαβάζουμε ότι η Μονακό φεύγει. Πάει στο EuroCup. Μένει, μάλλον, πάει στο EuroCup και η Μπεσίκτας, μάλλον, θα πάει στην Ευρωλίγκα. Αυτό απλά ως μια ακόμα διευκρίνηση. Τώρα, ένα σχόλιο λίγο γι' αυτό με το τηλεοπτικό. Γιατί πολλή κουβέντα έχει γίνει τις τελευταίες μέρες για το που θα μεταδίδονται του χρόνου τα παιχνίδια της GBL και τις προτάσεις οι οποίες έρχονται μία μετά την άλλη. Αρχικά να πω, έτσι, αρχικά να πω ότι η ΕΡΤ, όποιος είναι εκεί υπεύθυνος, πρέπει να τον συλλάβουν πάρα αυτά. Αν δεν ξόδευε χρήματα του ελληνικού λαού και ξόδευε χρήματα κάποιου ανθρώπου, αυτός πιστεύω ότι θα τον, όχι απλά τον έδιωχνε, θα τον έδερνε κιόλας τον υπεύθυνο ή τους υπεύθυνους, οι οποίοι, ενώ είχαν μία σύμβαση την οποία απλά την ανανέωναν, είχαν πάρει το OK από τον ΕΣΑΚΕ. Η ΕΡΤ είχε πάρει το OK από τον ΕΣΑΚΕ για ανανέωση της σύμβασης και την επόμενη χρονιά με τα ίδια χρήματα τα φετινά. Και έμενε απλά να το αποδεχθεί η ΕΡΤ και να πει συνεχίζουμε. Δεν την υπέγραψαν αυτή τη σύμβαση, καθυστέρησαν γιατί, λέει, από το ένα γραφείο στο άλλο, αυτό που λέμε καμιά φορά και για το παλέ, την γραφειοκρατία, τις πολλές υπηρεσίες που εμπλέκονται και πρέπει από όλες να πάρεις το OK, ότι όταν σου δίνει ο Α το OK δεν σημαίνει ότι σου το έδωσε και ο Β. Όλο αυτό το οποίο το έχουμε αναλύσει αρκετές φορές, το βλέπουμε τώρα εδώ στην κρατική τηλεόραση, σε μια σύμβαση η οποία υπήρχε, απλά δηλαδή έκανε μια αποδοχή η ΕΡΤ. Και θα τα είχε πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα, δεν συζητούσαμε τώρα για τηλεοπτικά δικαιώματα, θα τα είχε πάρει ήδη η ΕΡΤ. Δεν την υπέγραψαν.
Ο ΕΣΑΚΕ, εφόσον πέρασε η ημερομηνία και δεν την υπέγραψαν, μόλις εμφανίστηκε το ενδιαφέρον του Sky, απέσυρε τη δική του υπογραφή ο ΕΣΑΚΕ και καλά έκανε. Εφόσον βρέθηκε ευκαιρία να πάρουν περισσότερα χρήματα. Και εκεί κάπου εμφανίστηκε ο Sky, κάνοντας μια πρόταση η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτή τη ΣΕΡΤ. Και όλα έδειχναν ότι το παρατάει η ΕΡΤ και ο Sky θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τα δικαιώματα. Εδώ πάλι βάζω αυτό το ερωτηματικό, το έχουμε συζητήσει και με τον Χρήστο, για το πώς θα μεταδίδονται τα παιχνίδια, ότι δεν θα υπάρχει πλατφόρμα, αν θα είναι σαν το Antenna Plus κτλ. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο σε αυτό. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Θυμάστε ότι πλατφόρμα θα έκαναν, υποτίθεται, και η Per Capita, πώς τη λένε, αυτή του, με τον Αλαφούζολο, με τον Μαρινάκη, με τον Βαρδινογιάννη, με τον Σόλακ, που πήρε τα δικαιώματα των. Δεν άνοιξα, παιδιά, τηλεφωνικές γραμμές. Δεν ξέρω και δεν θα ανοίξω κιόλας, από ό,τι βλέπω. Τα πήρε τα δικαιώματα και βλέπετε ότι δεύτερη χρονιά πάμε τώρα, χωρίς να υπάρχει συμφωνία, πώς να υπάρχει η πλατφόρμα. Τα δικαιώματα θα δοθούν, θα πουληθούν μάλλον στην Κοσμοτέ και στην Νόβα. Και ξέρετε κάτι, αγόρασε τα δικαιώματα, ξέρω εγώ, του Άρη με το νούμερο 1, το ποσό, το νούμερο 1. Αλλά θα το πουλήσει στην Νόβα και στην Κοσμοτέ, ξέρω εγώ, 800 χιλιάρικα. Ένα εκατομμύριο, ξέρω, 800 χιλιάρικα. Πιο λίγο. Χάνει δηλαδή. Απλά με την προοπτική να γίνει κάποια στιγμή. Να γίνει κάποια στιγμή αυτή η πλατφόρμα. Αυτό. Έλεγα λοιπόν για τα δικαιώματα ότι η ΕΡΤ έκανε αυτή την πρόταση. Σήμερα υπήρχε διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας. Δεν έγινε τελικά το διοικητικό συμβούλιο. Διότι ο Sky έκανε αντιπρόταση. Εδώ τώρα προκύπτει ένα ερωτηματικό. Ποια είναι αυτή η αντιπρόταση, πόσα είναι τα χρήματα τα οποία δίνει η ομάδα, συγγνώμη, δίνει ο Sky ξανά. Από ό,τι έμαθα, είναι ένα αρκετά μεγαλύτερο ποσό. Δηλαδή, ουσιαστικά την προηγούμενη φορά είχε δώσει μια αύξηση όχι πολύ μεγάλη. Τώρα, σε σχέση με αυτά που δίνει η ΕΡΤ ξανά, δίνει αρκετά μεγαλύτερο ποσό. Από τη μία, βλέπουμε το πόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για τα δικαιώματα της ZBL, που αυτό φαίνεται και από τις ομάδες, πόσο δυνάμωσαν κάποιες ομάδες, πόσο έτσι έχουν δείξει την αξία τους. Όλο αυτό το ερωτηματικό το οποίο κάνουμε και φτιάχνουμε στο μυαλό μας, ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα το οποίο έχει αξία. Απλά εδώ τώρα προκύπτει ένα ερωτηματικό. Ο Sky, η ΕΡΤ δίνει τα χρήματα χωρίς να λέει ότι αυτό το ποσό θα το πάρει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Τα αποφασίζει ο ΕΣΑΚΕ. Εμένα αυτό που βλέπω στην περίπτωση του Sky, είναι, και αυτό με μπερδεύει περισσότερο, είναι ότι στα 6,2 που έδινε πριν, στέκομαι σε αυτό, έλεγε μέσα ότι τα 3,2 θα πάνε στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό από 1,6. Και δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό και πώς θα αποφασίσει το κανάλι που θα πάνε τα χρήματα. Αλλιώς να κάνει ξεχωριστή συμφωνία με τις ομάδες. Να δούμε πόσες ομάδες θα πάρει, μπορεί να πάρει κάπου αλλού. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να το δεχθεί ο Άρης σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί ο Άρης να το δεχτεί αυτό το πράγμα. Να πει το κανάλι. Ο ΕΣΑΚΕ θα αποφασίσει. Ο ΕΣΑΚΕ θα αποφασίσει πόσα χρήματα θα πάρει η κάθε ομάδα. Δηλαδή, αν είναι στα 6.200 να πάρει τα 3.200, να τα πάρουν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και να μείνουν 3 εκατομμύρια για τους υπόλοιπους 12, καταλαβαίνετε ότι αυτομάτως πόσα να πάρουν, δηλαδή. Να πάρουν 200 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, ή να βγάλω τον Άρη, τον Πάο και την ΑΕ, ξέρω εγώ, να τους βάλω λίγο πιο στην άκρη. Οι υπόλοιποι 9 να πάρουν από 200 χιλιάρικα. Είναι ένα 800. Και τι μείνει για τους άλλους 3, ένα 200 να πάρουν από 400 χιλιάρικα, δηλαδή. Λέω τώρα εγώ στο μυαλό μου, έτσι, δηλαδή να πάρει ένα 600, από ένα 600 πανεπιστήμιο και Ολυμπιακό 400 χιλιάρικα οι τρεις και από 200 χιλιάρικα οι άλλες ομάδες. Τη συμφωνία λοιπόν, η συμφωνία πρέπει να είναι συνολική, εφόσον είναι κεντρική διαχείριση. Πάρτε τα χρήματα και εσείς κάντε τις συνεδριάσεις, ό,τι πρέπει να κάνετε, για να πάνε τα χρήματα όπως νομίζετε εσείς, όπως γίνεται με την ΕΡΤ. Γιατί δεν λέει ένα εκατομμύριο πρέπει να πάρει αυτός ένα ο άλλος. Εδώ τώρα είμαστε σε μια φάση που ο Άρης έχει δύναμη. Δεν είναι ο Άρης
πριν από κάποια χρόνια που περίμενε πόσα θα ήταν τα χρήματα του τηλεοπτικού, πόσα θα πάρουμε από το στοίχημα, πόσα ξέρω εγώ θα, από τον ΑΣ και πόσα θα βάλει ο Ρουσιαμάνης για να ζήσουμε. Ο Άρης πλέον έχει δύναμη. Και για μένα θα μπορούσε να είναι και πρωτοπόρο σε αυτό το κομμάτι να δείξει τη δύναμή του. Να τη δείξει τη δύναμή του. Ποια είναι η δύναμή του. Πραγματικά. Στις αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν. Το περιμένω, έτσι. Το περιμένω αυτό να συμβεί. Μην ξεχνάτε ότι τα νούμερα της κρατικής τηλεόρασης στα παιχνίδια του Άρη, η ίδια κρατική τηλεόραση το λέει, είναι πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τα Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, τα μάτς του Άρη έχουν πολύ μεγαλύτερη θεαματικότητα σε σχέση με τον υπολείπον, ενώ με τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτό λέει πολλά πράγματα όσον αφορά τις αποφάσεις και γι' αυτό λέω ότι ο Άρης πλέον έχει τη δύναμη για να ζητήσει παραπάνω πράγματα. Να μην κολλήσει δηλαδή στο τι ζητάει μάλλον στο τι θα δώσει. Τώρα, παιδιά, τώρα επειδή με ρωτάτε για Sky ή ΕΡΤ, τι προτιμώ εγώ. Εγώ, παιδιά, προτιμώ να μείνουμε στην ΕΡΤ. Γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο μπαίνει σε όλα τα σπίτια. Γιατί αν υπάρξει αλλαγή, θα πρέπει να δίνονται χρήματα και κάπου αλλού. Δεν ξέρω τώρα πόσα είναι αυτά τα χρήματα, αλλά θα δίνονται και χρήματα κάπου αλλού. Που είναι πρόβλημα κι αυτό, για μένα. Ενώ από τον πολίτη, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή με τη συμφωνία της Νόβα και της Κοσμοτέ, ξέρεις ότι έχεις μια συνδρομή, τη δίνεις. Βλέπεις όλα τα αθλητικά κανάλια και Νόβα και Κοσμοτέ, οπότε είσαι καλυμμένος. Στο ποδόσφαιρο και σε όλες αυτές τις διοργανώσεις, οι οποίες μεταδίδουν τα δύο συνδρομητικά κανάλια. Τώρα, να υπάρχει κάπου αλλού που θα πρέπει να πληρώσεις για να δεις. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Άσε τώρα από αυτά τα Antenna Plus και τέτοια, δεν ξέρω τώρα και για τους μεγαλύτερους, η ηλικία, πόσο εύκολο θα είναι να μπορέσεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία του ψαξίματος. Δεν ξέρω. Προτιμώ να μείνει στην ΕΡΤ. Τώρα, αν συνεχιστεί ο πληστηριασμός, τόσα δίνει ο Sky, τόσα δίνει η ΕΡΤ κτλ. Και ανέβει η τιμή πολύ, ξαναλέω, σύλληψη σε αυτόν ή σε αυτούς οι οποίοι δεν υπέγραψαν τη σύμβαση την έτοιμη, την υπογεγραμμένη από τον Εσάκη. Ο Εσάκη την υπέγραψε, την έστειλε και απλά πρέπει να βάλουν μια υπογραφή για να επικυρωθεί. Και την άφησαν. Δεν ασχολήθηκαν. Λέει από τη μία υπηρεσία στην άλλη, είναι μια καθυστέρηση, δεν απάντησε ο άλλος δίπλα γιατί μιλούσε στο τηλέφωνο, ο άλλος έλεγε σταυρόλεξο παρακάτω, ο άλλος είχε βγει για τσιγάρο στο μπαλκόνι. Οπότε καθυστερήσαμε λίγο. Και φτάσαμε στο σημείο τώρα να πληρώσει σχεδόν, αν τα πάρει η ΕΡΤ, να έχει πληρώσει ένα 70% παραπάνω, 60% κάπου εκεί. Πολύ μεγάλο νούμερο. Λέει εδώ ένας φίλος να βλέπει ένα παιχνίδι, λέει και να είναι εκφωνητής και να μην είναι 80-20 εναντίον του Άρη. Να ξέρετε, παιδιά, αυτό δεν είναι εύκολο. Όχι, δεν είναι εύκολο να υπάρχει ένας εκφωνητής ο οποίος θα μεταβίδει κανονικά. Απλά εντάξει, είναι. Είμαστε και εμείς τώρα, έχουμε και εμείς στο μυαλό μας διάφορα πράγματα. Έχουμε στο μυαλό μας και εμείς διάφορα πράγματα. Ένας φίλος μου είπε νωρίτερα ότι υπήρξε μια φωτιά η οποία ξέσπασε γύρω στις 3 στην εσωτερική περιφερειακή, από την πάνω, από την πάνω πλευρά της εσωτερικής περιφερειακής. Από ό,τι μου είπαν, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Όλα καλά. Κινήθηκε η πυροσβεστική, κινήθηκε η πυροσβεστική. Τώρα καλοκαίρι είναι, οπότε δυστυχώς, έτσι, δυστυχώς σίγουρα, θα έχουμε τέτοια ζητήματα. Δεν πρέπει. Μακάρι να μην έχουμε τίποτα, μακάρι να μην υπάρχει τίποτα απολύτως. Αλλά έτσι φαίνεται.

Λοιπόν, θα πάω σιγά σιγά στα μηνύματα, έτσι να τα ρίξουμε μια ματιά, να τα διαβάσουμε, να τα σχολιάσουμε. Νομίζω είπαμε για τα περισσότερα. Το είπα, παιδιά, για το πρόμο της ΚΑΕ, της ΠΑΕ, συγγνώμη, το είπαμε. Τα εισιτήρια διαρκείας, τη Δευτέρα θα κυκλοφορήσουν. Το ποδοσφαιρικό, αλλά παιδιά, εντάξει. Όποιος ενδιαφέρεται. Εδώ λέει ένας... Νέα παιδιά, λέει, θέλουμε να δούμε από το να παίζει ο Ρόζ που δεν μπορεί να τρέξει, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Το είπα και πριν. Καλά είναι τα νέα παιδιά, καλά είναι τα πιτσιρίκια. Πρέπει να προωθηθούν, πρέπει να δουλέψεις μαζί τους. Απλά, παιδιά, και λίγο προσοχή στο πώς χρησιμοποιούνται. Γιατί η τάση να τους κάψουμε είναι πάρα πολύ εύκολη. Πάρα πολύ εύκολο είναι να τους κάψουμε. Βάλ τους όλους μαζί μέσα, όλοι άχρηστοι. Δεν κάνουν. Λες και μπορούν ξαφνικά σε μια ομάδα, ξέρω εγώ, με 11 να μπουν 6 καινούργοι και 6 πιτσιρικάδες και να αλλάξει και να μπορούν να δουλέψουν αυτοί οι 6. Ένα θα μπει, 2 σταδιακά. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος για τον παίκτη. Ο Ζουνίδης φταίει εδώ, λέει ένας φίλος. Δεν είπαμε ότι φταίει ο Ζουνίδης. Ένας φίλος το έγραψε για τον... Για τον Δόνη, ότι τον έκαψε ο Ζουνίδης. Παιδιά, ο Δόνης δεν ήρθε στον Άρη και ξεκίνησε να τραυματίζεται. Ο Δόνης έχει αυτά τα προβλήματα εδώ και χρόνια και γι' αυτό δεν έκανε και την καριέρα που άξιζε μέσα εισαγωγικά βάσει της αξίας του, της δυναμικής του. Πόσο καλός παίκτης είναι. Δεν έκανε την καριέρα που θα μπορούσε να κάνει βάσει της αξίας του. Λόγω των προβλημάτων αυτών τα οποία τον ταλαιπωρούν. Έτσι είναι φανερό. Ότι γι' αυτό έγινε. Λέει ο Ανδρέας ο Γαλανόπουλος, λέει, «ΟΚ, τραυματίστηκε, αλλά στο πρώτο μισό ήταν ο μόνος που έπαιζε με ψυχή». Εντάξει, ο μόνος που έπαιζε με ψυχή. Ο Γρηγορίου δεν θέλει πολλές μεταγραφές. Μας έφαγαν, λέει, τα γκέλ. Εντάξει, παιδιά, εγώ σας είπα γιατί το ανέφερα. Είναι αναλόγως πού βρίσκεσαι και πας να πάρεις κάποιον άλλον προπονητή. Το ανέφερα σε σχέση και με αυτόν τον προπονητή που έφερε ο ΠΑΟΚ, έτσι, τον Ιταλό. Λοιπόν, ο Γρηγορίου λέει έβαλε τον Γένσεν center back, τι να λέμε τώρα, ενώ είχε Σούντμπερκ και Κάμτσι, λέει ο Ανδρέας. Καλό ήταν ο Γένσεν πάντως center back. Εγώ από τις θέσεις όλες που τον είδα να παίζει, μην πω σε center back, θα μου πεις σε τι παιχνίδι τον είδες, τι μάτς ήταν κτλ. Αλλά μην πω ότι η συγκεκριμένη θέση μου φάνηκε, σε συγκεκριμένη μάλλον θέση μου φάνηκε καλύτερος από τις υπόλοιπες τις οποίες τον είδαμε. Εντάξει, ο Σούντμπερκ, παιδιά, το έχουμε πει. Ο Σούντμπερκ θα αγοραστεί από ό,τι φαίνεται από τον Άρη. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Με τα χρήματα με τα οποία έχει συμφωνήσει με την βουλγαρική ομάδα και συνέχεια θα πουληθεί. Αυτό φαίνεται. Ο Γρηγορίου λέει επιλέχθηκε λανθασμένα έως ένα σημείο γιατί ο προηγούμενος δεν ήταν προπονητής. Εντάξει, σκληρό το δεν ήταν προπονητής, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έδειξε πολλά πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το βλέπω, λέει, του χρόνου να μας περνάει ο Ηρακλής στη Καλαμάτα. Τώρα εντάξει, εσείς. Γιατί να μας περάσουν δηλαδή, ο Ηρακλής στη Καλαμάτα, τι κάνανε. Τι έκανε ο Ηρακλής στη Καλαμάτα. Αντί Καλαμάτα έκανε για κάποιες μεταγραφές. Ο Ηρακλής, πέραν από τον προπονητή που πήρε και καμιά δεκαριά ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί για διάφορους παίκτες. Γελάω έτσι και με κάποιους φίλους οι οποίοι συνεχίζουν να στέλνουν μηνύματα στο τηλέφωνο του Viber. Παιδιά, το Viber είναι για Viber. Στείλε στο Viber αν θέλεις κάποιο μήνυμα, ρε φίλε Θανάση. Φίλος ο Θανάσης. Στείλε στο Viber αν έχεις πρόβλημα. Και το μεταξύ, ο ίδιος άνθρωπος το στέλνει και με διαφορετικά ονόματα. Όχι ο Θανάσης, όχι ο Στράτος, όχι ο Πάνος. Με άλλα ονόματα κάθε φορά το γράφει. Φίλε, φαίνεται ότι είσαι ο ίδιος. Φαίνεται ότι είσαι ο ίδιος. Με Φρίντε Κρόουζ λέει πάμε για αρνητικό ρεκόρ διαρκείας. Ο φίλος ο Νίκος από το Εγάλεο. Ο Άρης Φανς Μάντζεστερ λέει εκεί φαίνεται πόσο μεγάλο μέγεθος είναι ο Άρης. Με τον Πάουκ λέει ότι ασχολήθηκαν οι αεξίδες. Με εμάς πειράχθηκαν και ένα βουνό στην μπάλα. Θεούλη μου λέει ο φίλος μου. Ενοχλούνται. Εγώ σου είπα κάντε την προσπάθειά σας. Τώρα βρέθηκε κάτι δυνατό. Βρείτε και εσείς κάτι δυνατό. Πώς λέμε και εμείς ο ποδοσφαιριστής, να βρούμε κάτι δυνατό, θέλουμε κάτι δυνατό, κάτι,
κάποιον ο οποίος θα μας βοηθήσει. Δεν καθόμαστε να κράζουμε τους άλλους. Κάντε αυτό που μπορείτε να κάνετε. Λέει ένας φίλος εδώ, λέει τα τελευταία, λέει για Ρεάλ. Έχει διώξει το μισό ρόστερ συν αποτυχία με James. Ο James τι σχέση έχει, ρε Βαγγέλη, με τη Ρεάλ? Στην Μπαρτσελόνα ήταν να πάει ο James και χάλασε. Τα μπέρδευσες. Όχι στη Ρεάλ. Η ποδοσφαιρική Ρεάλ κάνει πολλές μεταγραφές. Πάντως φεύγουν παίκτες, έρχονται παίκτες. Στην ποδοσφαιρική Ρεάλ. Ο Άρης Φαντς Μάνιστερ λέει και οι παίκτες έχουν αντιληφθεί ότι το 2027-28 θα παίζει Ευρωλίγκα. Όμως ο απόλυτος στόχος είναι η πρώτη κατάκτηση EuroCup να αναγεννηθεί ο σύλλογος. Ο τίτλος, αυτό που λες, ένας τίτλος είναι σημαντικός. Να και ο φίλος εδώ λέει πάλι για γκαλαθόσφαιρα. Μιλάτε, λέει, έχετε καταδείξει τον Άρη γκαλαθόσφαιρα. Η Λέα μου, μιλάμε για ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Γι' αυτό μιλάμε. Υπάρχει περίπτωση να σπάσει η κεντρική διαχείριση του μπάσκετ. Εγώ λέω ότι υπάρχει. Εγώ λέω ότι υπάρχει περίπτωση. Αν θα πάρουμε πακέτο Μπακασέτα και Σιώπη. Για Σιώπη τα έχω πει τα δεδομένα. Μπακασέτα δεν τον βλέπω. Αν έχει ενημερωθεί ο Γιάννης, λέει, για τα γκράφτη που έχουν γίνει προς το πρόσωπό του. Εντάξει. Έχει ενημερωθεί, να ξέρεις. Όλα τα μαθαίνει. Είπαμε, οι άνθρωποι τα σχολιάσαμε και χθες. Οι άνθρωποι είναι... Μην πω τώρα. Ελπίζω, λέω, έχει Μπακασέτα ο Αναστάσης. Τα διαρκές, λέει, στην ΠΑΕ πόσο είχαν πέρσει και πόσο πρόπερσε τα πέτρα, θυμάστε? Νομίζω 200 ήταν στο 220, 200 η ανανέωση. 220 το καινούριο στο πέταλο. Αυτό θυμάμαι. Δεν έχω κάποια ενημέρωση για τον D&D. Βαγγέλη, τώρα εσύ που στέλνεις, ο γνωστός Βαγγέλης, ο πρώην συμμαθητής μου, για βοήθα, γιατί το όνομα εκεί με παραπέμπει. Για βοήθα, είσαι ο Βαγγέλης ο πρώην συμμαθητής μου. Πάμε και στο Viber να δούμε μερικά μηνύματα. Ο Νίκος, λέει, πρόμο για τα διαρκές ανέβασε η ΠΑΕ στο Instagram. Ναι, παιδιά, το είπαμε. 22 του μηνός θα βγουν. Ο Κώστας, λέει, παράτατος, λέει, εμείς που ξέρουμε τι έκανε ο Παπαδόπουλος σαν ποδοσφαιριστής στην ομάδα, προφανώς και δεν θέλουμε να πατήσει το πόδι του πίσω. Οι υπόλοιποι, λέει, είναι πιτσιρίκια. Ο Γκάρι λέει πριν ότι όταν τελειώσει την καριέρα του Σλούκα, θα ζητήσει από τον Σιάου με το χέρι τη ομάδα. Πες μου έναν λόγο να δώσει ο Σιάου με το χέρι του Σλούκα και θα κάνει Σλούκα. Παιδιά, τώρα να σα πω κάτι. Τι να απαντήσω εγώ τώρα σε αυτό? Α, ναι, λέει, γεια σου, ρε Ευαγγέλη. Γεια σου, ρε Ευαγγέλη, πρώην συμμαθητή. Τι να απαντήσω εγώ τώρα σε αυτό? Ότι ο Σλούκα μέσω και του ατζέντη του είχε εκφραστεί αρκετές φορές ότι το είχε στο μυαλό του αυτό όταν σταματήσει τον μπάσκετ για τον Άρη. Αυτό το ξέρω. Αλλά τώρα άλλαξε η κατάσταση. Και τότε μιλούσαμε για άλλη κατάσταση. Τότε μιλούσαμε για μια κατάσταση η οποία δεν υπήρχε κανείς επί της ουσίας. Ήταν ο Ρουσιαμάνης που μας κράτησε ζωντανούς, συν τον ΑΣ που μέσω του Αρβανίτη προσπαθούσε να κρατήσει ζωντανό το σύλλογο. Τώρα υπάρχει τελείως άλλη κατάσταση. Δεν ξέρω, δηλαδή, αν σε αυτή την κατάσταση μπορεί να εμπλακεί, αλλά. Εντάξει, τώρα. Παιδιά, το να συζητάμε κάτι τέτοιο. Εντάξει, το ανέφερε ο Χρήστος και άλλη φορά το είχε αναφέρει και στο παρελθόν. Απλά τώρα υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι είναι ο Σιάος στην ομάδα. Ο Χρήστος από την κίτρινη και μακρινή ζώνη της Ορεστιάδας. Χρήστος Μπαϊτζέλο Μπιάφρα, Βάμος Άρης. Ο Αλέξανδρος. Ναι, βγάζει τα διαρκές για να πάρει λεφτά. Τι να πάρει, πώς θα πει. Τα υπόλοιπα. Παντελή μου, δεν τις ανοίγω τις γραμμές, μωρέ, αυτό δεν πειράζει. Άνοιξαμε γραμμές.

Δεν κάνα τίποτα. Αλλά επέτρεψέ μου, αυτή είναι η άποψή μου. Λαζαρέ μου, είπε όντως ο συγκεκριμένος, υπάρχει αυτή η μανία σε οποιονδήποτε πας να μιλήσεις για... Και ξέρετε τι μου τη δίνει πάρα πολύ. Ότι οι άνθρωποι νέοι σε ηλικία, που είναι 30-35 και δεν τα έχουν ζήσει εκείνες τις εποχές. Τώρα βγαίνουν με μια ευκολία και λένε ναι, να ζήσουμε λέει εκείνες τις εποχές που ήταν... Το εξήγησα και άλλες φορές. Δεν απαξιώνω την προσπάθεια που έκαναν οι συμπολίτες, αλλά καμία σχέση δεν είχε το τι ήταν ο μπασκετικός Πάουκ σχέση με τον μπασκετικό Άρη. Ο μπασκετικός Άρης ήταν το εδώ και ο μπασκετικός Πάουκ ήταν εδώ και πάλευε και προσπαθούσε. Όσο ο μπασκετικός Άρης ήταν εδώ, ο μπασκετικός Πάουκ ήταν μόνιμα εκεί. Πάλευε, ναι, προσπαθούσε και μπράβο του και καλούς παίχτες έφερε και καλές ομάδες έκανε, αλλά συγκρίνουμε δύο ασύγκριτα πράγματα. Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι άλλο πράγμα, παιδιά, από το τι ήταν το Άρης Πάουκ τότε. Έχουν αυτή την τάση να το κάνουν όπως τότε και τα λοιπά. Ο Μάριος λέει λογικά από τα νούμερα που κάνει κάθε ομάδα από τα περσινά τηλεοπτικά βγαίνουν οι τιμές. Οποιαδήποτε ομάδα λέει νιώθει είναι μεγάλη, ας πάνε να προγραμματιστεί με όνη της. Υπάρχει δημόσιες φορές, υπάρχει ελεύθερα κανάλια και υπάρχουν και πλατφόρμες που εξυπηρώνουν τηλεθεατής. Συγγνώμη, ρε Μάριε. Με άκουσε εμένα να λέω για τα νούμερα. Τα νούμερα ο ΕΣΑΚΕ τα κρίνει. Δεν μπορεί να λες, εγώ διαφωνώ σε ένα πράγμα, δεν κατάλαβες σε τι διαφωνώ. Δεν μπορεί να λες ότι έχεις κεντρική τηλεοπτική διαχείριση και αυτός ο οποίος παίρνει τα δικαιώματα λέει ποιο ποσό θα πάρει. Ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Δεν παίρνει 14 ομάδες. Θα αποφασίσουν οι 14 ομάδες μέσω του ΕΣΑΚΕ τι θα πάρει ο καθένας. Εγώ σε αυτό διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Πάλι μπορεί τα χρήματα να μοιραστούν έτσι. Να αποφασίσουν να τα μοιράσουν έτσι πάλι. Ο Χρήστος λέει: ο Πάουκ δεν θα μπει σαν 20ος. Έτσι δεν έχουν δημοσιεύσει πάρα πολλές φορές. Ήταν, βγήκε πολλές φορές. Ο Γιώργος λέει: κρίμα για τον Εδώνη. Ένα είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά δυστυχώς είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς. Φέτος λέει: στην μπάλα, αν βγούμε έκτη θαύμα θα είναι. Κάτσε να δούμε. Τι ομάδα είναι να τα δούμε όλα τώρα. Μην βιάζεσαι. Ο Δημήτρης, αν έχει πρόβλημα μαζί μας η ΑΕΚ, όταν έπαιρνε λόγω μεγαλύτερης οικονομικής άνεσης, Φλιώνη και Νετζίπολη, ήταν καλά. Συμφωνώ, Δημήτρη. Όταν μπορούσαν εκείνοι να κάνουν πράγματα, όλα ήταν αγγελικά πλασμένα. Τώρα που εμείς δείχνουμε να έχουμε μια δυναμική παραπάνω, στραβώνουν. Ο Μάκης λέει με αυτή τη λογική: επέτρεψε μου και εμένα να πω να πάρουμε, λέει, τον Γκουαρδιόλα, φαντάζομαι, λες, ναι. Αυτές τις απόψεις δεν βοηθάμε να αλλάξει κακή νοοτροπία και εικόνα του ποδοσφαίρου. Επέτρεψέ μου να πιστεύω αυτό που σου επιτρέπω να πιστεύεις ό,τι επιθυμείς, Μάκη μου. Ό,τι επιθυμείς. Λες την άποψή σου, γι' αυτό τη διάβασα κιόλας και εγώ λέω την άποψή μου. Ο Γιώργος εννοείται, λέει, ΕΡΤ, να μπει ο Άρης σε όλα τα σπίτια από Δημότυχο μέχρι Γάβδο να χτίσουμε φιλάθλους όπως τότε στα καλά μας χρόνια. Να σε καλά, ρε Ευαγγέλη, για τα καλά σου λόγια. Με ο Μπράντοβιτς λέει: φεύγει ο Σλούκας. Μπορεί. Έχω διαβάσει πολλά δημοσιεύματα που λένε ότι ο Μπράντοβιτς, αν συμφωνήσει, βέβαια δεν λένε μόνο για τον Μπράντοβιτς, δεν λένε μόνο για τον Σλούκα και για τον Ναν, λένε και για άλλους. Εντάξει, δεν θα το διαλύσει κιόλας στον Παναθηναϊκό. Τελείως. Αλλά. Αριανάρα, μια ζωή από κεντρινόμαυρη Πάτρα, λέει ο φίλος ο Γεράσιμος. Γεια σου, Γεράσιμο. Ο Μίλτος, ο Καρυπίδης, λέει: πιστεύω έμαθα από τα λάθη και φέτος δίνει μεγαλύτερη σημασία στη διατήρηση του κορμού της ομάδας. Τώρα εσύ θες να με σκοτώσεις τώρα εσύ. Καθώς θεωρώ ότι η ομοιογένεια και η χημεία που έχει δημιουργηθεί είναι πιο σημαντικές από τις πολλές μεταγραφές. Κρατώντας βασικούς παίκτες, μπορεί να παρουσιαστεί πιο έτοιμος από την αρχή της σεζόν και να χτίσει πάνω στις συνεργασίες που ήδη λειτουργούν. Παράλληλα με λίγες και στοχευμένες προσθήκες, η ομάδα μπορεί να ενισχυθεί χωρίς να χάσει την αγωνιστική ταυτότητα. Έτσι δείχνει να ακολουθεί ένα πλάνο συνέχειας και όχι μια λογική ριζικών αλλαγών κάθε καλοκαίρι. Εσύ είσαι. Από το ΑΗ το έβγαλες αυτό. AI, πόσο είναι αυτό. Το AI. Από αυτό το έβγαλε το μήνυμα. Μίλητο, πλάκα κάνει. Ωραίο πάντως. Αυτό το μήνυμα πραγματικά, αν μου το έστειλε πριν από 6 χρόνια, 5 χρόνια, θα μπορούσα να το δω αλλιώς. Ο Ηλίας, πότε θα υπάρχει ενημέρωση για τα διαρκεία τη ΠΑΕΛΕ, τιμές και αν θα υπάρξει οικογενειακό πακέτο. Ηλία μου, Δευτέρα θα βγουν τα διαρκεία. 22 του μηνός, λέει το πρόμο τη ΠΑΕΑΡΕΣ για τα εστία διαρκεία. Τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε τις τιμές και τα οικογενειακά και όλα τα υπόλοιπα. Ενημέρωση για τα διαρκείας της ΠΑΕ την Δευτέρα. Ο Στάθης λέει: περιμένουμε με μονησία τα διαρκείας στην μπάλα. 22ο συνεχόμενο έτος. Πιστεύω ότι η ομάδα φέτος θα πάει καλά μέχρι να πάει καλύτερα. Στάθη μου,

Μακάρι. Ο Αριστίδης, οι αξίδες λύσεις πειράχθηκαν που μάλλον τους παίρνουμε για τον Χαραλαμπόπουλο, λες. Όχι, και για τον Χαραλαμπόπουλο και για άλλους παίκτες. Και το, ο Πάκ τους πήρε τον Γκρέι που ήθελαν να τον κρατήσουν. Και τον Χαραλαμπόπουλο ήθελαν να τον κρατήσουν, γιατί γενικά παίκτες ελληνικού κορμού δεν μπορείς να βρεις εύκολα. Και όταν έχεις, δεν θες να τους αφήσεις, αλλά εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμη. Χαιρετάμε εδώ και Γιάννη Λυσίκα, το οποίο ήρθε για την εκπομπή του. Τον ακούσατε νωρίτερα και στον Χρήστο. Θα πει φυσικά πολύ περισσότερα στην εκπομπή του, η οποία ακολουθεί 6 με 8, όσον αφορά το Μουντιάλ, προγνωστικά και όλα τα υπόλοιπα. Ο Γιώργος λέει: συγγνώμη, αν γίνομαι κουραστικός καθόλου. Θέλω να μάθω σε ποια φάση είμαστε με το Μοκόκα. Ο Γιώργος από την Κιτρινό Μαυριέδεσα. Γιώργο, από ό,τι ξέρουμε, ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος συρρίστο εμπαρόδο να πω ότι κλήθηκε στην Εθνική Γαλλίας μαζί με τον Αμινουά και οι δύο. Κλήθηκαν στην Εθνική Γαλλίας για τα παιχνίδια τα οποία θα δώσει για τα προκριματικά του Παγκοσμίου. Δεν θυμάμαι. Για κάποια προκριματικά πάντως που θα παίξουν τώρα μέσα στο καλοκαίρι, κλήθηκαν και οι δύο. Και ο Μοκόκα και ο Νουά. Θεωρείται παίκτη του Άρη. Σύμφωνα με όσα μας έχουν πει από την ΚΑΕΣ, θεωρείται παίκτη του Άρη. Απλά υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και θα ανακοινωθεί λίγο αργότερα. Αυτό ξέρουμε. Το ζήτημα των ηρώων του Γρηγορίου είναι το λιγότερο από τα θέματα μας στο ποδόσφαιρο. Δεν είπα εγώ ότι είναι το μεγαλύτερο, το λιγότερο. Κουβέντα κάνουμε. Ο Μάριος, ο Καρυπίδης λέει, είναι πεισματάρης. Εντάξει. Τον είπαμε να κρατήσει κορμό, λέει, όταν έβγαινε δεύτερο. Όχι να κρατήσει κορμό τώρα που βγήκε 8ος και καταεδρωμένο με άθλιο θέαμα. Ο Γιώργος στην ΠΑΕ λέει ότι είναι για λεφτά, μόνο τότε εμφανίζεται. Λέει, λες και είμαστε. Βγείτε, κάντε μια απολογιστική συνέντευξη. Εξαφανισμένη. Δημήτρη μου, πως έτσι αργά εκπομπή. Είπαμε, ο Μάριος τώρα έχει κάποια ζητήματα. Θα απουσιάσει κάποιες μέρες. Σίγουρα σήμερα και επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Θα δούμε πότε θα επιστρέψει. Οπότε θα κάνουμε εκπομπή χωριστά. Χωριστά εγώ, χωριστά ο Χρήστος. Από εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, 2-4 θα κάνω εγώ, 4-6 ο Χρήστος. Και Τετάρτη το όπως σήμερα. 2-4 ο Χρήστος και 4-6 εγώ. Ο φίλος λέει. Σαν AI ήταν το μήνυμα τώρα, δεν λέω κάτι κακό. Σαν AI ήταν. Ο Νίκος λέει: δεν υπάρχουν ελληνικά διαβατήρια, αλήθεια είναι. Σιγά μην φύγει ο Λούκας, λέει ο φίλος. Λένε λέει, ότι ο Μοκόκα είναι στη διαδικασία να αλλάξει ατζέντη, γι' αυτό αργεί. Κάτι τέτοιο λένε, ότι είναι να αλλάξει μανατζερικό γραφείο και γι' αυτό υπάρχει μια καθυστέρηση. Έτσι. Είναι να. Γι' αυτό υπάρχει μια καθυστέρηση, διότι είναι να αλλάξει μανατζερικό γραφείο. Αν και είδα ότι πρώτη τη Sports πήγε, θα πάει. Κάτι τέτοιο είχα διαβάσει. Οκ. Okay. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Μπορεί να είναι και επίτηδες, λέει, για να πάμε πάλι για διάσπαση των τηλεοπτικών αυτή η διαδικασία. Παιδιά, δεν ξέρω τώρα. Επίτηδες. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι επίτηδες. Να πω ότι υπήρχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε βγει και είχε πει ότι θέλουμε να φύγουμε από την ΕΡΤ. Διαμαρτυρόμενος για τις μεταδόσεις. Τώρα γελάω. Διαμαρτυρόμενος Ολυμπιακός για τις μεταδόσεις στο ποτάσμα, παιδιά, στους τελικούς. Τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μεταδίδονται από το Θρύλος FM, Θρύλος TV, και τα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός από τα Βάζελος TV. Συγγνώμη, αλλά δουλευόμαστε μεταξύ μας τώρα, μου φαίνεται. Τα εντός έδρας του Ολυμπιακού είναι, νομίζω, το Γαύρος FM δεν τα μετέδιδε έτσι, όπως και το Βάζελος FM, τα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τι παράπονο έχουν δηλαδή. Παράπονο πώς μεταδίδουν τα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που μεταδίδουν όλα καλά. Σε παρακαλώ τώρα. Αυτά τους ενοχλούσαν, υποτίθεται, στον Ολυμπιακό και γι' αυτό δεν ήθελαν να μείνουν στην ΕΡΤ. Νομίζω ότι αυτά τα είδαμε όλα, για να ρίξω μια ματιά εδώ σε κάποια μηνύματα. Να το δω. Πώς μου βγαίνει συνέχεια αυτή η δήλωση του Χιμένεθ? Αν η Σιβήλη χτυπήσει την πόρτα μου, δύσκολα θα πω όχι. Τι όχι να πεις, Μανώλο, φίλε μου? Είναι δυνατόν? Ο Αριστίδης λέει: ο Γρηγορίου έκανε πολύ καλή δουλειά με τον Πανιόνιο. Εγώ τώρα, επειδή δεν θέλω να είμαι, να φαίνομαι άδικος, να είμαι βασικά άδικος, όχι να φαίνομαι. Για όποιον έχω ρωτήσει για τον Γρηγορίου, όλοι μου λένε ότι είναι και δουλευταράς και ότι προσπαθεί και ότι παλεύει και ότι έχει διάθεση, θέλει να κάνει πράγματα. Δεν είναι δηλαδή ένας αδιάφορος ή κάποιος ο οποίος, εντάξει, έγινα εκεί, οκ, okay, τα παρατάμε και γεια σας. Δεν ξέρω. Δηλαδή, όλοι λένε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει. Αυτό. Δες, λέει, τι σοβαρή δουλειά έκανε ο Κέρκες στον Ατρόμητο. Τι σοβαρή δουλειά έκανε στον Ατρόμητο? Τι έκανε δηλαδή ο Ατρόμητος, τι πέτυχε ο Ατρόμητος? Πέτυχε κάτι? Έκανε κάτι? Δεν ξέρω. Βλέπω ότι γράφουν και στην Βουλγαρία για τον Σούντμπεργκ, ότι θα πληρώσει ο Άρης και στη συνέχεια θα τον πουλήσει στην Γκέζδεπε. Θα τον πάρει δηλαδή από τον Λουντογκόρετς και θα τον πουλήσει στην Γκέζδεπε. Okay. Ναι, απλά για να γίνει, παιδιά, αυτό πρέπει να πάμε στην 1η Ιουλίου, να ανοίξει δηλαδή μεταγραφική περίοδος. Για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Σούντμπεργκ από τη Λουντογκόρετς στον Άρη. Και συνέχεια ο Άρης, από ό,τι φαίνεται, θα τον πουλήσει στην Γκέζδεπε. Αυτή είναι η ενημέρωση που είχαμε, αυτό έλεγαν και οι εκπρόσωποι του ποδοσφαιριστή. Θανάση, δεν το είδα το μήνυμά σου. Λέει, μην πειράζει, το φίλο μου τον Χρήστο, λέει, πήγε σήμερα, ποιος ο Γκάλης, πήγε στον οδοντίατρο. Σε τι οδοντίατρο πήγε? Αυτοί που είναι εκεί και κοιτάνε, που ανοίγουν έτσι τα δόντια και σε κοιτάνε με το καλέμι και βαράνε. Θανέλη Λουτσέσκου λέει και θα κλαίνε. Ο Θανάσης. Ο Γιώργος λέει τελικά οριστικό η Μονακό στο Γιώργο και η Μπεσίκτα σε Ευρωλίγκα. Ναι, οριστικό όταν λες, βγήκε οριστικό, δεν το είδα. Ή αυτά τα δημοσιεύματα που λέγαμε νωρίτερα. Τα δημοσιεύματα αυτό λέγανε. Φαίνεται ότι προς τα εκεί πάμε. Δηλαδή η Μονακό να είναι στο Γιώργο από την επόμενη σεζόν. Θέλω Μονακό, βάλτε την στην εξίσωση, παιδιά, να παίξουμε τη Μονακό. Να κάνουμε μια επίσκεψη και στο Μονακό, γιατί δεν είχα πάει τότε που είχαμε παίξει, πριν από κάποια χρόνια. Είχε πάει ο Γκάλης, οπότε. Λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, τι 15 αγώνες, γιατί δεν προλάβει, πού θα πάει. Οριστικό, λέει, το δίνουν. Ναι, φαίνεται να το δίνουν οριστικό, αλλά περιμένουμε να βγει και επίσημα. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Λοιπόν, αυτά. Αυτά, παιδιά, από μένα. Σας κράτησα συντροφιά και εγώ 4 με 6, ο Χρήστος 2 με 4. Ευχαριστώ όσους ήταν στην παρέα μας από τις 4 έως τις 6. Μιλήσαμε για ποδόσφαιρο την πρώτη ώρα, δεύτερη ώρα είπαμε και κάποια μπασκετικά πραγματάκια, διαβάσαμε και σχολιάσαμε και τα δικά σας μηνύματα τα οποία στείλατε εδώ στην εκπομπή. Να πω ότι τώρα θα ακολουθήσει ο Γιάννης Λυσίκατος μαζί με τους συνεργάτες του, ο Ζωποντάρο. Έχουμε Μουντιάλ σε εξέλιξη στην Αμερική, στον Καναδά, στο Μεξικό. Πολλά παιχνίδια. Έχει παιχνίδια σήμερα, έχει παιχνίδια αύριο, έχει παιχνίδια μεθαύριο. Έχει πολλά παιχνίδια να σας αναλύσει ο Γιάννης, τον οποίο θα συνεχίσουμε να τον ακούμε από εβδομάδα στις δικές μας εκπομπές, να δίνει τα προγνωστικά του. Όσο προχωράει σίγουρα το παγκόσμιο κύπελο, θα έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είναι λογικό αυτό. Κάθε φάση που θα περνάει, θα αποκτάει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον η διοργάνωση. Έχει παιχνίδια σήμερα στις 10 η ώρα το είπα Αυστραλία και αργότερα μετά τις 12 τα υπόλοιπα παιχνίδια, αλλά τρία παιχνίδια μετά τις 12, στη 1, 3.30 και στις 7 είναι τρεις άλλες αναμετρήσεις. Δεν θα πω σημερινής, γιατί τα τρία είναι ποτέ της αυριανής μέρας, απλά σημερινής βάσει του πώς διεξάγονται, βάσει του πώς γίνονται οι αναμετρήσεις. Για όλα αυτά θα ακούσετε αργότερα από τον Γιάννη Λυσίκα το 6 με 8. 8 με 10 δεν θα έχει σήμερα, παιδιά, Αργύρη. Η Μάριον θα σκαθίσει στην τροφιά, θα κάτσει και λίγο παραπάνω από τις 10. Μάριον Συριώτου με το καλησπέρα και καλή βραδιά. Να είστε όλοι καλά. Σαββατοκύριακο θα έχουμε κάποιες εκπομπές έτσι επιλεγμένες και πάλι τώρα που είναι καλοκαίρι. Από Δευτέρα κανονικά επιστρέφουμε στο πρόγραμμα του Yellow Radio, το καθημερινό, όπως το έχετε συνηθίσει. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3 σε 1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Έκτακτη είδηση.
13: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
12: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
13: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
12: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
13: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
12: www.ergopavlatel.gr.
13: Ergo τέλεια νέα.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
5: GPS και βυθώματο έχεις?
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λογικό έχεις?
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις.
4: Με ημάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
5: Με ημάρις.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για πάμε σιγά σιγά. Είμαστε στα 11 μετά τις 6. Ακούτε πάντα γέλο ρόντο 101,7. Είναι εκπομπή Όσο Ζω Ποντάρω. Μια εκπομπή σημαδιακή, σημαδεμένη, Scarface εκπομπή. Αντώνης Παναγόπουλος, Γιάννης Λυσίκατος, τι γίνεται φίλε μου?
1: Όλα καλά, αδερφέ μου, τι γίνει? Καλά.
0: Σημαδιακή γιατί είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν, έτσι. Θα τα ξαναπούμε μετά, όπως λέγανε τα σινεμά που βγάζανε ραντεβού του Σεπτέμβρη.
1: Ραντεβού του Σεπτέμβρη, ναι.
0: Ραντεβού του Σεπτέμβρη μετά. Βέβαια, είναι μια ωραία εκπομπή, θέλω να πιστεύω, γιατί είμαστε εν μέσω Μουντιάλ. Έχουμε δει μια πλήρη ολόκληρη αγωνιστική. Έχουμε βγάλει μια, φαντάζομαι, εικόνα Α, Χ, Ψ, ο καθένας. Νομίζω σαφής όμως για το τι. Πώς πάει η διοργάνωση, για το τι περιμένουμε. Ας συζητήσουμε με τον Αντώνη το τι περιμένουμε, τι είδαμε, τι μας έκανε εντύπωση. Όλα αυτά παρέα μαζί σας μέχρι και τις 8 σε μια αμιγώς μουντιαλική εκπομπή. Έχουμε να μιλήσουμε και για πάρα πολλά παιχνίδια, φίλε, γιατί έχουμε να πούμε με τα σημερινά ματς μέχρι και τα ματς που θα παίξουν την Τετάρτη το βράδυ, φίλε.
1: Μια χαρά.
0: Έτσι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά που έρχονται την τελευταία αγωνιστική.
1: Την
0: προφανώς.
1: Τρίτη αγωνιστική των ομίλων.
0: Ναι. Έτσι, μπορούμε να μιλήσουμε για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, βέβαια. Όσο εκεί μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά τα ματς. Ωραία η συζήτηση. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, την περίμενα πώς και πώς θα την εκπομπή.
1: Ένα καλό είναι ότι πολλές εταιρείες έχουν ανοιχτά τα ματς αυτής της τρίτης αγωνιστικής.
0: Βεβαίως.
1: Μπορεί να προκύψουν ευκαιριούλες.
0: Σίγουρα. Οπότε θέλουμε τα μηνυματάκια σας στο Facebook Group, Doom Spiro Bed Group, Yellow Radio, Viber και όπου αλλού γουστάρετε. Να δω, ο Ιεβαζόγλου Βάμος αδέρφια στο Telegram. Τελεγραμμάκιας είναι.
1: Αυτός ανανέωσε, τι έκανε?
0: Τι έκανε, δεν ξέρω. Δήλωσε ότι θα ανανεώσει.
1: Α, okay.
0: Εκεί είναι άλλο κομμάτι.
1: Εντάξει.
0: Είμαστε σε παροξισμό.
1: Ισχύει.
0: Είμαστε παροξισμό.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, θέλουμε τα μηνυματάκια σας, όπως και αν είναι και εδώ ο Κωνσταντίνος και ο Δημήτρης στέλνουν καλησπέρες, ζητάνε και live. Μπορεί και να έχουμε κάτι της και live, να πω την αλήθεια. Έχουμε κάποια μάτς υπόψη. Ο Δημήτρης, καλησπέρα, καλή εκπομπή, καλό καλοκαίρι, καλό Μουντιάλ. Γιάννη, σήμερα είδα σούπερ ενισχυμένη στην Super Bet. Over μισό, άκου φίλε, μου αρέσουν αυτά. Η Super Bet χθες το βράδυ είχε ένα ωραίο. Τρελό, θα το πω μετά, αλλά δεν βγήκε. Άκου τι λέει τώρα για το σημερινό, φρέσκα κουλούρια. Over μισό σε ημίχρονα ΗΠΑ Τουρκία Μαρόκο. Over μισό, ε.
1: Ναι, ναι, ένα γκολ.
0: Τέσσερα απόδοση. Όλα τα ματς χθες.
1: Σοπαρέ.
0: Όχι εξ ολοκλήρου. Εντάξει, ναι. Προφανώς γιατί σε κάποια φάση μου έπεφτε το κινητό από το. Λοιπόν, είχε στο 20 του Μεξικό-Κορέα. Είχε βγει μια κάρτα, είχε βγει ήδη.

0: ναι.
1: Έδινε over 1,5 αγώνα, over 1,5 αγώνα και over 2,5 κάρτες, 2,25. Που αν το πατούσες, ξέρω εγώ, ήταν 1,60.
0: Ναι, και το έκανε boost.
1: Ναι, δεν ξεβγήκε ρε παιδί μου, αλλά έχει και τέτοια ωραία η Superbet. Καλά, προχθές είχε χαρίσει και λεφτά βέβαια, αλλά μόνο 5 ευρώ χάρισε.
2: Το over το foul. Το foul.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Εντάξει, ναι.
1: 10 ευρώ άφηνε. Εμάς άφησε 5 ευρώ. Λοιπόν, έχουμε σημερινά μάτς, ας ξεκινήσουμε καταρχάς με το μέχρι τώρα πώς είδαμε καθένα στη διοργάνωση.

0: Έχουμε λοιπόν εικόνα πρώτης αγωνιστικής όλων των ομίλων και δεύτερη αγωνιστική την είδαμε ολόκληρη και στον πρώτο όμιλο, εκεί που είναι στο Μεξικό. Έχουμε να πούμε για μια διοργάνωση, φίλε, που είναι. Τη βλέπουμε μισή.
1: Ισχύει.
0: Βλέπουμε ότι μπορούμε εκεί νωρίς. Μετά, όσοι αντέχουν, εντάξει, όποιοι αντέχουν.
1: Και είναι κρίμα και γιατί ευκαιρίες προκύπτουν την ώρα που κοιμόμαστε.
0: Ναι.
1: Αλλά και για κάποιον που θα ήθελε να δει, ρε παιδί μου, ματσάκι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Είναι κρίμα. Γιατί είναι η ερωτελεστία, ρε φαντάζομαι.
0: Είναι η ερωτελεστία.
1: Ιούνιος, ζέστη, πίτσα, μπύρα, ναι, ναι, και ματς είναι.
0: Πάλι καλά, όμως κάτι γίνεται γιατί είναι, ναι, πολλά τα ματς.
1: Ναι, ναι, ναι, κάτι γίνεται, όντως.
0: Είναι πολλά τα ματς. Και να πω και να σου πω και εδώ ότι τα ματς τα καλά, όχι απαραίτητα σε ποσότητα γκολ, ναι, σε ποιότητα, είναι τα βραδινά, φίλε. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει ζέστη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σκέψτε τώρα τα μάτια των 7 που βλέπουμε εμείς εδώ, εκεί είναι 12.
1: Εκεί είναι 12.
0: Τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Εθνική Ισπανία, πώς να μην φέρει 0-0.
1: Ναι.
0: Άμα ο άλλος είναι λίγο καλά.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Ναι, για πες.
1: Κάποια γήπεδα βέβαια κλείνουν.
0: Βεβαίως κλείνουν. Βεβαίως.
1: Πάνω, οπότε εκεί βοηθάει, βοηθάει.
0: Βέβαια, είναι και η διοργάνωση του cooling break, το οποίο σπάει ρυθμό.
1: Να λέω, προχθές κάναν cooling break, έβρεχε, ρε.
0: Έβρεχε.
1: Σπάει ρυθμό. Hydration.
0: Hydration break. Hydration. Το οποίο βέβαια είναι σπάει ρυθμό, αλλά είναι απαραίτητο όπως φαίνεται, γιατί δεν την παλεύουν οι παίχτες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάμε τώρα για παίχτες οι οποίοι σε μερικές περιπτώσεις έχουν παίξει και 70 μάτσες, ρε φίλε.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Οι Άγγλοι ειδικά. Και άλλοι φαντάζομαι, αλλά επειδή είναι εύκολη λύση η Αγγλία με τα 1000 κύπελα και τα πρωταθλήματα και τα ευρωπαϊκά.
0: Έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Είναι μια διοργάνωση που παίζει Σάρα και η Μάρα και δεν παίζει η Ιταλία.
1: Πραγματικά θα ήθελα να ξέρω πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα βλέποντας κάτι Κατάρ.
0: Και βλέποντας και χθες τη Βοσνία να τρώει 4.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι.
0: Σε πέρασε η Βοσνία, φίλε.
1: Ναι, τρομερό. Τρομερό, τρομερό. Είναι τρομερό. Απίστευτο. Είναι απίστευτο. Ας τους ταρακουνήσει να επιστρέψουν, αν και πλέον το πρόβλημα είναι βαθύ εκεί γιατί δεν βγαίνουν παίκτες. Όχι ότι βγαίνουν πουθενά αλλού.
0: Ναι, δεν βγαίνουν παίκτες.
1: Δεν βγαίνουν παίκτες και αυτή η σχολή που είχαν φτιάξει.
0: Πέθανε.
1: Πέθανε.
0: Πέθανε, πέθανε, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι πέθανε.
0: Και να σου πω και κάτι, είναι και τίμιο αυτό που κάνουν και βάζουν νέους παίκτες. Τα άντερ 21, σου λέει, φίλε, εδώ ας.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει,
0: ας παίξει κι ένας άλλος τώρα.
1: Και είναι γενικό το κακό, αν δει. Οι μόνοι που, αν δεν κάνω λάθος, έχουν σχολή είναι οι Ισπανοί.
0: Ναι.
1: Που βλέπεις ότι κατεβαίνει μια εθνική ομάδα και είναι παίκτες που προέρχονται από. Έτσι. Από, ξέρω εγώ, από τη Μασία, ξέρω εγώ, ή από οπουδήποτε άλλο, από τσιρικάδες.
0: Να πούμε εδώ ότι στο Μουντιάλ, το διάβασα, το είχαμε πει και από χθες, ένα τέταρτο των παιχτών είναι naturalizé εγωγικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κουλό κι αυτό. Θα μου πεις με 48 χώρες. Πώς έτσι είναι, 48 είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Πολλές.
0: Με αυτές που είναι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τι περιμένεις.
1: Ισχύει, ισχύει. Για μένα. Είναι μια διοργάνωση που εγώ δεν έχω δώσει πολλά μάτσου εσύ. Το βράδυ κοιμάμαι.
0: Καλά,
1: σίγουρα.
0: Και εγώ κοιμάμαι όσο αντέχω, ναι, έτσι.
1: Ούτε καν, δηλαδή. Υπάρχουν μάτσου που δεν βλέπω καν τα στιγμιότυπα μετά. Τι έχει, ναι, γίνει. Βλέπω το στοιχηματικό κομμάτι που μπορεί να με ενδιαφέρει, αλλά δεν έχω δει το ποδοσφαιρικό κομμάτι.
0: Βέβαια.
1: Είναι ένα τουρνουά που πραγματικά για μένα έχει κλέψει τη δόξα ένα τύπο μέχρι στιγμή.
0: Ο Μέση.
1: Και δικαίω. Ναι, και δικαίω. Τρώει κράξιμο ένα άλλο και δικαίω.
0: Και δικαίω.
1: Και δεν αναφέρεται πολύ πολύ ένας άλλος αδίκως που για μένα είναι απίστευτος παίκτης και μιλάω για τον Gain.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, φίλε, κάνει και
0: ο
1: πέρσι και φέτος χρονιές με απίστευτα νούμερα.
0: Ο τύπος παίζει όλες τις θέσεις, παίζει.
1: Έχοντας παίξει παντού μέσα στη χρονιά ό,τι μάτς υπάρχει.
0: Και σε μια ιδιαίτερη εθνική Αγγλία.
1: Σωστά. Και τον βλέπεις μαρκάρει στα κόρνερ, γυρνάει πίσω. Τις προάλλες πριν τελειώσει το μάτς, κόντρα η μπάλα πάνω του και δεν φάγαν γκολ οι άλλοι. Βάζει δύο.
0: Συμφωνώ.
1: Το παιδί, δηλαδή, ας πούμε, άμα δεν είχε χαραμίσει την καριέρα του στην Τότεναμ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα μιλούσαμε για άλλες καταστάσεις.
0: Θα λέγαμε άλλα πράγματα.
1: Ναι, ναι. Όσον αφορά το ατομικό κομμάτι.
0: Σωστό, πολύ σωστό.
1: Εγώ το έχω επικεντρώσει εκεί.
0: Σωστό. Επίσης, να τονίσω εδώ ότι είναι τουρνουά όπου. Αυτοί οι αστέρες, μάλλον είναι τα τελευταία τους. Τώρα, Μόντριτς, Ρονάλντο, Μέση, αυτοί
1: ναι,
0: που είπες.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Νομίζω ότι είναι τα τελευταία τους. Μετά από αυτούς, πιστεύω ότι θα δούμε πολύ διαφορετικό πλέον ποδόσφαιρο. Ήδη βλέπουμε διαφορετικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
0: Και επίσης, να πω και εδώ, να τονίσω, όπως σωστά είπες για τον. Ο ένας είναι η θετική πλευρά που είναι ο Μέση, το οποίο από ό,τι φαίνεται ο τύπος έπραξε σωστά που πήγε στην Αμερική.
1: Ναι, ναι.
0: Προετοιμάστηκε.
1: Έβλεπα μια ανάλυση για το τι κάνει μέσα στο μάτς.
0: Ναι.
1: Που δεν κάνει, ας πούμε, τίποτα από όλα όσα έκανε παλιότερα που μπορούσε να πάρει την μπάλα, αρχίσει να τρέχει, να μην τον πιάσει κανείς, να του περάσει όλους και να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Κάνει τρομερή συντήρηση. οριακά περπατάει, βεβαίως, κοιτάει.
0: Τόσο
1: μέχρι τη στιγμή που πρέπει.
0: Έτσι.
1: Και όταν αποφασίζει να έρθει η στιγμή η άλλη, αρχίζει και βγάζει το ραβδί και μαγεύει.
0: Και ο άλλος δεν κάνει τίποτα. Και
1: ο άλλος φταίει ο ίδιος. Εγώ πραγματικά δεν τον χωνεύω καθόλου, αλλά θεωρώ ότι έχει μερίδιο ευθύνης και ο προπονητής, που πάλι μπορεί να συμμετέχει ο ίδιος. Γιατί μπορεί να είναι μαριονέτα ο άλλος, να κάνει κουμάντο αυτός και σου λέει: δεν με βγάζει, παίζω 90 λεπτά. Βάλτε τον τουλάχιστον στο πλάι, ρε φίλε.
0: Καλός ή κακός, αυτός θα βγει μόνο από το πει ο ίδιος.
1: Εντάξει, ας παίξει. Αλλά ας παίξει, μην ξενιάρει τώρα. Κάθεται εκεί πέρα και περιμένει να του δώσουν την μπάλα.
0: Δεν μπορεί.
1: Τον είχαν πάρει ήδη οι άλλοι. Κόβαν την. Ναι.
0: Τέλος, δεν υπάρχουν. Οι ομάδες οι οποίες θα σε σεβαστούν και θα σε φοβηθούν είναι ελάχιστες.
1: Ναι. Τέλος πάντων, δεν τίθεται θέμα παράλληλης σύγκρισης. Για μένα δεν μπαίνουν καν στην διαφράση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα προς συζήτηση.
0: Βεβαίως.
1: Όπως επίσης είναι και τρομερό που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο από τους καλύτερους σκόρερς στον κόσμο, ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ, στο Μουντιάλ. Δεν ασχολείται μαζί τους κανένας.
0: Ναι.
1: Δεν ασχολείται μαζί τους κανένας. Δηλαδή, ασχολείται όλοι φίλοι. Με τον έναν που είναι μάγος,
0: μπράβο,
1: και τον άλλον,
0: ναι,
1: που είναι.
0: Κοίτα, όχι αδίκως σε ένα βαθμό. Νομίζω ότι είναι η ευκαιρία η χρυσή του Εμπαπέ. Να δείξει, ρε φίλε, ότι πλέον από εκεί που ήσουν παιδί, θα γίνεις άντρας, ρε φίλε. Θα το πάρεις πάνω σου.
1: Έτσι είναι, και εντάξει, είναι και ένα παιδί που ό,τι και να του προσάπτει ο καθένας. Γιατί και αυτός, αν θυμάσαι, ήθελε να κάνει κουμάντο.
0: Εκεί πάει η ιστορία. Πάλι κρυνιάξαν
1: αυτά, ναι. Όσον αφορά τις δυνατότητες του, δεν μπορεί να πει κανείς κάτι.
0: Ναι,
1: ο τύπος, άμα πάρει μπρος, είναι τάγκ.
0: Θα έχει ενδιαφέρον η μονομαχία Μέση Εμπαπέ.
1: Εντάξει. Ναι, οκ. Okay.
0: Στα γκολ εννοώ με τη λογική ότι ψάχνουν τώρα και οι δύο εκεί με τον Κλόζε, τον κυνηγάνε.
1: Εσύ, ο άλλος έχει κι άλλους διοργανώσεις μπροστά του.
0: Ναι, ρε, όχι, για τώρα, για τώρα, τώρα.
1: Ναι,
0: για τώρα,
1: εντάξει, τώρα, αν τον περάσει τώρα, ας πούμε. Ναι,
0: τώρα, okay, στα γρήγορα που λέμε.
1: Okay. Βέβαια, οι συμπαίκτες του Κοντού είπαν ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου όλο αυτό.
0: Προφανώς.
1: Δεν ασχολείται καθόλου με τα νούμερα.
0: Προφανώς.
1: Ο τύπος δεν είναι, του λέμε, λέει ότι θες άλλα δύο για να κάνεις αυτό.
0: Δεν τον νοιάζει, ρε.
1: Και δεν το δουν, ναι, δεν ασχολείται καν. Δεν τον, ναι, δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον
0: ξέρει ποιος είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μ' άρεσε αυτό και που μου έστειλε εκεί με τον Ιμπραήμοβιτς.
1: Του ζηλώ, ναι, δεν υπάρχει τώρα.
0: Είναι καυστικός.
1: Είναι καυστικός. Δεν έχει άδικο.
0: Έτσι. Τι άλλο είδαμε στη διοργάνωση? Είδαμε ότι οι μεγάλες ομάδες δυσκολεύονται απέναντι στις μικρές. Βλέπε Ισπανία.
1: Ναι.
0: Δεν φοβούνται πλέον οι άλλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπε Πορτογαλία. Σου λέει, παίζετε με τον Κριστιάνο. Θέλετε να παίξετε με τον Κριστιάνο. Θα πιάσουμε τον Κριστιάνο. Του βάζουν τρεις παίχτες πάνω, φίλε. Δεν ξέρω να πρόσεξε.
1: Μα βέβαια, αφού περίμενε ο τύπος να του έρθει μπάλα, ρε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Την ψηλιάστηκα.
0: Αφού παίζετε έτσι εσείς, θα παίξουμε και έτσι κι εμείς.
1: Και πρόσεξε όμως σε ένα μάτς που μπήκε γκολ στο 3.
0: Στο 3, μπράβο.
1: Να δεν είναι ότι.
0: Απίστευτο!
1: Με τους Ισπανούς τουλάχιστον ήταν κατηφόρα. Είχαν δοκάρια, είχαν τέτα, είχαν ευκαιρίες. Δεν έμπαινε μέσα. Οι άλλοι το βάλανε.
0: Μπράβο.
1: Το βάλανε.
0: Είναι ακόμα πιο μεγάλο.
1: Και ήταν εγώ το πιο συχαμένο, είδα στη διοργάνωση. Κλείσαμε τη δηλώση και φύγαμε που το βλέπαμε.
0: Ναι.
1: Δεν αντέξαμε άλλο.
0: Ακόμα και η Γαλλία, παρά το 3-1, δεν κέρδισε εύκολα. Το πρώτο ημίχρονο.
1: Το πρώτο ημίχρονο ήταν τραγικό. Ναι.
0: Πέρασε έτσι, δηλαδή λες, τι βλέπω, ρε.
1: Ναι.
0: Τι βλέπω.
1: Ισχύει.
0: Και φαίνεται ότι θα προχωρήσει στη διοργάνωση αυτό που βρίσκει εύκολο γκολ.
1: Ναι.
0: Η Εθνική Ισπανία έχει τσίκι τσίκι τσίκι. Πέθανε τσίκι τσίκι.
1: Ναι.
0: Πάει τέλος αυτό.
1: Ναι.
0: Πορτογαλία τσίκι τσίκι. Πού πας, ρε φίλε. Οι Αφρικανικές πλέον δεν φοβούνται. Αν εξαιρέσει την Τινησία, όλες οι υπόλοιπες έχουν δείξει καλό πρόσωπο. Επίσης να πω ότι έτσι όπως πάει η διοργάνωση, και το. Μ' άρεσε λίγο έτσι. Μπήκα χθες μια ίντρικα το να δω πού θα παίξουν, σε ποια γήπεδα θα παίξουν καθένα στη συνέχεια κτλ. Πώς πάνε διασταυρώσεις, κάτι που έχω το κάνω πιο νωρίς, το έκανα τώρα βέβαια. Ξέρεις τι βλέπω, ότι επειδή κάποια δυνατά ονόματα δεν θα βγουν πρώτα, μπορεί να μην βγουν πρώτα.
1: Ναι.
0: Παίζει τα δυνατά ονόματα να παίξουν μεταξύ τους νωρίς.
1: Σωστά.
0: Για εκεί πάει η ιστορία και πάμε να δούμε μια διοργάνωση όπου θα ξεπεταχτούν. Κάποιοι δεν τις περιμένεις.
1: Θα προκύψει ευκαιρία για κάποιους άλλους που θα παίξουν μεταξύ τους.
0: Θα είναι Νορβηγία. Θα είναι κάποια Αφρικανική, δεν ξέρω.
1: Ναι. Νορβηγοί, πολύ καλά δείγματα.
0: Άριστη.
1: Σουηδοί, πολύ καλά δείγματα.
0: Πολύ ωραίοι.
1: Που δεν τους περιμέναμε και τόσο πολύ.
0: Μπορεί και να βρήκα και να κάνανε μαζί σου, αλλά δείχνουν ότι βάζουν.
1: Ναι, βάζουν.
0: Όποιος βάζει, πάει καλά.
1: Ας βρίσκανε εκεί, Ισπανοί και Πορτογάλοι.
0: Σωστά. Μπράβο. Τι άλλο ήθελα να πω. Ναι, εντάξει, αυτό για το. Ήθελα να πω ότι το ανάλογο Μουντιάλ που έγινε το 1994 στην Αμερική.
1: Στην Αμερική, ναι.
0: Είχαμε στην τετράβα, πέρα από τον τελικό, Σουηδία-Βουλγαρία, φίλε.
1: Πω, πονέρευε.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι, ισχύει.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχουμε εκπλήξεις.
1: Για να δούμε, για να δούμε. Γιατί είναι καλοί και οι διοργανωτές. Και οι τρεις.
0: Αρέσει.
1: Ναι. Τουλάχιστον εντάξει, από το πρώτο δείγμα το Μεξικό έχει δύο δείγματα.
0: Για πες για Μεξικό.
1: Δεν είδα κανένα από τα μάτς τους. Είδα
0: ναι,
1: τα
0: πού να δεις, δεν
1: είδα το κανένα πρώτο, από τα μάτς.
0: Πού το είδες.
1: Έχασα το. Α, μπράβο, ναι, ήταν η πρεμιέρα, το είδα. Σωστά. Τι κράξη μου έφαγε ένα στη δουλειά. Πήγε, λέει, στην πρεμιέρα του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Εκείνο το βράδυ που 10 η ώρα έγινε όταν η σέντρα. Συναυλία, αρφίλε.
0: Πιξλάξ.
1: Γιάννη Κότσιρα.
0: Πω.
1: Δηλαδή.
0: Ντροπή σου.
1: Ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει. Και ήρθε το κοινό στη δουλειά και το είπε.
0: Ντροπή σου.
1: Τόσο όσο, μισό μηδέν. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχασα στοίχημα χθες γιατί είχα γκολ το παιχνίδι.
0: Και εγώ γκολ το είχα.
1: Ήταν το μόνο που έχασα γιατί τα άλλα όλα τα έβγαλα. Αυτοί με στείλανε.
0: Τα έβγαλες.
1: Αλλά καλή είναι, συμπαγή είναι.
0: Εντάξει.
1: Είναι ομάδα που προχωράει. Είναι παροτοκαπνισμένη.
0: Θα παίξουν Μεξικό.
1: Ναι,
0: θα συνεχίσουν
1: ναι,
0: να παίζουν Μεξικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν είναι εύκολος αντίπαλος για κανέναν. Εδώ δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος οι Αμερικανοί και οι Καναδοί.
0: Βέβαια. Είναι. Θα δούμε τώρα πού θα συναντήσουν, ποιους θα συναντήσουν ναι. κτλ. Okay.
1: Πάντως, ρε φίλε, αυτή η ιστορία με το MLS
0: ναι.
1: δείχνει ότι βοήθησε. Εντάξει, δεν είναι ότι παίζουν όλοι στο MLS εκεί πέρα. Ας πούμε, υπάρχουν Αμερικανοί που παίζουν και εκτός πολιτιών. Αλλά δείχνει ότι ένα κλικ τη βοήθησε την εθνική ομάδα.
0: Πάρα πολύ.
1: Το επίπεδο που ανέβηκε στην εγχώρια τη Λίγκα.
0: Καταρχάς γεμίζουν και τα γήπεδα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: το περίμενα.
1: Ναι.
0: Και στον Καναδά γεμίζουν γήπεδα.
1: Ναι. Ναι, ναι. Όχι, ήταν ωραία.
0: Ποιος Καναδάς τώρα έλεγε.
1: Είναι ωραία. Να είναι καλά τα παιδιά στον Καναδά εκεί.
0: Τέλεια. Τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω για τις νέες αλλαγές με τους κανονισμούς κτλ. Νομίζω κάποιες αλλαγές με το Βάρενο ήταν καλές τελικά. Αυτό με το corner είναι πολύ δίκαιο.
1: Και με τα πλάγια είναι.
0: Και με τα πλάγια πολύ δίκαιο.
1: Έχει πιο πολύ καθαρό χρόνο, ρε παιδί μου.
0: Έτσι. Σου και η κάρτα που την είχαν κάποιες αδικίες, δηλαδή διορθωθήκανε. Γιατί να μην μπορεί να επέμβει το βάρο.
1: Αυτό έγινε.
0: Στην κίτρινη.
1: Έγινε αυτό.
0: Και πώς δεν έγινε.
1: Εφαρμόστηκε στο μόνο αυτό.
0: Νομίζω σε μία περίπτωση, μάλιστα στα πρώτα μάτς, εφαρμόστηκε.
1: Okay.
0: Έχω την εντύπωση.
1: Okay,
0: ναι.
1: Okay.
0: Δηλαδή η κάρτα που δεν έπρεπε να δοθεί, δόθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Κάπως έτσι.
1: Και κάποιος μου είχε πει, βέβαια ελέγχεται η αξιοπιστία του, ότι θα μπορούσε να πάρει και corner πίσω ή να δώσει.
0: Έχουν γίνει αυτά.
1: Α, έγινε εσύ.
0: Έγινε,
1: αυτό.
0: Ναι, ρε, αυτό σου είπα τώρα. Για τα corner σου.
1: Εγώ με τα μάτια μου είδα φάσεις που του κόντρα η μπάλα βγήκε corner και έδωσε out.
0: Να πω την αλήθεια, δεν το παρατήρησα σε match.
1: Ναι, okay.
0: Αλλά έχω παρατηρήσει match που το δόθηκε corner που εν τέλει έπρεπε να δοθεί.
1: Okay. Μάλιστα.

0: Πανέβαση Παφιακού.
1: Οπα.
0: Προτείνει για το πάθος από συγγνώμη, για το Αμερική Αυστραλία. Bet Builder με απόδοση 7-20 ο Παφιακός. Αμερική Αυστραλία το μάτς των 10. Έχουμε και λέμε over 7,5 συνολικά ελεύθερα από το τέρμα για την Αυστραλία. Over 21,5 συνολικά foul. 3 συν αποκρούσεις του Patrick Beats, νομίζω είναι των Αυστραλών, νομίζω. Και over 1,5 ομαδικά goal τον ΗΠΑ. Είναι αυτή η τετράδα bet builder που κάνει ο Παφιακός. Over 7,5 συνολικά ελεύθερα από το τέρμα για τους Αυστραλούς. Over 21,5 συνολικά foul. 3 συν αποκρούσεις για τον Patrick Beats. Over 1,5 goal για την Αμερική σε ένα μοντιάλ που στοιχηματικά δεν ξέρω. Πέφτουν πολλά χρήματα προφανώς. Σε ένα ακόμα μουντιάλ. Νομίζω η μεγάλη γκέλα ήταν αυτό της Ισπανίας. Γιατί ήρθε και 0-0.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Σίγουρα ήταν και αυτή η γκέλα.
1: Και της Βραζιλίας ήταν.
0: Μπράβο, και της Βραζιλίας. Ναι. Και της Πορτογαλίας προφανώς μετά το 1-1. Προφανώς
1: ναι.
0: Στο live έπρεπε να έγινε γης μαδιάμ.
1: Όντως.
0: Εντάξει.
1: Όντως. Έτσι.
0: Θα δούμε τώρα το. Πώς θα συνεχιστεί η διοργάνωση.
1: Εντάξει, πάει άσχημα. Εντάξει, θα δούμε.
0: Δεν κακή.
1: Δεν κακή, ναι.
0: Εμένα, να σου πω κάτι, την αλήθεια μου αρέσει. Θα ήθελα να δω πιο περισσότερα παιχνίδια. Δεν γίνεται. Είναι ανθρωπινώς αδύνατο με το ζωή που κάνουμε εμείς, βέβαια. Όπως έχουν παιδιά, όσοι κάνουν δουλειές κτλ. Ό,τι μπορώ το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα μάτς των 6 και των 7 το πρωί.
1: 7,
0: είναι
1: ναι,
0: η ώρα
1: ναι,
0: μου, φίλε.
1: Ναι.
0: Είναι η ώρα μου εκείνη, γιατί ξυπνάω για διάφορους λόγους.
1: Τουρκία Παραγουάη έχει αύριο στις
0: ναι.
1: Τώρα το πρωί. Μ'
0: αρέσει.
1: 6 ώρα.
0: Είναι και το μάτς το οποίο μου αρέσει πιο πολύ από, από τη σημερινή αγωνιστική σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Και τι λες, σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να μιλάμε.
1: Πάμε να τα δούμε ένα σιγά.
0: Ναι.

0: Πάμε τα μηνυματάκια σας να περιμένουμε στο Facebook Group, Doom Spiro Bed Group, Yellow Radio. Στο Viber στέλνει ο Γιώργος. Καλησπέρα, καλά ματσάκια να έχουμε απόψε. Καλά, κέρδισε όλα τα αδέρφια. Αμήν, φίλε. Πόσο πολύ ρόλο παίζουν οι λεπτομέρειες. Ας πούμε, ήθελα να το πω αυτό για το χθεσινό ματς της Βοσνίας με την Ελβετία που παίξαμε κάρτες. Η διοργάνωση δείχνει ότι δεν βγαίνουν εύκολα οι κάρτες.
1: Ναι.
0: Τώρα, τέλος πάντων, για κάποιους λόγους, εγώ χθες έπαιξα κάρτες. Δεν μπορούσα να μην παίξω αυτό το μάτς κάρτες. Και για λόγω διαιτητή και λόγω αντιπάλων και λόγω κρισιμότητας του αγώνα. Η αλήθεια είναι πάντως, βλέπεις, δεν φοβούνται να δίνουν και όρο 2,5.
1: Ναι.
0: Χθες αυτό το μάτς στο live άνοιξε 2,5 κάρτες. Εντάξει, και τρέμει το χέρι στο να παίξω 2,5.
1: Δεν συζητούσαμε, ρε φίλε, ότι είστε σε 6 μάτς και 4 κάρτες.
0: Ναι. Και απ' την άλλη, έχει κάποια μάτς που χωρίς λόγο βγαίνουν κόκκινες.
1: Ναι.
0: Κατάρ, βλέπε πρώτη αγωνιστική το Μεξικό.
1: Κάθε μιλή.
0: Ναι. Και χθες έπαιξα αυτό το στοίχημα. Εγώ, μάλιστα, ήμουν τόσο αισιόδοξο για το μάτς που δεν έβλεπα την απλή γραμμή.
1: Πήρες παραπάνω.
0: Πήρα την πάνω. Λέω, φίλε, να πάρω τη μήνα, πούμε.
1: Ναι.
0: Και μέχρι το 60 τίποτα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είχε και φάσεις.
1: Εντάξει, βόλεψε η εξέλιξη μετά.
0: Με το τσίκι-τσίκι καταστρέφει.
1: Ναι, ισχύει.
0: Παίζει ένα τσίκι-τσίκι-τσίκι άλλοι.
1: Ναι.
0: Κάπου στο 60 βγάζει μια κάρτα, ξέρω εγώ, δικαιολογημένη εκεί. Εντάξει, σιγά. Και στο 65, φίλε, βγήκε η κρίσιμη κάρτα του αγώνα. Έχει σηκώσει ο άλλος, τον έχει πει τον Τζέκο ότι σε λίγο θα βγεις. Το έχει δείξει το πλάνο που μιλάνε και έχει σηκωθεί ο άλλος, κάνει προθέρμανση η αλλαγή του. Και φίλε ο τύπος σου λέει: θα βγω, κάπου θα πάρω μαζί μου.
1: Θα βγω με στυλ.
0: Θα βγω με στυλ. Και πήρε μια κάρτα πολύ κρίσιμη.
1: Κάποιον θα πάρω μαζί.
0: Ναι, το πήρε με λόγο Τζέκο. Εντάξει, μετά έγινε χαμός το μάτς προφανώς. Άνοιξε το μάτς κτλ. Λοιπόν, εδώ για τους φίλους που ρωτάνε αν θα παίξουμε live, παιδιά, έχει κάποια φιλικά που μπορεί να ασχοληθούμε. Ξέρω εγώ, ξεκίνησε τώρα ένα Γκράτσερ Γκιόρ. Η Γκιόρ είναι ομάδα η οποία θα παίξει η Ευρώπη. Η Γκράτσερ δεν θα παίξει η Ευρώπη. Αν μετράει ή όχι αυτό. Μπορεί κάποιος να παίξει και ένα διπλό εδώ πέρα. Βέβαια, οι ομάδες είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Μπορεί και να μην έχουν κάνει καν προπονήσεις. Μπορεί και να παίζουν, ξέρεις, όποιοι να είναι. Μπορεί, ξέρεις, τώρα στην Γκράτσερ, ξέρω εγώ, να περνάει κανένας από γύρω-γύρω να βλέπει το μάτσο του, λέει: έλα, παίξει κι εσύ.
1: Ναι.
0: Έλα, φορά παπούτσια και στολή και έλα.
1: Έχει εντεκάδες, η αλήθεια. Ένα, δεν έχω ιδέα τι γίνεται.
0: Καλά, και εγώ δεν έχω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ματσάκια.
1: Πάμε.
0: Πάμε, φίλε μου, να ξεκινήσουμε με το Αμερική Αυστραλία. Έχουμε διοργανωτές, έχουμε Αυστραλούς, σε έναν όμιλο που οι Αμερικανοί στο πρώτο μάτς κερδίσανε σχετικά εύκολα τους Παραγουανούς με 4-1, δείχνοντας ότι δεν αστείευονται, και οι Αυστραλοί έδειξαν ότι, αδερφέ, δεν μπορείς να με υποτιμήσεις.
1: Σωστά.
0: Απ' την άλλη, κερδίσαν την Τουρκία 2-0. Απ' την άλλη, οι Τούρκοι έδειξαν αυτό που μας έχουν πείσει εδώ και χρόνια ότι κάνουν καλύτερα από όλους, ότι είναι ικανοί να πάρουν Μουντιάλ, να βγουν και τελευταίοι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ανισόρροποι τύποι.
1: Ναι, οκ. Κοίτα, εμένα με απογοήτευσαν αυτοί, γιατί είπα για μια φορά στη ζωή μου να στηρίξω αυτή τη φάρα.
0: Μα οι άνθρωποι παίξανε τέλεια. Παίξαν πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Είδα και φάσεις, είδα και τα στατιστικά, είδα πολύ πράγμα.
0: Μαλλιοκέφαλα χάσανε.
1: Δυο σουτ, δυο γκολ οι άλλοι. Καληνύχτα, γεια σας. Και αυτός είναι και ο λόγος που θα φαντάζομαι θα το συζητήσουμε και πιο μετά.
0: Ναι.
1: Αλλά όσον αφορά το σημερινό, εγώ έχει αρκετές μέρες που έχω ποντάρει στο over.
0: Στο σημερινό over,
1: Ναι. Ήταν πάνω από τις δύο μονάδες.
0: 1,90.
1: Έχει καιρό, έχει μέρες.
0: Εγώ θα ξεκινήσω τη συζήτηση του αγώνα αποκλείοντας από τον εαυτό μου ότι μπορεί να παιχτεί αυτός ο άσος του 1,60. Να πω εδώ ότι αν για τους διοργανωτές Καναδούς και Μεξικανούς είχε τεράστιο ενδιαφέρον, τεράστια κρισιμότητα το να βγουν πρώτοι, γιατί συνεχίσαν σε Μεξικό και Καναδά αντίστοιχα, για τους Αμερικανούς δεν ισχύει. Έτσι, θα παίξουν οι Αμερικανοί, θα συνεχίσουν να παίζουν στην Αμερική.
1: Ούτως ή άλλως,
0: μέχρι το τέλος, όπου και να πάνε.
1: Ναι.
0: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θέλουν να βγουν πρώτοι. Έτερων εκάτερων. Δεν μπορώ να παίξω τώρα ένα 60 την Αμερική, η οποία μπορεί με το χ να κάνει τη δουλειά της. Απέναντί της έχει μια εθνική Αυστραλίας που είναι σκυλοτράχυλη. Προφανώς και ήταν αρκετά τυχερή απέναντι στην Τουρκία. αλλά είναι και έμπειρη ομάδα. Δηλαδή διαχειρίστηκε το 0-1
1: ναι.
0: με τους Τούρκους. Δεν μπορώ να παίξω εγώ άσο. Εγώ, αν μου βάλεις το μαχαίρι στο λαιμό, θα παίξω χ και έπαιξα χ.
1: Ωραία. Εγώ να κάνω δικηγόρο διαβόλου.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν κερδίζουν οι Αμερικανοί. Έχουν 4.
0: Πάνε 4 μαζί σου.
1: Πάνε 4. Οι Αυστραλοί έχουν μια νίκη.
0: Ναι, πάνε και 2-4. Ναι,
1: πάνε λέμε. Και 2-4.
0: Λέμε.
1: Και μετά παίζουν οι Αμερικανοί με τους Τούρκους. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Και παίζουν μετά και οι Αυστραλοί με την Παραγουάη.
0: Ναι.
1: Δεν σφίγγει, δε σφίγγουν οι Αμερικανοί.
0: Κοίτα. Πες τώρα το απευκταίο για αυτό το σενάριο να βγουν να πάνε στους 4 να τερματίσουν.
1: Ναι.
0: Έχουν και καλά γκολ βέβαια με την Παραγουάη.
1: Αλήθεια είναι αυτό ότι έχουν καλά γκολ.
0: Νομίζω σωστά. Πάρα πολύ δύσκολα μένουν έξω. Ακόμα και σαν τρίτη.
1: Ναι, όχι για να μείνουν έξω. Ναι, ναι, όχι για να μείνουν έξω.
0: Προφανώς δεν θέλουν πρωτιά μαζί σου.
1: Ναι, ναι.
0: Το over έχει λογική. Δεν λέω ότι δεν
1: για
0: έχει λογική.
1: Για την τιμή, εγώ συμφωνώ.
0: Δεν παίζω τα άσος, παιδιά.
1: Για την τιμή, συμφωνώ. Συμφωνώ. Συμφωνώ full. Συμφωνώ full.
0: Ναι.
1: Ναι. Okay.
0: Όχι, είναι ο καθένας πώς το αναγιγνώσκει.
1: Αναγιγνώσκει, σωστά.
0: Έτσι. Αλλά νομίζω συμφωνούμε ότι 1-61.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει ποτέ.
0: Προτιμώ να παίξω Αυστραλία, Αργεντινή, Αυστρία, άσο 1-61. Τόσο έχει, 1-60. Πάμε να παίξω αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Όχι, δεν
1: έχει, έχεις δίκιο. Έχεις
0: ναι.
1: δίκιο έχεις
0: τώρα δίκιο. Από εκεί και πέρα, ναι, θα δούμε. Ας έρθει 2-2.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εντάξει, πάμε, Σκωτία, Μαρόκο. Προτιμώ να παίξω, το ξαναλέω, 1-65 Αργεντινή με Αυστρία, παρά να παίξω Μαρόκο διπλό.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε φίλε. Το Μαρόκο,
1: Ορμόμενοι φαντάζομαι από το παιχνίδι με την Αϊτή που δεν το είδα, μεν. Είδα το 0-1 όμως.
0: Τόσο όσο.
1: Τόσο όσο, ναι. Από εκεί, ας πούμε, ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Σου λέει, άλλοι πήρανε και από τους Βραζιλιάνους χ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα τους πάρουν τους Σκοτσέζους, ας πούμε. Αλλά εντάξει, είναι απόδοση η ιστορία.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ας πω κάτι. Και ήρθε χ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μαρόκο Αϊτή 3-0.
1: Ναι, ναι,
0: περνάω.
1: Ναι,
0: περνάω.
1: Περνάω.
0: Περνάω. Περνάω. Περνάω. Και Σκοτσέζοι τώρα, εντάξει, ρε φίλε, με το μαχαίρι στα δόντια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να φύγει και 0-3 τώρα με αυτούς τους τρελούς.
1: Και καλά, εντάξει, προβλέψεις κάνουμε. Άμα ήταν έτσι, θα μας πλούσει όλοι.
0: Αλλά 1-65 για το Μαρόκο που τώρα θα αναγκαστεί να παίξει μπάλα.
1: Ναι.
0: Πέρα κερδίσει το Μαρόκο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα κλειστούν οι άλλοι πίσω. Αν δεν μπει, φίλε, καληνύχτα να πούμε.
1: Τι δίνει εκεί στις κάρτες. Γιατί δεν είδα καθόλου.
0: 3,5 γραμμή.
1: Το λέω γιατί οι Σκοτσέζοι πήρανε με την IT 3.
0: Να δω και το διαιτητή. Τον είχα δει και δεν μου άρεσε. Λέω να τον είχα αναφέρει.
1: Okay, okay.
0: Είναι ένας Ουσμπέκος.
1: Okay.
0: Ο οποίος δεν μου άρεσε γι' αυτό και δεν στάθηκα, αλλά χωρίς να σημαίνει αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Είδαμε και τέτοιους που μας αρέσουν. Ναι. Όχι. Θα παίξω άσοχη. Εγώ.
1: Okay, okay.
0: Είμαι αναγκασμένος να παίξω άσοχη στο μάτς.
1: Υποχρεωμένος.
0: Υποχρεωμένος. Πάμε στο επόμενο. Βραζιλία IT. Το ότι η εθνική Βραζιλίας έχει πάρει για προπονητή τον Αντσελότη. Καταρχάς είναι από την αρχή μια παραδοχή.
1: Ότι θέλουμε βοήθεια από τον πάγκο.
0: Δηλαδή,
1: είναι το ακριβώς, το πω εγώ, είναι το ακριβώς ανάποδο με την κανονική Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Με εκείνους εκεί που μπορούσε να βάλεις ένα κόνο στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Και να κατεβούν και να το πάρουν.
0: Όταν η εθνική Βραζιλίας και η εθνική Αγγλίας που είναι οι ορισμοί του ποδοσφαίρου παίρνουν ξένους προπονητές, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι Άγγλοι δείχνουν να το λύνουν. Οι Βραζιλιάνοι δεν ξέρω.
1: Ναι, και εγώ δεν ξέρω.
0: Εννοείται. Εντάξει, τώρα με την IT, εντάξει, εγώ θα κερδίσω.
1: Ναι.
0: Και εγώ θα κερδίσω την IT. Με τον Neymar τα γνωστά. Αυτό είναι άλλον εκδοδό.
1: Χαρτάκι πήρε τώρα εκεί ο άλλος.
0: Χαρτάκιας.
1: Ναι, χαρτάκι πήρε τώρα.
0: Το άσο νο είναι 66-70, δεν κακό.
1: Ναι.
0: Το να φάω τα νύχια μου με
1: ναι,
0: πόσο
1: ναι,
0: θα βγει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν νομίζω να. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω σε διαδικασία να.
1: Απ' την άλλη, δεν θέλω άσο νο, γιατί εγώ έχω παίξει άλλες ομάδες να έχουν τα λιγότερα γκολ στο τουρνουά.
0: Μαζί σου.
1: Και άμα ναι, ναι. δεν βάλει IT,
0: ναι.
1: θα είναι αυτή.
0: Δεν θα το δω. Δεν θα το δω κιόλας στο μάτς.
1: Ναι.
0: Γιατί θα ξυπνήσω στο μετά. Στο
1: είναι 3,5 και δεν βολεύει καθόλου.
0: Δεν θα το δω αυτό. Εντάξει, ναι. θα κάνω skip γιατί χθες τα είδα όλα. Δε...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα πεθάνουμε.
1: Μαζί σου κι εγώ. Για το επόμενο θα ξυπνήσω.
0: Πάμε στο άλλο. Θα ξυπνήσεις.
1: Θα ξυπνήσω.
0: Πάμε να δούμε το άλλο.

0: Ναι, φίλε, βλέπω Εγκυόρ. Δεν το έπαιξα έτσι. Μια σκεψούλα έκανα. Νομίζω ότι. Έχει πέσει το διπλό και τα βλέπω. Πήγε από 2-3-5-2, ε. Θα το έπαιζα, ρε παιδί μου. Να το παίξω, λέει όχι. Βάλε κάτι να έχουμε το.
1: Να έχεις να βλέπεις.
0: Θα σε στηρίξω κι εγώ, άντε. Θα βάλω ένα ψηλό στον Γκιόρ το διπλό με την Κράτσερ. Πάμε, τι λέγαμε, 6 ώρα, ε.
1: 6 ώρα, ναι. Είναι.
0: Πόπο σφαγή το βλέπω.
1: Το Τουρκία Παραγουάη.
0: Εν τω μεταξύ θα γνωρίζουν και το τι θα γίνει στο ΙΠΑ Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί μπορεί να. Άμα κερδίσει και εγώ η Αμερική 3-0, λέμε τώρα. Εκεί με μια απλή νίκη τώρα ο ενδεχομένως κάποιος κάνει τη δουλειά του.
1: Σωστά.
0: Αλλά όπως και να έχει κάποιο, θέλουν νίκη ομάδες.
1: Είναι λίγο περίεργο που ανέβηκε κάπως ο Άσος. Δεν ξέρω
0: δεν είχε τόσο.
1: Όχι. Εγώ βλέπω σε κάποιες εταιρείες, ας πούμε, αυτό εδώ.
0: Σώπα, ρε. Έχει 0% ρε.
1: Για το από κάτω λέω. Το 2015 δεν υπήρχε, 2.05 ήταν, δίφραγκο ήταν.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Ανέβηκε μια ψηλή κάπου.
0: Εντάξει μωρέ, τώρα...
1: Ναι. Okay.
0: Βλέπεις Άσο.
1: Βλέπω, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός να κοιμηθεί δεύτερη συνεχόμενη φορά, δυσκολούζικο.
1: Τους έχω σε εκτίμηση.
0: Το έχεις πει πολλές φορές.
1: Τους έχω σε εκτίμηση ποδοσφαιρικά, τους έχω καμιά συμπάθεια γενικότερα, να εξαφανιστούν αύριο το πρωί, μην υπάρχουν. Αλλά εδώ μιλάμε για στοίχημα.
0: Ναι.
1: Και θα ξαναφάω τα νύχια μου. Τι έκανα.
0: Εγώ θα βάλω και το over στην εξίσωση.
1: Okay.
0: Με τη λογική ότι σε κάποια φάση του αγώνα, όποιος νικάει.

0: Ναι, και βγήκε Air και τώρα για μια ομάδα που είναι do or die τώρα.
1: Που την πιστεύεις.
0: Το σημερινό. Και μ' αρέσει και την πιστεύω. Βεβαίως. Και είναι και ατούτη κόστη που λέει και ένας φίλος εδώ.
1: Και νομίζω ότι, ναι, και νομίζω ότι Γιλμάζ, τι θα βάζεις. Ακτούρκογλου.
0: Θα τους δεν έχει νομίζω άλλη επιλογή εκεί μπροστά. Αλλά Γιουλέρ.
1: Έχει πράγμα.
0: Γιουλέρ, Γιλντίζ, θα τα έβαζα όλα. Θα τα έβαζα όλα. Θα πήγαινα full.
1: All the way.
0: Νομίζω θα το πάρουν το παιχνίδι, θα σκυλιάσουν. Έχουν καλούς παίκτες, όσο αντιπαθείς κι αν είναι. Και φάουλ έχουν και σούτ έξω στην περιοχή έχουν. Και με,
1: ας βάλει ένα και ο δικός σου.
0: Ο Τσαλχανογλου ποιος.
1: Ναι ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Έκανε ένα ωραίο φάουλ. Πνίξ το ρε φίλε. Πνίξ το ρε βλάκα. Άστο να μπει να πούμε να πληρωθούμε.
0: Είναι βλάκα σαν καλός παίκτης.
1: Να μιλήσουμε για τον επόμενο όμιλο. Ας να μιλήσουμε μετά τις 7.
0: Ναι, μετά. Ούτως ή άλλως 4 λεπτά θέλει για το παραδοσιακό.
1: Εντάξει.
0: Για το παραδοσιακό. Τέλος, εντάξει, μέχρι τις...
1: Ναι, για πες.
0: Μέχρι και το μάτς της Τουρκίας.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι προκύπτουν επιλογές.
1: Πάμε.
0: Ακόμα και για... Εντάξει, εγώ βλέπω το overact στην Αμερική στο μάτς των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Εσύ βλέπεις over και άσο Τουρκία. Over Αμερική, άσο
0: Τουρκία. Σωστά. Με τη Βραζιλία, εντάξει, εγώ δεν θα ασχοληθώ να σου πω την αλήθεια. Ναι, είναι και αντιεμπορική ώρα, θα κοιμάμαι.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ μαζί σου για το Σκωτία Μαρόκο, για την τιμή. Δεν παίζεις. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ξεφεύγει πολύ, νομίζω, ρε φίλε.
0: Ναι, συμφωνώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις κάρτες εκεί. Αλλά
1: το Μαρόκο, συγγνώμη, σε διακόπτω, ναι, είναι το νούμερο 10 στη FIFA, λέει.
0: 7 είναι.
1: 7 είναι.
0: 10. 7.
1: Το νούμερο 10 σε κατάταξη.
0: Κατάλαβα. Πρέπει να είναι το 7, κάτσε.
1: Εντάξει, ας είναι και το 7. Δηλαδή το έχουν πολύ ψηλά.
0: Το 7 είναι.
1: Το 7 είναι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσα να το κάνω.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ψηλά.
0: Εντάξει, είναι καλή και παραδοσιακά καλή, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Είναι καλή.
0: Ναι.
1: Είναι καλή. Βέβαια, στο προηγούμενο Μουντιάλ πιάσανε πικ. Εκεί κολλάω εγώ.
0: Πού πήγανε στο 8, πήγανε.
1: Τέσσερις δεν πήγανε.
0: Τέσσερις.
1: Κάτι κάνανε δυνατό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και ορμόμενος και από την τιμή προφανώς.
0: Ναι.
1: Είπα να κοντράρω την ιστορία τους.
0: Οκ. Εντάξει, δεν... Έχουν βέβαια παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη, έτσι, Αϊντχόφεν εκεί, ναι, Στουτγκάρδη, ο Μπραχήμ παίζει στη Ρεάλ. Εντάξει, έχουν παίκτες με παραστάσεις, η αλήθεια
1: έχουν,
0: είναι.
1: Προφανώς έχουν, πολύ πράγμα.
0: Δεν λέμε, τώρα μιλάμε για στοίχημα, έτσι, αν μιλήσουμε για προπό θα μιλήσουμε αλλιώς. Τώρα μιλάμε για στοίχημα.
1: Έχεις εικόνα Σκωτία IT, είναι το μοναδικό που δεν είδα, να σου πω.
0: Όχι, δεν είναι. Λίγα μάτς είδα, η αλήθεια είναι. Από σήμερα ξεκινάω.
1: Σοβαρά, πιάνεις δουλειά.
0: Ναι, να παρακολουθώ περισσότερο.
1: Άντε να δούμε.
0: Yeah.

0: Λοιπόν, το ρολόι στο στούντιο σημαδεύει 7 παρα 10.
1: Φαντάζεσαι να...
0: Για πες.
1: Να κάναμε καμιά σκασιά σε καμιά τέτοια διοργάνωση.
2: Φοβερό.
1: Είναι δύσκολη πίστα, η αλήθεια είναι.
0: Έχει πολύ ωραίο κλίμα η ιστορία.
1: Ναι, ρε.
0: Τα ζηλεύω αυτά που βλέπω.
1: Έχει ωραίο κλίμα, δηλαδή. Και...
0: όπου και να είσαι.
1: Ξέρεις, είναι μια φάση, ρε παιδί μου, που φεύγεις από εδώ για να πας κάπου που δεν έχεις στο μυαλό σου γυναίκες, παιδιά.
0: Τίποτα.
1: Ψώνια, τουρισμό, sightseeing, τα πάω από εδώ. Από εκεί. Είναι dedicated.
0: Μπάλα.
1: Ναι, πας εκεί και λες, θα τρώω, θα πίνω και θα βλέπω μάτς. Αυτό είναι.
0: Οι Σκοτσέζοι λέει πήγαν στη Βοστόνη. Και την στραγγίξαν από μπύρα, λέει. Δεν ναι. Υπάρχει μπύρα, λέει. Δεν βρίσκουν να πιούν οι άνθρωποι.
1: Πότε ήταν που τους πετούσαν στη θάλασσα τους άλλους και τους Άγγλους.
0: Οι οποίοι είναι ωραίοι.
1: Τους Ρώσους.
0: Κάνανε, λέει, κάτι δωρεές.
1: Ωραίοι είναι, ρε. Ωραίοι
0: είναι.
1: Ωραίοι τύποι είναι, ρε. Και αυτοί οι Ιρλανδοί και αυτοί. Αλλά απλά, ρε, παιδί μου, προφανώς χάνεται σε κάποια φάση μπάλα.
0: Έτσι.
1: Μετά το πολύ το πιώμα. Αυτό είναι.
0: Άιντε, πάμε εφημιστικό και επιστρέφουμε συντόμως.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
10: Smart Finance.
9: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
10: Smart Finance.
9: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
10: Smart Finance.
9: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
11: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
1: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
1: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
14: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
1: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
14: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
16: Έλα, Γιώργη.
17: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 ΙΟΑΝΑ και 6937 328 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Σε περιμένουμε.
20: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
25: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
24: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
25: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
24: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
25: Coach, με συγκινείς.
24: Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
25: Καλά τώρα.
26: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
27: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο εσείς.
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λόγο έχεις.
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
27: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
28: Μεϊμάρης.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε όπως το είχαμε προσχεθεί. Ε. Παρά 10 και 5.
1: Άγγλοι.
0: Πώς θα πάνε οι Άγγλοι, φίλε, ανέλπιστα
1: περίμενε,
0: καλά πήγαν.
1: Περίμενε. Άστα Μουντιάλ.
0: Τι.
1: Πρέπει να πούμε κάτι άλλο.
0: Oh.
1: Με αφορμή και ένα μήνυμα που ελήφθη. Εγώ ξέρεις, είσαι αίμα μου.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι κίνηση έχεις κάνει στη ζωή σου, γάμους, παιδιά, επαγγελματικά προσωπικά, είμαι μαζί σου. Και λοιπόν, ξημέρωση ημέρα.
0: Που δεν είσαι μαζί μου,
1: κάθε αποτυχία. Πάνε ρίξ' τους. Εξαφάνισέ τους από το χάρτη.
0: Ο δούριος ύπος είμαι.
1: Να είσαι ο δούριος ύπος. Λες η λύση.
0: Πόσοι σου έχουν στείλει για τον λύση. Χίλιοι είναι η ερώτηση του κυρίου Νίνο. Ακριβώς 69 άτομα μου στείλανε.
1: Τι ζούμε.
0: Τα φιλιά μου στον κύριο Νίνο.
1: Καλά, οι άλλοι δεν ρώτησαν. Ποιον πάνε να πάρουμε. Αυτό όνομα είναι, ρεζερβέ στην πόλη.
0: Δούριος ύπος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τουλάχιστον γράφεται με γιώτα το δικό τους.
1: Ναι. Απαγορεύεται αυτό το να έχεις αυτό το όνομα άλλο στην πόλη. Τέλος.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε στα δικά μας.
0: Στα 8 μετά τις 7, Αντώνης Παναγόπουλος, Γιάννη Λυσίκα, τους παρέα μαζί σας.
1: Τώρα θυμήθηκα τον
0: μέχρι
1: ήλιο. Τώρα θυμήθηκα τον ήλιο.
0: Έτσι.
1: 1908.
0: 1908, Σωστός.
1: Ναι.
0: Με προπονηθεί
1: και τον Μύρονα.
0: Και τον Μύρονα, μπράβο.
1: Και αυτή είναι 1908.
0: Σωστό. Και ο Απόλλων Αθηνών 1890, άκυρο.
1: Εκείνη είναι, ναι.
0: Και η Μίλαν, 1908 και η Μίλαν,
1: 1899.
0: Η Μίλαν.
1: Ναι, 1899.
0: Μάλιστα. Ποια είναι πιο παλιά στην Ιταλία.
1: Α, δεν ξέρω. Δεν το έχω ψάξει καθόλου.
0: Δεν είσαι...
1: Μήπως οι κλέφτες πρέπει να είναι πιο... Γιατί τους λένε γυρεά, κυρία. Κάτσε να δω.
0: Δέκια.
1: Αλλά ναι, Βέκια είναι το λάθος που κάνουν όλοι. Δεν είναι μεγάλη κυρία. Είναι γυρεά κυρία. Το Βέκια είναι γυρεά.
0: Γυρεά.
1: Απλά το τηλέφωνο μου, αν το βάζεις αυτή τη λέξη, δεν ψάχνει.
0: Δεν ψάχνει.
1: Είναι κλειδωμένο.
0: Δεν λειτουργεί το Google μαζί σου.
1: Δεν λειτουργεί. Όχι, με τη Γιουβέντους λειτουργεί.
0: Με τη Γιουβέντους. Λοιπόν, λέγαμε για το Μουντιάλ. Θα συνεχίσουμε να λέμε για Μουντιάλ προφανώς. Ξεκίνησα κάποια φιλικά στο live. Έχει και αυτό το τσαλουμίνι. Α, δούμε τι θα κάνει και αλουμίνι. Εκεί την παίξαμε εμείς να κερδίσει με handicap. Είναι ένα φιλικό το οποίο βλέπω. Η πράσινη δεν το βάλε στο live. Περίεργο. Το έχει όμως,
1: ο
0: οργανισμός.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Το έχει ο οργανισμός. Λοιπόν, εμείς βλέπουμε νοερά και το φιλικό και άλλα παιχνίδια τα οποία τρέχουν. Και σιγά σιγά πάμε να επιστρέψουμε στο Μουντιάλ.

0: Πάμε στον όμιλο των Ολλανδών. Και οι Ολλανδοί νομίζω ότι σιγά σιγά πάνε και αυτοί να αποκτήσουν τον τίτλο της λουζεριάς. Να με εξαιρέσει το Euro του 88 και του 88 που το πήρανε, με το επικό γκολ του Φανπάστεν και τα λοιπά, Γκούλιτ και ξέρω εγώ. Έχουν να επιδείξουν μια παρουσία σε τελικό Μουντιάλ εκεί με την Ισπανία, αλλά κατά τα άλλα για εθνική Ολλανδίας έτσι, δεν κάνουν κάτι το τρελό. Ξεκίνησαν μάλλον στραβά με τους Ιάπωνες, φέραν το 2-2.
1: Αυτή ρε φίλε είναι μια εθνική ομάδα.
0: Η Ιλανδία ή η Ιαπωνία?
1: Η Ολλανδή. Πόσο θυμάμαι τον εαυτό μου,
0: ναι,
1: προσπαθούσε ο καημένος, ο φουκαράς, ο κόσμος να τους υποστηρίξει και να τους συμπαθήσει και τους πουλούσαν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξέρεις, ωραία ομάδα, καλό υλικό, καλοί παίχτες, ωραίες φανέλες, ωραίες κερκίδες. Και λες, είμαι Ολλανδία. Ναι. Έφυγε μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Πώς είναι το παιδάκι?
0: Πάρε κάτι.
1: Που δεν, πάρε κάτι.
0: Πάρε κάτι.
1: Πάρε κάτι. Και δεν.
0: Αλλά είναι, σε όλα τα ραντεβού είναι εκεί πέρα πάντως.
1: Τουλάχιστον. Ναι.
0: Είναι συνεπή στα ραντεβού. Παίζουμε τους Σουηδούς. 5-1 την Τινησία. Τώρα βρήκαν τι κάνανε. Είναι πολύ καλή. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια.
1: Κάπου στη μέση πρέπει να είναι η αλήθεια, ναι.
0: Ναι. Σίγουρα δεν κακή η Σουηδή. Σίγουρα δεν κακή. Και νομίζω ότι δεν θα περάσει εύκολα αυτός ο άσος. Ολλανδία-Ιαπωνία, ο άσος έβγαινε δίφραγκο.
1: Ναι.
0: Ολλανδία-Σουηδία, ο άσος δίνει 1,75.
1: Όντως δεν
0: διερωτώμαι, γιατί φίλε.
1: Όντως δεν στέκει.
0: Δεν στέκει.
1: Και ειδικά μετά την πρώτη αγωνιστική και τη Σουηδία.
0: Ναι. Θέλει νίκη η Ολλανδία, και.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν χαρίζει κανείς, παιδιά, στο Μουντιάλ.
1: Βέβαια.
0: Δεν χαρίζει κανείς. Εγώ δεν θα μπλέξω με νικητή. Αν μου πεις. Αν μου θέλεις το μαχαίρι στο λαιμό, πεις διάλεξε ένα χι δύο. Διπλά παίξω, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Για παίξω, άσο. Ούτε και θα παίξω. Γκολ, γκολ και over.
1: Μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα εδώ.
0: Είναι νομίζω έτσι.
1: Απόλυτα.
0: Η ανάγνωση του αγώνος.
1: Απόλυτα.
0: Γκολ, γκολ και over. Έχει μέσα πράγμα εκεί. Ίσακ.
1: Ίσακ, Γιόκερες.
0: Γιόκερες. Τώρα Παναγιά στα μάτια γίνεται. Χαμός γίνεται.
1: Έχουν και Γκράβενμπεργκ και Γιόκερ, Έντρις και αυτά.
0: Χαμός γίνεται.
1: Έχουν και Αγιάρι και Γκούντμουντ. Έχουν πράγμα.
0: Έτσι.
1: Είναι η ίδια φάση με το. Που θα δούμε κανένα 2-0, αλλά
0: για πες.
1: Είναι η ίδια φάση, ρε παιδί μου, με τη φιλοσοφία των χωρών του ποδοσφαίρου αυτή που έχουν. Δεν μπορώ να το δω αυτό το μάτσο Ολλανδία-Σουηδία πονόματο, ρε παιδί.
0: Όχι.
1: Μπορεί να μην μπαίνει μπαλά μέσα χίλιες φορές, ναι, αλλά προς τα εκεί θα πάω.
0: Πρέπει να είναι καλό το μάτσο, λογικά θα είναι καλό μάτσο.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Ωραία, χαίρομαι που συμφωνούμε. Πάμε στο Γερμανία ακτή. Θα παίξει ένα 53?
1: Όχι.
0: Δεν θα παίξει.
1: Όχι.
0: Πώς θα το παίξει?
1: Όχι.
0: Παρά το 7 με το Κουρακάο, εγώ είδα φίλε ότι. Δεν ξέρω, το είδες το μάτι, το είδα.
1: Είδα το πρώτο ημίχρονο.
0: Μπράβο, είδες το πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι. Στο 3-1.
0: Δεν ήταν μακριά να φάνε δεύτερο.
1: Σωστά. Δεν ήταν.
0: Χωρίς λόγο, ε.
1: Ναι.
0: Έτσι ρε φίλε, γιατί. Εντάξει. Δεν ξέρω, μπήκε πολύ μπλαζέ η Γερμανία. Φταίει ο αντίπαλος. Αλλά και γενικά βλέπεις ότι. Έχει πεθάνει η εθνική Γερμανία. Έχει πεθάνει η συνταγή Bayern. Αυτή δοκιμάσανε φέτος. Χι βλέπεις?
1: Χι βλέπω.
0: Σίγουρα δεν βλέπω άσο. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με το χι.
1: Χι βλέπω. 4 βαθμοί.
0: 4-33.
1: Ναι, 4-33. 4 και βαθμοί θα πάνε στους 4 βαθμούς και 2.
0: Και νομίζω και γκολ είναι.
1: Ναι, δεν μπορεί να μείνει. Τι 0-0 θα λήξει.
0: Δεν μπορεί να λήξει 0-0. Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι πάω προς το χι.
0: Μαζί σου. Πάμε, η σημερινός Κουρακάο. Η σημερινός έχασε με ένα φτηνό γκολ στο τέλος από την ακτή. Το Κουρακάο έφαγε 7. Μ' αρέσει το Κουρακάο γιατί οι άνθρωποι, ρε φίλε, ζουν το όνειρό τους, να πούμε.
1: Έτσι,
0: σκοράνε
1: έτσι.
0: Με την Εθνική Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Το Κουρακάο, είμαι μια κουκίδα στον ωκεανό, είμαι. Ή στο χάρι του παγκόσμιου.
1: Μακάρι να ξανασκοράρει, δεν ξέρω αν θες να παίξεις τον γκολ.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ που έχω μπλέξει με τα γκολ εκεί του ομίλου.
0: Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ας φάνε. Ας ρουφήξουν μαζί σου. Εγώ, ναι. Και εγώ θέλω να ρουφήξουν. Ναι. Δεν θέλω να βάλουν άλλο.
1: Ναι.
0: Η σημερινός. Εντάξει, λογικά θα τους κερδίσει τώρα αυτός.
1: Εντάξει, τι να συζητάμε τώρα. Το ένα και τίποτα.
0: Ναι.
1: Και είναι και δύσκολη ώρα πάλι.
0: Ναι.
1: 3 η ώρα είναι.
0: 1,50 over τώρα δεν ξέρω. Άστο. Ναι. Καλύτερα μας να παίξουμε.
1: Εντάξει, το over για αυτούς που ψάχνουν σημεία και αδελτιάκια.
0: Θα βγει.
1: Να βάλουν 7-8 σημεία να βλέπουν.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Θα βγει. Την Ισία, Ιαπωνία, ε. Οι τύποι διώξαν προπονητή στο Μουντιάλ. Εντάξει.
1: Φιταλαντεύτηκα εγώ εδώ.
0: Για πάμε. Είναι χαμηλό το διπλό.
1: Είναι χαμηλό το διπλό.
0: Και εγώ διπλό βλέπω, είναι χαμηλό.
1: Ναι, ναι, και εγώ διπλό βλέπω και είναι χαμηλό. Έβαλα over 1,5 γκολ των Ιαπώνων.
0: Καλά έκανα.
1: Ιαπώνων.
0: Καλά έκανα.
1: Αυτό έβαλα από το
0: μπορεί μάτς. Μπορεί να φάνε και ένα.
1: Και φάνε. Μπορεί
0: ναι. Να δει κανένα διπλό και over, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Πάμε την άλλη μέρα. Κυριακή τη 7, τονίζω την ώρα, 7. Ή τι σημαίνει 12. Να δούμε και πού παίζουν. Πάλι είναι, δηλαδή τώρα οι μεγάλες ομάδες πληρώνουν και αυτό. Το ότι πρέπει να παίξουν εμπορικές ώρες.
1: Ναι, ναι.
0: Να φάει τώρα ο άλλος, έχει παίξει όλη τη χρονιά 70 μάτς, ο παίκτης της Εθνικής Ισπανίας, και είναι αναγκασμένος να παίξει σε 69 βαθμούς Κελσίου στην Αμερική τώρα. Έτσι. Το μάτς γίνεται στην Ατλάντα.
1: Ατλάντα. Ναι.
0: Λοιπόν. Εντάξει, τα κάνουμε. Αυτή είναι η διοργάνωση. Δεν μπορώ να παίξω τώρα εγώ εδώ. Κάποιοι θα ψάξουν μεγάλη νίκη της Ισπανίας, δεν μπορώ να την παίξω.
1: Όχι, όχι.
0: Εγώ βλέπω, φίλε, τόσο όσο πάλι. Να βγει υποχρέωση. Δεν θα παίξω κάτι.
1: Εντάξει. Κάνα χάντικα. Βέβαια, δεν έχουμε δει την Ισπανία πώς συμπεριφέρεται, και αλήθεια είναι ότι με βάση την Μπαρσελόνα ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται. Οι Ισπανοί δεν είναι Πορτογάλοι. Άμα μπει κανένα νωρίς.
0: Ναι, μπορεί να γράψει.
1: Κάνα στο δεκάλεπτο μετά και βγουν οι άλλοι.
0: Και ποιοι Σαουδάραβε.
1: Οι Σαουδοί.
0: Μαζί.
1: Μπορεί να έχει πάρει την πέτα πίσω.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Αλλά θα μπει αυτό το νωρίς.
0: Και είναι και ασύμφορη τιμή τώρα να αγοράσει. Ναι. Φάω νύχια. Ναι, live.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Live. Μπράβο, λοιπόν, μπράβο. Πάμε, επόμενο.
1: Βέλγιο-Ιράν.
0: Ωραία συζήτηση το Βέλγιο.
1: Βέλγιο-Ιράν.
0: Πού άκουγα, δει ρε φίλε τώρα τι γίνεται. Με το Βέλγιο. Οι τύποι είναι αρρωστημένοι. Είναι άρρωστοι. Μου θυμίζουν Άρη. Το Βέλγιο μου θυμίζει Άρη. Έχει μια στόφα.
1: Καλή παρομοίωση.
0: Έτσι, για τον ελληνικό πρωτάθλημα πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια στόφα, υπάρχει μια ιστορία, υπάρχει ένας κόσμος. Αλλά είμαστε άρρωστοι. Είμαστε αρρωστημένοι, αδερφέ. Θα χάνουμε μαλλιά σε κρίσιμα μάτς μέχρι αύριο. Έβλεπα το μάτς με την Αίγυπτο. Μπήκε μέσα ο άλλος. Ο Λουκάκου.
1: Ναι.
0: Και μπήκε γκολ και τελικά ο τύπος είναι τόσο γκαντέμις που χρώθηκε αυτό γκολ. Το θυμάσαι το προηγούμενο Μουντιάλ που βλέπαμε μαζί ένα μάτς του Βελγίου.
1: Ναι.
0: Που έχανε ο τύπος, τι έχανε! Μαλάκα, τι έχανε! Το θυμάσαι! Στα φλογητά είμαστε.
1: Σαν τώρα.
0: Στον ήλιο είμαστε.
1: Ναι.
0: Τι έχανε ο άνθρωπος.
1: Έχανε μαλλιά.
0: Και μπήκε και λες, του χρωστάει ιστορία, ρε φίλε, τέλος.
1: Και όμως.
0: Και απίστευτο. Πράγματα απίστευτα. Και μετά το 1-1 πάλι είχε ευκαιρίες.
1: Ναι, ρε. Είχε γίνει ολόκληρο θέμα με αυτόν και τα γκολ που έχανε.
0: Καταραμένος είναι, τέλος.
1: Ναι.
0: Καταραμένος. Όπως είναι και η Εθνική Βελγίου, παιδιά. Δεν μπορείς να παίξεις 1-44 μία καταραμένη ομάδα. Δεν γίνεται.
1: Βέβαια, βλέπω να ξεκινάει.
0: Αν ξεκινήσει, θα παίξω.
1: Βλέπω να ξεκινάει.
0: Εγώ το παίξω το Λουκάκο, ναι. Λόγω αιμονής.
1: Αυτός ο άλλος, ο πρώην ο δικός μας, ο Ντεκέτελαρ, και αυτή εντάξει είναι για πιο πίσω. Μα κατέβηκε χωρίς καθαρό φόρο ο άλλος.
0: Πού πας.
1: Εντάξει, καλή είναι η De Bruyne, Trossard, Ντοκού, η Μοκού από εδώ.
0: Υποτίμησαν τον Αίγυπτο.
1: Ναι, ισχύει. Έχουν υλικό, αλλά αυτό πόσες φορές έχουμε.
0: Απίστευτο, ρε φίλε, απίστευτο.
1: Πει αυτή την ατάκα.
0: Απίστευτο.
1: Φοβερό. Υπήρχαν χρονιές που είχαν την πιο πλήρη ομάδα αυτή εδώ.
0: Πραγματικά.
1: Και κατεβαίναν σε διοργανώσεις και περνούσαν και δεν ακουμπούσαν.
0: Έχει ποτίσει, έχει εμποτίσει μέσα τους η αποτυχία.
1: Άστο, ας το πω με μια λέξη.
0: Άρης.
1: Η δύναμη της ήττας. Με μια φράση.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι,
0: το Ιράν δεν το γουστάρουν, φίλε. Φαίνεται ξεκάθαρα τώρα.
1: Ναι.
0: Τους έχουν βάλει σε ένα στρατόπεδο εκεί στο Μεξικό, που τρόπος του λέγει στρατόπεδο. Και τους λένε πάνε να παίξεις στην Αμερική, πάνε να παίξεις στον Καναδά.
1: Ξαναγύρνα, δεν μπορεί να μείνεις. Ξαναγύρνα. Ναι.
0: Εντάξει, τώρα κοροϊδία, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Καρακιουζιλίκια. Τους κάνουν ελέγχους, λέει, στα αεροδρόμια, τους ξεφτιλίζουν. Ο Ταρέμι βγήκε και είπε, τους έκραξε. Τι καλά έκανε ο άνθρωπος. Εντάξει, τώρα η ιστορία είναι. Γελάει ο κόσμος.
1: Εγώ που ξέρεις, τα πιστεύω μου, μη τους καλείς.
0: Μη τους καλείς.
1: Απόκλεισέ
0: ναι.
1: Τους.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν είναι τώρα κατάσταση. Εντάξει, δηλαδή, οκ. Ή αυσής, φύγε, παρεφύγετε.
0: Είμαστε άτυχοι που παίζουμε με το Βέλγιο.
1: Ναι. Δεν θα δίνει ένα 50.
0: Ναι, ναι.
1: Παίζουμε το Βέλγιο, θα συνυπολογίσουν όλα αυτοί.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω να κερδίσει το Βέλγιο. Αλλά.
0: Πάω το παίξω.
1: Ναι, τι άπαιξω τώρα, εντάξει.
0: Δεν παίζεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Δεν παίζεται αυτό το πράγμα.
0: Άστο. Πάμε, Ουρουγουάη, πράσινο κροτήρι.
1: Και είναι ο μήλος που ήρθαν δύο ισοπαλίες, νομίζω.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δηλαδή έχουν όλοι από ένα πόντο. Βλέπω να γίνεται εκεί.
0: Γίσμα Διάν.
1: Ναι, γίσμα Διάν.
0: Τρέλα. Πάμε στο άλλο. Πράσινο ακροατήρι, ε.
1: Ναι, Ουρουγουά, η οποία έφερε και αυτή σοπαλία στην πρώτη αγωνιστική.
0: Με τη Σαουδική Αραβία.
1: Με τους Σαουδάραβες, ναι, και παίζουν τώρα με το Κάπο Βέρντε.
0: Πράσινο ακροατήρι. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα αν το πράσινο ακροατήρι πήρε το χ με την Ισπανία λόγω ικανότητας ή τους έκατσε.
1: Είδα μόνο το πρώτο ημίχρονο. Είχε το κατήφορο με τον Νίκο Κούρκουλο.
0: Είχε Κούρκουλο.
1: Ναι, ήταν.
0: Γλιτώσανε από το χάρτη τα δόντια.
1: Ναι, και δοκάρια. Είχαν και κάποιοι λέγανε βέβαια ότι το πηγαίναν αλλού.
0: Τι αλλού.
1: Εντάξει τώρα για τα στοιχηματικά και αυτά.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: για πες. Είναι, okay. πες, όχι.
1: Όχι, μπορεί, εντάξει, υπήρχε κόσμο που έλεγε ότι το μάτς αρθεί χ και αυτό και είναι.
0: Α,
1: και
0: καλά, λίγο, εντάξει.
1: Ναι, αυτές ναι,
0: ναι σίγουρα.
1: Okay. Θα δώσουν τώρα διαπιστευτήρια και η μεν και η δεν.
0: Κομματάκι δύσκολο να ξανακοιμηθεί ο Θεός.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Αλλά και άλλοι σφιχτοί είναι. Και δεν είναι πιστεύω. Τώρα και η Μπαρτσελώνα.
1: Ναι, ναι, όντως, όντως.
0: Το μάτς είναι άσο με άντερ, λέω.
1: Συμφωνώ
0: με άντερ
1: πολύ.
0: 3,5, με άντερ 2,5.
1: Συμφωνώ.
0: Με χ ημίχρονο.
1: Συμφωνώ πολύ, άσο ναι. με άντερ.
0: Σφιχτουά.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Ασφικτουά. Πάμε. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος.
1: Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος.
0: Και αυτό τραβάει συζήτηση τώρα, το 1,60.
1: Το διπλό, ε.
0: Ναι, κάτσε. Κάτσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτσε, δηλαδή Αμερική 1,61. Μαρόκο 1,65. Αίγυπτος 1,60. Πώς. Κάτσε, ρε. Κάτσε.
1: Είχε βγει παλιά ένας δίσκος βινίλιο, θυμάσαι, τα απαγορευμένα.
0: Βινίσιος νομίζω θα έλεγες.
1: Όχι, Βινίσιος.
0: Τα απαγορευμένα.
1: Τα απαγορευμένα. Αυτά είναι, φίλε. Αυτές τις τιμές είναι απαγορευμένα.
0: Ποιο πάει να παίξει ένα 60 Αίγυπτο, ρε παιδιά τώρα.
1: 4 ώρα τη νύχτα.
0: Ναι. Οι οποίοι είναι τσαπατσούλιδες τώρα. Αν δεν ήταν απέναντι στο Βέλγιο, θα ρουφάγανε. Δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ισχύει.
0: Τσαπατσούλιδες είναι για αυτοί.
1: Ισχύει.
0: Έχουν το μαρμούς, έχουν την ιστορία του άλλου.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
0: Εντάξει.
1: Βρε, μπορεί να το πάρουνε. Δεν σου λέω, δεν πάνε να κερδίσουνε.
0: Νεοζηλανδοί δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, προφανώς. Εντάξει, πήραν το 2-2 με το Ρεάν.
1: Εντάξει, πήγαν, βάλαν 2 γκολ εκεί στο Ιράν.
0: Το ότι έβαλε η Νέα Ζηλανδία 2 γκολ πάντως. Πέρα καταγραφή.
1: Είναι ένας τύπος που παίζει στη Σκωτία αυτός που έβαλε τα δύο.
0: Έχουν κανένα δυο, ναι. Έχουν κάτι παίχτες. Ο Λίτ, πώς είναι κάτι προς ο.
1: Ο Τζαστ.
0: Τζαστ, αυτός είναι.
1: Τζαστ, κάπως έτσι λέγεται αυτός.
0: Είναι, θυμίζουν λίγο εθνική Αυστραλίας. Δηλαδή, αν ξεκινήσει το μάτς και δεν. Και σφίξει το Αίγυπτος και αυτοί θα παίξουν πίσω τώρα όλοι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τρεχάτε τα ποταράκια μου. Δεν είναι για να βέζουμε. Εγώ.
1: Όχι, μωρέ, όχι.
0: Και κόντρα βλέπω.
1: Όχι,
0: και κόντρα βλέπω.
1: Εντάξει.
0: Άστο. Αυτά μετά το Σουκού, πάμε και μεσοβδόμαδα. Μας παίρνει.
1: Έχει και.
0: Από Δευτέρα
1: ναι,
0: να πιάσουμε.
1: Από Δευτέρα, ναι.
0: Πάμε, Αργεντινή-Αυστρία.
1: Αργεντινή-Αυστρία. Ναι.
0: Αργεντινή τα είπαμε όλα, έτσι. Νομίζω ότι τα είπα όλα ο Μέση.
1: Εντάξει, ναι. Και νομίζω ότι βολεύει και το μάτς για να. Όχι για να έχουμε τώρα.
0: Εγώ, ναι. Γενικά στα Μουντιάλ είμαι εθνική Αργεντινή, το έχω πει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Είναι η αγαπημένη μου ομάδα και την έπαιξα να το πάρει.
1: Κι εγώ.
0: Όχι επειδή πιστεύω την ομάδα της. Γουστάρα για την Ιππέζα και την Ιππέζα.
1: Ναι, ναι, και εγώ έπαιξα να το πάρει λόγω του κοντού.
0: Έτσι.
1: Είναι η δεύτερη πιο αγαπημένη μου εθνική ομάδα.
0: Λοιπόν. Αλλά δείχνει ότι σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο που το πήρε. Καταρχάς, γιατί να μην ξέρω. Με ρωτάνε όλοι, μου λένε, γιατί θα το ξαναπάρει. Γιατί όχι, ρε φίλε, κατάλαβα.
1: Ναι, εντάξει. Όχι, γιατί θα κάτσουν να πούνε, μπορούμε να το πάρουμε, αλλά ας το αφήσουμε, γιατί τώρα δύο σερί φορές καλό είναι να μην συμβεί.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά.
0: Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Και είναι και από τους παίκτες και τη φιλή εθνικότητα που το δίνουν πολύ μεγάλη σημασία.
0: Υψηλό
1: όλο αυτό.
0: Εθνικό φρόνημα.
1: Σωστά, δηλαδή δεν μπορεί να τα αφήσει αυτό τώρα. Το.
0: Και θα. Είχαν πολλούς παίκτες νέους στον προηγούμενο Μοντιάλ που τώρα είναι πάρα πολύ καλύτεροι.
1: Θα πάρουν ό,τι μπορούν.
0: Έτσι.
1: Και να τους γράψει και στο. Έτσι κάπως γράφει ιστορία.
0: Έτσι γράφει ιστορία.
1: Έτσι αφήνεις παρακαταθήκη.
0: Έτσι. Αυτή τι έκανε. Πρώτο μάτς κέρδισε.
1: Και τη Ιορδανία κέρδισε 3-1. Ένα αυτόν γκολ βάλανε οι Ιορδανοί.
0: Εντάξει, κάνουν ό,τι έπρεπε, το μίνιμουμ.
1: Νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι θα κερδίσει η Αργεντινή.
0: Κι εγώ, έτσι λέω.
1: Δεν ξέρω αν θα φάει και γκολ. Είναι σκληρή αυτή, είναι πολύ συμπαγής.
0: Η αριθμική Αργεντινή στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε το χρυσό κανόνα του Περικλή. 2-3. Τόσο.
1: Ναι.
0: Ακόμα και στην είδαμε τη Σαουδική Αραβία, 2-3 έφερε. Εμένα μου αρέσει το 2-3.
1: Ωραίο είναι. Ωραίο
0: μ' αρέσει.
1: Ωραίο είναι.
0: 2-3 λέω.
1: Γιατί μετά, εντάξει, δεν είναι ότι. Κοίταξε, με τη λογική του ότι δεν καίγεται, έχει την Ιορδανία στο τέλος.
0: Δεν πεθάνει, ναι, θα κερδίσω.
1: Οκ.
0: Έτσι.
1: Θα περάσουν και πρώτοι, μάλλον. Εντάξει. Και
0: μαζί σου.
1: Οι Αυστριακοί βέβαια θα σκυλιάσουν, έχουν τελευταίο μάτσο με την Αλγερία. Δεν ξέρω τώρα τι θα ζητάνε εκεί. Ένα μάτς στα ίσια θα είναι. Φαβορή ελαφρύ θα είναι η Αυστριακή.
0: Η Αυστριακή είναι ομάδα φτιαγμένη για να περάσει τον όμιλο και καλό βράδυ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συμφωνώ. Πάμε πίσω στη Βιέννη να δούμε τα... να φάμε κανένα πρέτζελ.
1: Να δούμε την υπόλοιπη διοργάνωση. Να δούμε την τηλεόραση.
0: Συμφωνώ. Γαλλία-Ιράκ σε μία ώρα πρωτόγνωρη για το Μουντιάλ. Θα παίξουν 12.
1: Μεσάνυχτα.
0: 12, δεν έχω ξαναδεί μάτς φέτος. Το πρώτο μάτς παίζει 12 είναι. Καλή ώρα, ωραία είναι. Είναι εκεί στο μετέχνιο.
1: Πολύ ωραίο είναι. Ξέρεις, πολύ ωραίο. Τι μέρα είναι?
0: Δευτέρα βράδυ, ξημερώματα Τρίτης.
1: Προπό.
0: Ο σωστός.
1: Είναι...
0: Ο πράκτορας μπορεί να κλείσει όσες τρεις.
1: Ναι. Είναι μάτς.
0: Ωραίο.
1: Κατεξοχήν μάτς για προπό.
0: Μ' άρεσε αυτό.
1: Αυτό.
0: Γιατί έτσι όμως, 8 οι Αργεντινοί μπορούσαν να βάλουν μάτς 11, το βάζουν 12. Εντάξει, ωραίοι.
1: Ναι.
0: Ωραίοι.
1: Και είναι νομίζω και μάτς που προσφέρεται και για κάποια ειδικά στοιχήματα.
0: Πώς θα γλιτώσουν τώρα αυτοί?
1: Δεν θα γλιτώσουν. Νομίζω δεν θα γλιτώσω.
0: Έχω άποψη, εικόνα, εικόνος. Έχω εικόνα από το Ιράκ, Νορβηγία.
1: Με την Νορβηγία, ναι.
0: Άμα ήταν τσαπατσούλιδες, θα τρώγαν πολλά.
1: Οι Νορβηγοί.
0: Ναι, οι Ιρακινοί.
1: Αφού φάγαν 4.
0: Ναι, παραπάνω, ρε. Τα 4 είναι λίγα
1: πράγματα. Αν δεν ήταν τσαπατσούλιδες, εκεί μπερδεύτηκα.
0: Συγγνώμη, αν ήταν τσαπατσούλιδες οι Νορβηγοί.
1: Ναι, θα τρώγαν παραπάνω.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα εδώ με Γαλλία, με τον Μπαπέ.
1: Να θέλει γκολ.
0: Σου λέει τώρα ο άλλος, κοίτα, θα τα πιάσει τα 17 του και ξεπεράσει τον Κλόζε. Αλλά τώρα όλο το Μουντιάλ μιλάει, ασχολείται με τον Μέση. Απά να βάλω εγώ 2-3, μιλάει για μένα, δεν κατάλαβα.
1: Βάλανε στη Σενεγάλη 3 γκολ σε ένα ημίχρονο.
0: Ναι. Και έχει, είναι πολύ τυχερός που έχει τον Ολίσε. Φίλε, πάρε βάλε.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο δεν ξέρω πώς το χρειάζεται ένα assist και καλά κάνανε οι άνθρωποι, τον έχω παίξει εγώ τον Ολίσε. Πρώτο για assist.
1: Ναι.
0: Του χρεώσαν το δεύτερο γκολ. Assist τον Ολίσε.
1: Ναι.
0: Με αυτό τον Ολίσε και με αυτό το Ιράκ μπορεί να μπουν πολλά.
1: Ισχύει.
0: Έχω γράψει για το Ιράκ ότι οι τύποι πουλάνε την μπάλα. Του είδαμε την Εθνική Ισπανία που ήρθε ένα-1, πουλήσαν δύο φορές την μπάλα, δεν φάγανε γκολ. Το είχα πει, το είχα γράψει και κάνανε ακριβώς την ίδια φάση με την Νορβηγία και το φάγανε. Ρε φίλε, και τώρα με την Γαλλία ο άλλος.
1: Δεν θα χαρίσει.
0: Ναι, ο Μπαπέ δεν θα δώσει πάσα ούτε στη μαμά του.
1: Ναι.
0: Είναι υποσχόμενο μάτς.
1: Τι δίνει όμως, για να δούμε. Θα δίνει, πρέπει να δίνει.
0: Θα παίξει ένα... μια διάδραση γαμώτο. Άλλο σκορ Νορβηγία-Ιράκ, άλλο σκορ Γαλλία-Ιράκ. Και το χάσα το πρώτο σκέλος για πλάκα, για λάθος.
1: Ναι, έργα μότο.
0: Χωρίς λόγο το χάσα.
1: Ναι, έργα μότο. Εντάξει, 1.40 κοντά δίνει το over.
0: Διαλυμένα είναι όλα.
1: Ναι, εντάξει. Θα το συνδυάσουμε με σούτο μαδικά, θα το συνδυάσουμε με χελώνο νιτζάκια, θα το συνδυάσουμε.
0: Το 2 είναι χελώνο νιτζάκι, δεν είναι 3.50, φίλε.
1: Εντάξει, αυτά. Θα έχει και κάνα boosted.
0: Ναι, σωστός.
1: Κάτι θα κάνουμε.
0: Σενεγάλη είδες. Είδες μεγάλη.
1: Ναι, είδα.
0: Νορβηγία, Σενεγάλη, αυτό και αυτό θα έχει γκολ, φίλε. Δεν γίνει να μην έχει. Το βλέπω κομμένο και αραμένο Ολλανδία, Ιαπωνία αυτό.
1: Θα έχει γκολ γιατί οι Νορβηγοί θα πάνε να κερδίσουν. Είναι υποχρεωμένοι. Έχουν τρίτη αγωνιστική με τη Γαλλία.
0: Έτσι όπως παίζουν κιόλας, το στυλ τους είναι φοβερό. Και οι Σενεγάλοι πρέπει να κερδίσουν. Οι Σενεγάλοι κυνηγάει νίκη. Δεν γίνεται.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα βλέπω είναι χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη Νορβηγία. Δηλαδή λέει είναι 31η αυτή και 15η οι Σενεγαλέζοι.
0: Γιατί δεν έχουν παρουσίες, δεν
1: είναι. Ναι.
0: Δεν έχουν παρουσίες. Κοίτα. Μια έξυπνη σκέψη στα μάτια της Νορβηγίας είναι να ψάχνεις τον Σόρλοφ. Κοίτα, προφανώς του Χάλαντ.
1: Τον έψαξε στο προηγούμενο.
0: Κι εγώ τον έψαξα.
1: Ναι, ναι, δεν τον βρήκα όμως. Άστο.
0: Τσαπατσούλης.
1: Ναι.
0: Τσαπατσούλης.
1: Ναι.
0: Είναι οι φάσεις εκεί που αντί να σουτάρει δίνει πάσα ή αντί να σουτάρει κάνει τρίπλα. Ναι. Και λες, φίλε, εσένα έπαιξα. Με το Ιράκ.
1: Τα ίδια ζήσαμε. τα ίδια ζήσαμε.
0: Κοίτα, Χάλαντ είναι 90 δίνει το ένι. Τώρα το είδα.
1: Αυτό είναι πολύ καλό, φίλε.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Αυτό είναι καλό. Ναι. Πως είναι θορυκτό.
0: Πάρα πολλά φιλιά στο Γιώργο το 40. Καλησπέρα από τα δυτικά, έστω και στο 80 από τον αγαπημένο μας εκουρατή.
1: Στο 80, ψαγμένος, μελετημένος. Ναι. Έκανε αναλογία.
0: Δηλαδή, δύο συν γκολ τον Κιλιάν δεν αξίζει 325. Εγώ λέω υπεραξίζει.
1: Ναι, το είπαμε πριν από το Γιάννης πριν από 5 λεπτά.
0: Αξίζει, φίλε.
1: Τόπε. Και του Χάλαντ αξίζει.
0: Μπράβο.
1: Σε μια κατάσταση που αυτοί οι τύποι που έχουν εγωισμό. Τι μας πιάσανε, τι.
0: Ναι, όχι, αυτοί είναι. Το
1: που έχουν
0: βάλει...
1: εγωισμό και βλέπουν ότι όλος ο κόσμος μιλάει για άλλους. Θα κοιτάξω να δώσουν στίγμα.
0: Α, βάλω, ναι.
1: Ναι.
0: Να υπογράψω.
1: Ναι, ναι.
0: Πού πάμε, τι έπεται. Νορβηγία, Σενεγάλη, εγώ γκολ, γκολ και over βλέπω.
1: Τι έπεται, έπεται η Ορδανία, Αλγερία.
0: Ναι, εντάξει, θα παίξω ένα 57 Αλγερία. Εντάξει, θα κερδίσουνε, μωρέ. Ξέρω
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άνοστο. 6 το πρωί. Μπορεί και να είναι από τα μάτια του 6 το πρωί που δεν θα δω.
1: Λοιπόν. Είναι και η Αυστριακή. Εντάξει.
0: Πάμε. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάνε. Εδώ σε θέλω. Σιγά μην πει ο άλλος δεν παίζω. Σιγά μου άλλος μην δεν ξεκινήσει τον Κριστιανό. Τυχεροί είναι. Παίζουν απέναντι σε μια ομάδα που. Εντάξει, νομίζω δύσκολα θα τους βάλει εμπόδια.
1: Και τώρα είναι. Ή θα τους βάλουν 3-4, 5, δεν ξέρω πώς θα τους βάλουν. Θα βάλει και ο άλλος.
0: Οι ψυχοβγάλτες.
1: Ναι, και θα πούνε έδωσε απαντήσεις.
0: Θα βάλει δύο πέναλτι, έδωσε απαντήσεις.
1: Ναι, έδωσε απαντήσεις. Ή θα έχουμε γλέντια.
0: Ισχύει.
1: Ή θα έχουμε γλέντια. Μακάρι να συμβεί το δεύτερο.
0: Ναι. Δεν είναι. Δεν θα και εγώ δεν θα παίξω. 8 η ώρα παίζουνε. Θα έχει και 9-9 βαθμούς Κελσίου πάλι.
1: 8 η ώρα παίζουνε, όντως. Ναι.
0: Ας, πού παίζουν, κάτι να δω.
1: Παίζουνε στο Χιούστον.
0: Καλά.
1: Τέξας.
0: Πού έγινε η κηδεία της Ισπανίας. Κάτσε να το θυμηθώ.
1: Έλαντε.
0: Κάτσε. Πέρα να δούμε πού γίνονται οι κηδείες. Περίμενε. Ή στην Ατλάντα έγινε η κηδεία ή στο Χιούστον. Πού είναι, το βρω ρε φίλε. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτά είναι το ψωμί μου, να ξέρεις.
1: Κάτσε το βρω, περίμενε. Έγινε στην Ατλάντα.
0: Εντάξει.
1: Στην Ατλάντα.
0: Χιούστον τώρα εκεί, Χιούστον Ρόκετς, θα βγει ο Λάζον.
1: Και ο Ρόμπερτο Χόρι.
0: Ο Ρόμπερτο Χόρι και αυτοί και άσε τώρα να πούμε.
1: Ένα 20, ένα 20, εντάξει.
0: Okay. Είναι πολύ τυχεροί οι Πορτογάλοι που είναι σε αυτό το όμιλο, φίλε. Βέβαια, άμα δεν βγουν πρώτοι, θα χάνετε ποταράκια μου.
1: Ισχύει. Είναι τυχεροί που παίζουν τώρα και με το Ουσμπεκιστάν.
0: Ναι.
1: Θα παίζανε με καμιά Κολομβία και θα είχε σοου.
0: Θα σφίγγαν άσχημα.
1: Θα σφίγγαν τα γάλατα.
0: Μπράβο. Μαύρο γάλατα, λέει ο μεγάλος.
1: Είναι το γάλα μαύρο, ναι. Black είναι τυχεροί που έχουν αυτή την αλληλουχία αγώνων.
0: Έτσι. Black and yellow. Αγγλία-Γκάνα.
1: Αγγλία-Γκάνα.
0: Θα ψελίσω από το στόμα μου ότι μου άρεσε η Αγγλία.
1: Κοίτα.
0: Αλλά βρήκε και έκανε, θα πω.
1: Το πρωί εκείνη τη ημέρα στο μάτς με την Κροατία ήταν το μάτς 11 ώρα το βράδυ. Καθόμουν και κοιτούσα. Κοίταγα γιατί ήμουν στην Αθήνα. Καθόμουν και κοιτούσα τις εντεκάδες. Και έβλεπα, ρε παιδί μου, ποιοι παίζουν στην Αγγλία και ποιοι παίζουν στην Κροατία. Ήταν σαν να παίζουν μια κανονική ομάδα με δεινόσαυρους.
0: Πραγματικά.
1: Έβλεπα δηλαδή κάτι ονόματα που μπορεί να τα έβλεπα στο γυμνάσιο.
0: Κουρασμένα παλικάρια.
1: Μπάλα. Και έλεγα στους.
0: Στην παρέα σου.
1: Στην ομίγυρη εκεί, ότι ρε παιδί μου, 1,78, 1,80 έχει ενισχυμένη απόδοση η Αγγλία. Είναι για να βάζει λεφτά αυτός ο άσος.
0: Και στο ημίχρονο λες τι ζωή είμαι.
1: Και ξεκινάει ρε φίλε το μάτς. Και βλέπω τους Κροάτες να είναι εκεί ρε. Να είναι εκεί. Οκ, χάσανε. Φάγανε 4 γκολ. Σε μια ανάλυση που διάβαζα άρχισε να παίζει ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος είναι κομβικός για τον τρόπο που παίζει ο Τούχελ. Τέτοια λέγανε. Με την Γκάνα τώρα που κέρδισε τον Παναμά 1-0.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: έχουν λουζεριά ακόμα οι Άγγλοι. Δεν είναι...
1: Ναι.
0: Θα κερδίσουν όμως.
1: Εγώ λέω θα κερδίσουν. Εγώ νομίζω θα κερδίσουν.
0: Ναι. Είναι καλή και είναι αυτό που είπες. Έχουν τον gain.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έχουν τον αστέρα που θα τους πάρει πάνω τους.
1: Έχουν τον άνθρωπο που τους τραβήξει. Πήγε, έκανε.
0: Και αστέρα που, συγγνώμη που σου κόβω, που δεν είναι εγωιστής.
1: Ναι. Ισχύει. Πήγε, έβαλε τα δύο τα γκολ, έσωσε και ένα. Όχι, είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός και νομίζω θα κερδίσουν οι Άγγλοι. Νομίζω θα πάνε μέχρι τους 8.
0: Ας βγουν έξω τα πέναλτι.
1: Ναι, σωστό. Σωστό και αυτό.
0: Πάρα πολλά φιλιά στο φίλο μου το Θανασάρα. Και σε όλη την παρέα και στα παιδιά. Και στην αγαπημένη μου την Αρίστη. Τα φιλιά μας. Στείλε και κανένα προγνωστικό ρε Θανασάρα. Ο Θανάσης ο φίλος μου είναι από αυτούς που βλέπουν τα μάτς. Ξενυχτάνε και τα βλέπουν τα μάτς.
1: Τα βλέπουν, ποδοσφαιρόφιλος.
0: Έτσι. Λοιπόν, και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου για το Αγγλία Κανά. Εγώ να πω την αλήθεια, οι Γκανέζοι μου αρέσουν και νομίζω ότι μπορούν να σκοράρουν, ναι, και θα παίξω άσο γκολ γκολ εδώ.
1: Okay, okay.
0: Θα παίξω, ναι, άσο γκολ.
1: Φάγανε δύο από τους Κροάτες, θα φάνε και ένα από τους Γκανέζους.
0: Έτσι. Μια χαρά. Μπορεί, μπορεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παναμάς Κροατία, φίλε, η Κροατία ήταν για ένα ημίχρονο ανταγωνιστικότατη, αλλά μετά, ρε φίλε, τους προδώσανε τα χρόνια τους. Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Τα κορμιά τους, όσο και να είναι, είναι, ρε φίλε, οι άλλοι έχουν πιάσει 40 χρονών τώρα εκεί η παρέα. Πέρισιτς, Μόντριτς και ποιοι είναι. Φανήκε και από το πέναλτι που έκανε ο Βίλο Μόντριτς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή έκανε πέναλτι. Δεν το έκανε αυτό πριν από 4 χρόνια αυτή την ενέργεια ο Μόντριτς.
1: Άρα, πού καταλήγουμε?
0: Παναμάς, φιλότιμος. Δεν το είδε το μάτς, αλλά, ναι, το είδε ο κεραυνός.
1: Ναι.
0: Που μας ενημέρωσε ότι ήταν ανταγωνιστική στο ξεκίνημα του αγώνος, αλλά είναι άμπαλοι μάλλον.
1: Κρέμασαν, λέει.
0: Κρέμασαν.
1: Μετά από κάποια στιγμή. Σαν να
0: παίζουν. Αν αντέξει το ημίχρονο Παναμάς και το βγάλει.
1: Ναι.
0: Μετά, ρε φίλε, σφίγγουν τα γάλατα.
1: Αφού κρέμασαν και αυτοί με την Γκάνα.
0: Ναι.
1: Περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο είναι τον μπέτο αγώνα.
0: Στον μπέτο αγώνα, ε.
1: Αυτό είναι τον μπέτο αγώνα.
0: Ό,τι κάνουμε εκεί.
1: Μετά κρεμάσουν αμφότεροι. Ξέρω εγώ.
0: Μαζί σου.
1: Δεν να πω. Αυτό μου ήρθε τώρα έτσι, με την πρώτη ματιά.
0: Θανασάρας. Τζέκο. Βαλένσια. Δύο γκολ να βάλουν. Εμπαπέ. Δύο γκολ. Λουκάκου. 3-4. Τζέκο ήρθε να σκοράρει με το Κατάρ. Επίσης παίζει πολύ πέναλτι με Κατάρ. Γιατί, κάτσε να θυμηθούμε για το Κατάρ, ε. Χθες είχε πέναλτι το Κατάρ. Για να δω.
1: Έδωσε ένα και το πήρε πίσω.
0: Το πήρε πίσω, ναι.
1: Δεν έδωσε.
0: Με Ελβετία τι έγινε?
1: Με Ελβετία. Πέναλτι, ναι,
0: εμπολό. Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ισχύει,
0: ναι. Πάμε και στο κλασικό μήνυμα του φίλου. Van Basten, Gullit, Van Brokkelen έχω κλείσει ήδη. Παίζει και για Κούμαν, Αριανάρα ερχόμαστε, Κατερίνη. Θα σε λέω ο φίλος ο Ρετρό.
1: Λέει Van Basten, Gullit και λέω θα πει κι άλλους Ολλανδούς. Μετά το άλλαξε το έργο.
0: Ωραίος.
1: Ωραίος, είσαι ωραίος.
0: Και Κολομβία-Κονγκό. Ναι.
1: Κολομβία-Κονγκό.
0: Το Κονγκό μένα μου άρεσε.
1: Και εμένα μου άρεσε.
0: Ξέρεις γιατί μου άρεσε? Προφανώς το πρώτο σκέλος του να παίξουμε πίσω είναι το. Αλλά βγαίνανε μπροστά, δεν μας άγανε.
1: Δεν μα, όχι, όχι. Αφού είδανε τώρα τους
0: άλλους. Ό,τι γίνει, σου λένε, ναι.
1: Μυρίστηκαν αίμα, ρε. Τους είδαν τους άλλους ότι είναι.
0: Πλέον δεν φοβούνται οι ομάδες οι μικρές. Σου λένε, φίλε, γιατί, κοιτά, τι έχω
1: χάσει. Τι θα μου συμβεί. Ναι. Τι θα, ναι, ποιος θα μου πει τι. Νομίζω ότι είναι ένα καλοπληρωμένο γκολ-γκολ αυτό.
0: Μαζί σου.
1: Κάνα 2-40 θα δίνει.
0: Μαζί σου. Το Κολομβία-Ουσμπεκιστάν ήταν πάρα πολύ καλό ματς. Καλά, έχει τώρα μέσα Λουίς Σουάρες άλλος. Λουίς Δίας έχει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα η Κολομβία. Παπάδες. Άσο γκολ γκολ και αυτό μπορεί να βγει. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι το Κονγκό θα παίξει χωρίς φόβο αλλά με πάθος.
1: Σωστά.
0: Μπορεί και να τους βάλει.
1: Σωστά.
0: Και μπορούμε να μιλήσουμε και για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου, καθώς είδαμε τα χθεσινά ματς.

0: Άκουσε τα παγάκια άλλο. Τσάι πίνει ρε ο Αντώνης. Τι θα τον κάνω αφού ζεσταίνεται.
1: Γιατί να ανέβηκα με τα παγάκια, ρε.
0: Ε?
1: Μια εύκολο, εύκολο στόχο.
0: Παγοκυψέλη. Τα χθεσινά έσυ κοιμηθήκαμε με 0-0 στο 70 και έλεξε 4-1. Όντως. Το μάτς της Ελβετίας 0-0 φιλό στο 70.
1: Γιατί κοιμήθηκες ρε φίλε στο 70.
0: Όχι, κοιμήθηκε ο Θεός. Κάτσε τι είπε. Κοιμηθήκαμε λέει. Κοιμήθηκε αυτός, ναι. Γιατί ρε φίλε, όντως.
1: Γιατί κοιμήθηκε, νωρίς ήταν το μάτς αυτό.
0: Ναι. Μπορεί να δούλευε.
1: Και εμείς δουλεύουμε.
0: Ναι.
1: Και εγώ το παίξι μιλάω, δεν είδα καθόλου το μάτς. Έπινα τσάι.
0: Πραγματικά. Ήταν μάτς που ανέλπιστα έφερε 4-1 τώρα, χωρίς λόγο.
1: Εντάξει, η κόκκινη το διαμόρφωσε το σκορ.
0: Μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, όντως. Σούπερ. Πάμε. Τι έχουμε. Τελευταία αγωνιστική, πρώτο ομίλο. Μπορούμε να μιλήσουμε για αυτήν. Είδαμε τα χθεσινά παιχνίδια. Νομίζω ότι το Μεξικό. Όχι, νομίζω. Το Μεξικό είναι πρώτο. Το συζητάμε πλέον, έτσι. Πού είμαστε. Ναι, έχει. Κάτσε, ρε. Ναι, Βοσνία, Κατάρ. Αυτό δεν είναι, ρε φίλε.
1: Αυτό είναι ο δεύτερος όμιλος. Έχω την εντύπωση.
0: Α, κάτσε, γιατί
1: για
0: τα βλέπω λάθος.
1: Κάτσε.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Και για το δεύτερο όμιλο μπορούμε να μιλήσουμε, προφανώς. Ναι, το Βοσνία Κατάρ είναι πρώτο ο Β' όμιλος και μετά ο πρώτος.
1: Okay.
0: Τετάρτη βράδυ, Βοσνία Κατάρ. Οι Βόσνοι για να προκριθούν στην επόμενη φάση πρέπει να κάνουν μία νίκη του τύπου κοίτα τους δίνει πρόκριση 1.38 τους Βόσνιους
1: Ναι ρε φίλε γιατί θεωρούν ότι θα πάνε στους 4 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Θα πάρουν το Κατάρ και δεν ξέρουν πως η τρίτη ομίλου ναι, θα ναι. έχουν 4 βαθμούς.
0: Ναι ναι ναι ναι ναι. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν θέλουν γκολ.
0: Σίγουρα θέλουν γκολ. Ναι,
1: θα θέλουν γκολ.
0: Ναι, θέλουν γκολ. Θέλουν
1: και
0: goal,
1: θα παίξουν με το Κατάρ των δύο αποβολών.
0: Των δύο αποβολών, ναι.
1: Εντάξει. Και η ομάδα και η Βοσνία, η αλήθεια είναι ότι μέχρι να φάνε την κόκκινη.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν.
0: Πίσω, όλοι πίσω.
1: Του ζόριζαν του Ελβετού η αλήθεια.
0: Να σε δω τώρα που θα παίξει μπροστά.
1: Να σε δω τώρα που θα παίξει μπροστά. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Παίξε ένα σαν τα δύο. Άσε με, δεν κάνω καμιά δουλειά ταυτόχρονα.
1: Παίξε τζέκο, ξέρω εγώ.
0: 10 η ώρα το βράδυ τα δύο μάτσα. Ωραίο θα είναι αυτό.
1: Όντως, ναι.
0: Ελβετία, Καναδάς, εδώ παίζεται μόνο η πρωτιά. Για τον Καναδά έχει τεράστια σημασία να βγει πρώτο. Γιατί θα παίξει το πρώτο νοκάουτ στην έδρα του. Στον Καναδά, θέλω να πω. Αλλιώς πάει η Αμερική η ιστορία. Και αν περάσει και το πρώτο νοκάουτ, συνεχίζει η Καναδά. Δεν είναι τυχαία η διοργάνωση δομημένη, να πούμε. Εντάξει. Θα έπαιζε αυτό το χ. Ας πούμε την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Θα έπαιζε αυτό το χ. Η Ελβετία με το 4-1 τώρα έχει καθαρίσει. Πρέπει να νικήσει για να μείνει έξω. Τώρα λέμε για να μείνει τρίτο. Πέρα να γίνουν πράγματα και θέματα. Θα έπαιζε αυτό το χ. Και μπορούμε να μιλήσουμε και για τον πρώτο όμιλο, ο οποίος παίζει. Για πες.
1: Ο Καναδάς με την Ελβετία τώρα έχουν 4 βαθμούς.
0: Ναι, αλλά ο Καναδάς έχει βάλει τα.
1: Και φαντάζομαι
0: έχει τα
1: είναι η διαφορά των τερμάτων.
0: Βέβαια.
1: Που το δίνει την.
0: Αυτό το κριτήριο,
1: την
0: το
1: πρώτη
0: πρώτο.
1: Θέση.
0: Ναι.
1: Αν όμως. Ναι, θα μου πεις. Σωστά, τώρα με το μεταξύ τους δεν θα είναι ισόβαθμοι αν κάποιος κερδίσει. Οπότε. Ναι, κομπλέ, κομπλέ.
0: Ναι, έχει ένα νόημα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όποιο νόημα υπάρχει.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχουμε Νότιο Αφρική. Πρώτος όμιλος παίζει ξημερώματα.
1: Έχει δύο μάτς μία η ώρα.
0: Ναι, για τα οποία δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Όχι, και έχει και δύο μάτς 4 η ώρα.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, που είναι το Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα.
0: Το θέλει η Κορέα.
1: Το ντέρμπι του Νότου.
0: Το θέλει η Κορέα. Το θέλει και η Αφρική.
1: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι αν μπορεί κιόλας ναι. η Αφρική.
0: Εμένα μου αρέσει η Κορέα.
1: Ναι.
0: Την είδα στο πρώτο μάτς με την Τσεχία τόσο όσο. Παίξαν αυτό που ξέρουν, είναι μαχητική, είναι τεχνική. Οι τύποι δεν επηρεάστηκαν από το υψόμετρο, γιατί παίζανε και με το Τσεχία και με το Μεξικό. Παίξανε στο Μεξικό, στο Μεξικάνικο έδαφος, για να δω αυτό που παίζει το μάτς. Και δεν επηρεάστηκαν καθόλου.
1: Ποιο μάτς λες τώρα?
0: Αυτό της Κορέας που γίνεται το παιχνίδι Τσεχία-Κορέα, θέλω να δω.
1: Νότια Αφρική-Κορέα παίζει.
0: Συγγνώμη, ναι, αυτό.
1: Ναι, αυτό παίζει στο Μοντερέι.
0: Πάνε στο, πάλι σε υψόμετρο, ναι, ωραία, εντάξει. Ναι. Εντάξει, διπλό βλέπω. Προχωράμε, ναι. Εντάξει, τι να συζητήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Και Τσεχία-Μεξικό, φίλε, εδώ το θέλει η Τσεχία. Αλλά δεν μπορώ να παίξω 3-10 τώρα. Εντάξει.
1: Τραγική ήταν η Τσέχη.
0: Τραγική ήταν.
1: Η Τσέχη ήταν τραγική.
0: Οι Τσέχοι φάγανε γκολ από τους Κορεάτες με κεφαλιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, μεγάλε. Πού πας.
1: Και ισοφαρίστηκαν στα τελειώματα και με ένα πέναλτι.
0: Όντως, με την Αφρική.
1: Με τους Αφρικανούς. Είναι αφελής, ρε φίλε. Είσαι αφελής.
0: Εντάξει.
1: Είσαι αφελής.
0: Να τους παίξω εγώ τώρα με τους διοργανωτές που είναι αδιάφοροι μεν, αλλά εντάξει τώρα. Σε μεξικάνικο έδαφος.
1: Όχι, ρε, θα κατεβούν οι άλλοι να παίξουν.
0: Εντάξει, έχουν κίνητρο. Όποιος γουστάει να παίξει το 3, θα το παίξει.
1: Ναι, ναι. Ισχύει, ισχύει. Αλλά εντάξει, όχι.
0: Αυτά. Ωραία, ωραίο το Μουντιάλ. Άμα
1: ωραίο
0: το.
1: Είναι, ωραίο, είναι, ωραίο.
0: Έχει την πολυτέλεια να βλέπει και κάποια παιχνίδια, σημαντικό μέρος αυτών.
1: Ωραίο είναι. Βλέπω και άμα έχει ότι... κάποιος ναι. Και υπομονή και κοιτάει και μπλέξει λίγο και κάποια παιχνίδια και τωρινά και μεταγενέστερα. Γιατί ναι. Έχουμε την τάση να παίζουμε τα κοντινά μας.
0: Προφανώς.
1: Άμα κάνει καμιά τέτοια μίξη, ίσως έχει και ευκαιρίες.
0: Μίξη ήχου δεν έλεγαν τις ταινίες.
1: Μίξη ήχου.
0: Μιξάζ.

0: το λίγο αυτό που διάβασες τώρα.
1: Τι πω, διάβασα ένα άρθρο εδώ ότι υπάρχουν λέει κατηγορίες για απομόνωση εισαγωγικά του Ρονάλντο, οι οποίες κάνουν την Πορτογαλία άνω κάτω. Στείλανε λέει στους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παικτών όπως ο Μπρούνο Φερνάντες, ο Βιτίνια, ο Νέβες και ο Νέτο. Από
0: γύρω από πουτάνα
1: αυτό. Ναι, ναι, τους τους κατηγόρησαν, λέει ότι δεν στηρίζουν επαρκώς τον Ρονάλντο, λέει δεν τον τροφοδοτούν όσο πρέπει. Φοβερά πράγματα τώρα.
0: Στον αγώνα δηλαδή.
1: Ναι. Εντάξει. Απέρριψε λέει τα σενάρια, λέει ο διευθυντής ρέκορ Βίτορ Πίντο. Δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο κατά του Πορτογάλου superstar, λέει ο κόσμος.
0: Και να σου πω κάτι, όταν έχεις προπονητή μια μαριονέτα να πούμε. Έτσι. Αυτά θα συμβαίνουν.
1: Εντάξει, έχει λέει ανοίξει θέμα στον τύπο της Πορτογαλίας και πρέπει λέει να περάσει η ομάδα. Εκφράζεται η άποψη, πρέπει σιγά σιγά να περάσει την εθνική ομάδα στη μετά Ρονάλντο εποχή. Και μια παρέμβαση έκανε ένας αρθρογράφος, ο οποίος είπε ότι έχει έρθει η στιγμή να αλλάξουν ισορροπίες στην ομάδα. Εντάξει, δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανένας. Είναι μάτς που θα έχει σόου αυτό τώρα της Πορτογαλίας. Θα δούμε.
0: Πώς θα γίνει?
1: Εγώ το θεωρώ σίγουρο ότι θα παίξει. Σίγουρο 100%. Δεν γίνεται να μην. Αν δεν τον βάλει, θα φύγει από, από εκεί. Θα φύγει, θα γυρίσει πίσω. Την κάνει. Εγώ είμαι σίγουρος. Θα παίξει 100%.
0: Και ο οποίος δήλωσε ότι θα παίξει και σε άλλο μουντιάλ.
1: 41 δεν είναι.
0: Έτσι είπε.
1: Ναι, εντάξει. Καλό αυτό. Ας παίξει. Ας παίξει.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, όντως.
1: Θα έχει ενδιαφέρον. Άρα τώρα λοιπόν έχουμε το USA σήμερα.
0: Ναι.
1: Σκωτία, Μαρόκο, ό,τι προλάβουμε θα κλείνουν τα μισά μάτια, δεν ξέρω τι θα γίνει το βράδυ.
0: Ναι. Βραζιλία, ET.
1: Βραζιλία, ET, θα μαζεύουμε, θα φορτίζουμε, θα έχουμε μπει στην πρίζα. Και 6 παρά 5, 6 παρά 10.
0: Εγώ το δω, εγώ το δω.
1: Ραντεβού να δούμε.
0: Θα το δω αυτό.
1: Εκεί, και εγώ θα το δω.
0: Κοίταξε, πάντως. Συγγνώμη, επανέρχομαι πάλι στο Ρονάλντο. Κοίτα, και διοργάνωση χωρίς αυτά.
1: Ωραία,
0: εντάξει, φίλε, τώρα πρέπει κάτι να ασχοληθούμε. Καλός ή κακός, και αυτοί έχουν συνδέσει, αυτοί οι παίχτες έχουν συνδέσει το όνομά τους με.
1: Ναι, ούτε συζήτηση. Εντάξει, είναι παρόντες χρόνια τώρα, έτσι, στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Και για εμάς που είμαστε και λίγο έτσι παραδοσιολάγνοι, παλαιολάγνοι, λάγνοι, όπως θες πες το.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μας συνδέουν αυτά με αυτή την εποχή.
1: Έτσι,
0: έχουμε
1: έτσι,
0: βρει τον Μόντριτς παλιά, έχουμε βρει τον Ντάδε παλιά. Γιατί τώρα αυτό, ρε φίλε, που βλέπουμε είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ισχύει.
0: Εντάξει, έχει πάει πολύ physical, πολύ tactical, πολύ, δεν ξέρω, αυνάνικαλ.
1: Δεν ξέρω, το ποδόσφαιρο θα καταλήξει να είναι ένα σπορ που μάλλον θα το βλέπουν οι επόμενες γενιές που δεν έχουν δει τα παλιά.
0: Πραγματικά.
1: Εκεί καταλήγω.
0: Εκεί πάει η ιστορία.
1: Δηλαδή θα γεννηθούν γενιές που θα κοιτάνε το ποδόσφαιρο και θα λένε ωραία, είναι το δημοφιλέστερο των σπορ, το παίζουν αυτοί, παίζεται έτσι, ας δούμε αυτό. Δεν θα έχουν ζήσει.
0: Στο επόμενο Μουντιάλ,
1: τη μαγεία.
0: Το πιο πιθανό είναι να μην παίζει κανένας από αυτούς που.
1: Ναι. Εντάξει, πάρε το λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, μεγαλώνουν τώρα παιδάκια. Εντάξει, είναι το δημοφιλέστερο σπορ. Okay. Δεν θα έχουν εικόνα ούτε από Μαραντόνα, ούτε από Πελέ, ούτε από τίποτα. Δεν θα υπάρχει τίποτα. Ούτε από Ρολαντίνο δεν θα έχει, ούτε από Ρονάλντο κανονικό. Και σου λέει αυτό θα είναι. Είναι 20 παίκτες που πηγαίνουν,
0: τρέχουν
1: πάνω κάτω.
0: Και πού και πού, σταματά και το βάρ.
1: Ναι, αυτό είναι το σπορ.
0: Κουρδεύει τον κόσμο.
1: Αυτό είναι.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν, φίλε. Αυτό ήταν. Ήταν και το τέλος μιας χρονιάς, έτσι.
1: Μια σεζόν.
0: Πάει σεζόν. Καλά περάσαμε.
1: Καλά ήταν. Καλά ήταν.
0: Στοιχηματικά νομίζω δεν ήμασταν.
1: Εντάξει, ναι.
0: Πολύ, πολύ δυνατοί, ένθερμοι.
1: Προσαρμοζόμαστε νομίζω και εμείς τα κάποια ναι. δεδομένα νέα.
0: Αλλά γενικά καλά περάσαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Χάρη και σε εσάς. Εντάξει.
1: Ποιους είμαστε?
0: Τους φίλους που μας ακούνε.
1: Α,
0: ναι. Εντάξει. Μου άρεσε να τελευταίες εκπομπές πάντως, από την αλήθεια, τώρα το,
1: είναι
0: μετά το Μάιο.
1: Είναι λίγο στοιχηματική, ποδοσφαιρική ανάλυση. Ωραία, ωραία φάση, ρε παιδί μου. Ωραία φάση. Έχει και λίγο ίντριγκα, λίγο αυτά. Είναι
0: έχει,
1: ωραία.
0: Έχει.
1: Είναι ωραία. Καλά που θα έχει φιλικά μετά, μας πιάσει και μετά την
0: κατάθλιψη.
1: Μετά τα μέσα Ιουλίου.
0: Δεν σταματάει ποτέ αυτό το πράγμα τώρα.
1: Δεν σταματάει, δεν σταματάει. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι. Ωραία, άρα φίλοι και φίλες, θα τα πούμε ξανά το Σεπτέμβρη πλέον. Θα κάνουμε λίγο διακοπές. Διακοπές εννοούμε από το ραδιόφωνο, έτσι.
1: Με την κυριολεκτική σημασία της.
0: Γιατί διακοπές ναι. κανονικές, εντάξει, είναι πιο λίγες, σπανίζουν. Αλλά περάσαμε καλά. Λοιπόν, θα πούμε πρώτα καλά, πρώτο Θεός. Το Σεπτέμβρη, κάτσε να δούμε και ένα μήνυμα, γιατί τώρα, κάτσε, τώρα ήρθε. Καλό καλοκαίρι από μένα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Τα λέμε από το Σεπτέμβρη, προφανώς. Τα λέμε ραδιοφωνικά από το Σεπτέμβρη, γιατί μπορούμε να τα λέμε συνεχώς μέσα από το www.doomspirobet.net, μέσα από το Facebook, μέσα από το Telegram. Μας βρίσκεται και το προφίλ του Αντώνη, υπάρχει και το δικό μου. Όπου να είναι, μας βρίσκεται. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν σταματάει ποτέ το στοίχημα, προφανώς. Και η επικοινωνία μαζί μας. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους, παιδιά.
1: Να είμαστε καλά.
0: Καλό Μουντιάλ.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483178.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα του τραγουδιού. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε νέα γενιά. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λογικό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
7: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
8: Μεϊμάρης.
9: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
10: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

σε δρόμους σε... Η ώρα μπορεί να μην πήγε 5, αλλά ούτε και θα ξενυχτήσουμε τελικά σήμερα, γιατί τσούπναμε πιο νωρίς. Και τα προβλήματά μας μακρύ. Είναι αυτές οι ωραίες οι αλλαγές, οι έκτακτες. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλησπέρα σας Αριανά μου, καλησπέρα. Και καλό μας απογευματόβραδο, γιατί καλή μας η βραδιά, πάπαλα. Μας την έφαγε η μαύρη μαρμάγκα, ο Αργύρης. Να είναι γερός, να έχει δουλίτσα το παιδί μας. Αλλά οι επαγγελματικές υποχρεώσεις με φέρανε εμένα πιο νωρίς, ενώ σας είπα εχθές ότι θα είμαι εδώ στις 10. Αχαμ δε, έτσι είναι που λέει το ρητό. Όταν κάνεις λέει προγράμματο, ο Θεός ρίχνει κάτι ξεκαρδίσματα. Ο Πέτρος ο Ιακωβίδης είναι αυτός που μας λέει το καλησπέρα, το εναρκτήριο πλέον, για την εκπομπή που μόλις τώρα ξεκινά, όπως κάθε Παρασκευόβραδο. Την παλεύουμε να είμαστε Παρασκευόβραδο, αλλά είμαστε τελικά απογευματόβραδο. Θα είμαστε εδώ λοιπόν για τις επόμενες σίγουρα 2 ώρες, μέχρι τις 10, πιο νωρίς σήμερα, η εκπομπή καλησπέρα και καλή βραδιά. Στα 14 λεπτά μετά τις 8 είμαστε. Εγώ εδώ που μπαρμπαρίζω είμαι η Μάριον Συριώτου. Παρούσα με το απουσιολόγιο στο χέρι για να αρχίσω να μετράω παρουσίες. 19 Ιουνίου σήμερα, 2026, ακούτε Yellow Radio 101,7. Ελληνική, ωραία μουσική, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, έτσι και σήμερα. Λίγο πιο χαλαρούιτα, το έχουμε πει. Απλά λιτά και απέριτα. Ελληνικά και λαϊκά. Τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί πλέον σε όλους σας. Θα σκεφτώ αν ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές σήμερα. I don't have a mood. I am sorry. Όλες οι μέρες βλέπετε δεν είναι ίδιες. Όμως εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή, φυσικά και μπορείτε, καθώς έχουμε το Yellow Viber, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6936-512-099. Επίσης, δεύτερος τρόπος είναι το post στη σελίδα μας στο Facebook. Στο γκρουπάκι μας, Yellow Radio, υπάρχει το λόγο της εκπομπής, από κάτω σχολιάζετε, ήδη ξεκινήσατε, καλώς ήρθατε. Ωραίο playlist θα μας συντροφεύσει και σήμερα στο επόμενο 2ωρο. Να καλωσορίσουμε λοιπόν την ορχήστρα μας. Θα πνίγω. Να καλωσορίσουμε, γιατί μόνο καληνύχτα τους λέμε και καλημέρα στην εκπομπή αυτή. Την ορχήστρα μας, το μαέστρο μας, τις τραγουδιστές μας, τις τραγουδίστριες. Ξέρετε εσείς τώρα όλες. Τις καντίνες, τον αυτοφοράκι, να μην τα λέω όλα τώρα ένα-ένα. Στην αρχή, στο τέλος θα τα πω. Αλλά δεν πρέπει να τους καλωσορίζουμε και όλες. Μόνο καληνύχτα τους λέμε.

0: Αυτό το βράδυ. Ο χορηγός της εκπομπής μας είναι το εστιατόριο Μπίλις. Πάμε μαζί. Το καλύτερο εστιατόριο με το καλύτερο Greek σούβλακο στον Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Τον κυτρινό μαύρο βεβαίως. Λέτε ότι είστε από την Μάριον στον Πυλάκο για να τσεπώσετε δωράκι. Don't worry, μην ανησυχείτε, κάθε μέρα όλη μέρα ανοιχτός είναι. Ειδικά τώρα τα Σαββατοκύριακα είπαμε έτσι, με τα σουλάτσα Χαλκιδική, να προσέχουμε, με το καλό να πάμε να γυρίσουμε, να το βρέξουμε καλά το ποδαράκι βρε. Κάντε ένα τσούπα από τον Άγιο Πρόδρομο. Έχει και σούβλες το σουκού, να ξέρετε.
1: Καλησπέρα, απόψε θέλω χέρια στον αέρα, όλοι μαζί.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Ιούδας, ο Ζώσιμος, ο Ζώσης, ο Παΐσιος και η Παϊσία, αλλά δεν είναι του γνωστού Οσίου Παϊσίου, είναι αυτός άλλος, ο Όσιος Παϊσίος λέει του Μεγάλου. Αλλά σήμερα είναι και του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου. Μεγάλη χάρη τους. Καμία παγκόσμια διεθνή ημέρα δεν έχουμε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε αυτά τα υπέροχα ονόματα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλιο. Βλέπω εδώ στην ΠΑΕ Άρης έχουμε μία ανακοίνωση για την παγκόσμια ημέρα ALS. Τι είναι τούτο? Αυτό το βράδυ θέλει μόνο τρέλα. Α, μάλιστα, θα το ανοίξω μετά να το διαβάσουμε, ναι. Respect. Απόψε θέλω χέρια στον αέρα. Συμφωνία λέει Άρη και αντιρρήγια για τον D&D. Τι είπε κατά πέρα ο... Πού εμφανίστηκε καλογιώ με Σχεχιμένεθ? Τι είπε? Ότι τι, αν με ζητήσει, λέει, αν είσαι βίλη, χτυπήσει την πόρτα μου, λέει, δύσκολα, τι. Και πώς ξέρεις ότι σε χτυπήσει την πόρτα σε βίλη? Τι πάθαμε. Ακούστηκε κάτι τέτοιο, γιατί δεν παρακολουθώ και το εκτενόμενο το ρεπορτάζ, η αλήθεια να λέγεται. 28 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Σαλόνικα, στην πόλη μας, στην μία και μοναδική πόλη του Θεού. Η υγρασία είναι 53%. Χέρια στον αέρα, όλοι μαζί. Καλησπέρα, αυτό το βράδυ θέλει μόνο. Έχω και μια αρθρούμπα εδώ που λέει σχετικά για την λίστα των προτεραιοτήτων για το θέμα των αποδεσμεύσεων. Ένα γνωστό αγκάθι με τις αποδεσμεύσεις, έτσι, για την ΠΑΕ Άρης.

0: κάτι.
1: Μην το
0: έλα εσύ λίγο, φύγει, γιατί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τελειώσατε. Έτσι λίγο στο εύθυμο πάλι το έχω.
1: Τα μαρτωλά, τα μάτια σου, τα μάτια μου.
0: Εν τω μεταξύ μπουρδεύτηκα που λέω και εγώ εχθές. Σας είπα ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος μάλλον ήταν σήμερα στην συναυλία και τελικά ήταν χθες. Καλά που κάνανε κάποιες φίλες μου facebookικές, έκανα live και τον απόλαυσα. Ούτε πότε ήξερα, ούτε αυτό δεν ήξερα, πότε είναι η συναυλία. Ευτυχώς λέω υπάρχει και το facebook και ενημερωνόμεθα σωστά. Γιατί αν περιμένατε από μένα να ενημερωθείτε σωστά, θα πηγαίνατε σήμερα στη συναυλία.

Την καλησπέρα μας στον Κυριάκαρο, στο κεντρινό Μαυροφύλλυρο. Πάλι εσύ λέει τα κανόνισες έτσι με το πρόγραμμα εννοεί. Για να γλιτώσεις λέει ένα τηλέφωνο όπως εχθές. Άντε τώρα πες εσύ. Δεν έχω ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές και δεν ξέρω και αν το κάνω σήμερα. Οπότε καλύτερα να κλείσετε, να μην περιμένετε στην αναμονή. Τα μάτια μου κοιτάζουν. Την καλησπέρα μου Κυριάκαρε. Τα χέρια σου. Την καλησπέρα μου και στον Παυλίτο μου που μου στέλνει καρδούλα κόκκινη. Γεια σου Παυλίτο. Η Μανούλα ακούει να τη στείλω χαιρετήματα. Έτσι να πούμε λίγο τις πρώτες καλησπέρες που σκάσανε.

Καλό ήταν το φαντομά, πρώτο και καλύτερο φάντομο 2.96. Καλησπέρα και καλή βραδιά, λέει Μάριον, και σε όλα τα αριανά. Κάποιο πουλάκι, σε εισαγωγικά, το πουλάκι, του σφύριξε ότι σήμερα λέει, θα κάνεις πράξη, λέει, αυτό που ζήτησα εχθές, λέει, για την έξτρα ώρα. Χωρίς, λέει, να το ξέρεις, έτσι, κάποιες σκοτεινές δυνάμεις βοήθησαν, λέει, στο να γίνει πράξη. Βάλε, λέει, το νότι, το πάρε με, φιλιά. Με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες στο κιτρινό μαύρο Όσλο. Γεια σου, Μάκης. Μπα, I don't think so. Για το έξτρα. Θα δείξει όμως, ξέρω εγώ πώς πάει. Από ό,τι ενημερώθηκα από τον διευθυντή προγράμματος, μετά από εμένα δεν έχει άλλη εκπομπή, οπότε θα δούμε γιατί όχι. Για μια ώρα, όχι. Κάνε τεταρτάκι, μισή ώρα, μπορεί να το χτυπήσουμε, βρε αδερφέ.

άλλαξα. Ακούσαμε πριν το αμαρτωλά τα μάτια σου από τη Λεόνη Ροζάκη. Και τώρα Μαρία Νομικού, πέταξα τις βέρες. Έτοιμο είναι ο Μάκης, έτοιμο είναι του Σαγκανάκη. Εμείς είμαστε χαρούμενοι βέβαια. Εσύ μας ζητάς κλαψιάρικα. Τι να λέει. Εντάξει, είπαμε, είναι αυτό που λέμε πάντα. Πάντα θα γίνει μότο μάλλον στην εκπομπή μου, ότι έχουμε έτσι μια πλήρης σύνδεση με την ατμόσφαιρα, με το περιβάλλον, με τον χώρο, τον τόπο, το τοπίο, τα αυτιά μας, τι ακούνε, Μάκης, ποιος ξέρει.

0: Καλησπέρας.
1: Ακούει, λέει ο Παυλίτος η Μανούλα μου. Μανούλα μου γλυκιά, γεια σου. Γεια σου ελευθερίτσα μου. Να καούν τα κάρβουνα ρε Μανούλα, μη μασάς μία. Ο φίλος μου ο Τζόρτζ από τον κιτρινό μαύρο μάχημο Εύος μου 030. Γεια σου λέει Μάριον, καλή εκπομπή να έχουμε. Να έχουμε, γεια σου Τζόρτζ.

0: Θωμά, πέντε 29, κυτρινό μαύρο London calling. Είδες πώς το δουλεύω το αγγλικό μεσχέ, στα δάχτυλα. Λέει, I am not in the mood, ρωτάει. I am sorry, ξαναρωτάει ο φίλος μου ο Θωμάς που είναι σπίτι. Και με τέλεια προφορά. Τι παίζουμε ρε. Αγγλική προφορά, γιατί άμα ήταν να το πω αμερικάνικα θα ήταν άλλο το προφορικό. I'm not in the mood, I'm sorry. Νόμιζα λέει ότι είχα συντονιστεί λέει στο γέλο να ακούσω, αλλά μάλλον Μάριον μου βγήκε λέει το BBC και Lady Chatterley. Καλησπέρα από Λονδίνο.
1: Σου φιλί, κλεφτό και βιαστικό πολύ. Το δεύτερο γλυκό.
0: Γεια σου ρε Θωμάκο.
1: Τι μου είπες αγαπώ.
0: Το κεντρινό μαύρο Λόντον. Γιατί τι νομίζεις, απέχουμε πολύ από το BBC, αυτό θες να πεις.
1: Ήταν τα φιλιά.
0: Ένα και το αυτό έχουμε γίνει.
1: Λευτήκα και αδίκας.
0: Μάλλον όχι, διαφωνώ. Εμείς το περάσαμε το BBC έτσι για να μην τα όλα ίσα κι όμοια.

0: και ο Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα, ο 301. Α, αυτά είναι λέει τραγούδια. Ορίστε να αρέσει γιατί το παιδί. Καλησπέρα, Μάριον. Πόσες κυτρινομαύες καρδούλες είναι αυτές τώρα, βρε Κωνσταντίνε μου, με βάζεις και μετρό. Έχω και την πετριά μου κι εγώ. Χαζή.
1: Το πέμπτο σου φιλί, φάρμα.
0: 10.
1: Ήταν
0: το καλό.
1: Το έκτο σου πικρό.
0: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, καλή ακρόαση.

0: Τι μας λέει τώρα εδώ η ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ από την επίσημη σελίδα σχετικά με την ALS 2024, είναι ο Ελληνικός Σύλλογος Ατόμων με νόσους του κινητικού νευρώνα. Νευρώνα, το λέω σωστά νομίζω. Ναι, νευρώνας. Η Super League λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ALS, στηρίζει τον Ελληνικό Σύλλογο Ατόμων με νόσους του κινητικού νευρώνα, ALS Ελλάς, που έχει ως σκοπό να υποστηρίζει και να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν με την νόσο του κινητικού νευρώνα στην Ελλάδα. Η ελληνική ποδοσφαιρική οικογένεια έχει ήδη βιώσει την απώλεια του διεθνούς ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα από ALS, ενώ σήμερα ένας ακόμα διεθνής ποδοσφαιριστής, ο Σπύρος ο Μαραγκός, δίνει τη δική του μάχη με τη συγκεκριμένη νόσο. Διαβάζω την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ο Σύλλογος θα πραγματοποιήσει δράση την Κυριακή 21 Ιουνίου στην πλατεία Συντάγματος, 8 η ώρα, στον χώρο που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Αθηναίων, μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν ασθενείς με ALS, μέλη των οικογενειών τους, φίλοι αλλά και υποστηρικτές του Συλλόγου, καθώς και συμβολική παρουσία σημαίων με τα ονόματα ανθρώπων που ζουν ή έζησαν με τη συγκεκριμένη νόσο. Αναμένεται επίσης και η συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, όπως και του Δήμου Αθηναίων, καθώς και γνωστών προσωπικότητων από τον χώρο του πολιτισμού και του αθλητισμού. Τελειώνει η επίσημη ανακοίνωση.
1: Περαστικά σου, εγώ θα πιω ένα ποτήρι στην υγειά σου.
0: Ματθαίος Γιαννούλης, το περαστικά σου.

0: λέει εδώ ο Κωνσταντίνος. Κανένα Prodigy, λέει, θα βάλεις? Και γελάει, ξεκαρδίζεται, γιατί ξέρει τι λέει. Έτσι λέει, για να μην ξεχνιόμαστε, αλίμονο. Δεν θέλει να Prodigy τώρα. Εσύ τα ζητάς, αλλά καμιά μέρα πότε θα μου τη δώσει και εμένα και θα κάνω γυρισιά και ξαφνικά θα ακούσεις τίποτα Iron Maiden και Prodigy?
1: Μια φορά, αν σ' αγαπούσα μια φορά και μην το ξαναπείς ποτέ.
0: Συμφωνία Άρη και Άρη Ντυρίγια για τον D&D. Στην τελική ευθεία φαίνεται πως είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του D&D στην Άρη Ντυρίγια.
1: Εγώ θα πιω ένα ποτήρι.
0: Νεότερα έτσι από ρεπορτάζ από την κυτρινόμαυρης Αραβίας αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον Άρη και τον Σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας. Σημειώνοντας πως οι εκπρόσωποι του παίκτη είναι στην Αθήνα για να ρυθμίσουν ήδη κάποιες λεπτομέρειες. Αναλυτικά το άρθρο μας λέει ότι η διοίκηση της ομάδας Αλντιρίγια συνεχίζει τις εντατικές και οργανωμένες κινήσεις της στην τρέχουσα καλοκαιρινή μεταγραφική αγορά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την πρώτη ομάδα. Δημοσιεύματα εφημερίδων σήμερα το πρωί αποκάλυψαν ότι οι αξιωματούχοι της ομάδας της Αλντιρίγια βρίσκονται στην Ελλάδα με τον Σενεγαλέζο παίκτη των D&D, αφού οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία και της διοίκησης του Άρη έφτασαν ήδη σε προχωρημένο και τελικό στάδιο σχεδόν.

Συνεχίζουμε λίγο για τον DRD και το άρθρο. Τις τελευταίες ώρες υπήρξε πλήρη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για όλους τους όρους που αφορούν τον παίκτη. Η οριστικοποίηση της συμφωνίας θα έρθει επίσημα μόλις ο παίκτης περάσει τις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις, όπως γίνεται σε όλες τις ομάδες. Πηγές των μέσων μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι η εκτιμόμενη οικονομική αξία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Γαλέζου κλαίει τον DRD από τον Άρη. Στον σύλλογο της Αλντιρίγια ανήλθε σε 3,5 μοίρια ευρώ. Αυτός ο προϋπολογισμός που διατέθηκε καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της διοίκησης της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία να φέρει παίκτες υψηλής ποιότητας που μπορούν να κάνουν και την διαφορά.

0: Ο Μάκης από το κεντρικό μαυρό Όσλο λέει: ποιο CNN λέει ρε Μάριον. Εδώ λέει: έφαγες λέει την Όπρα. Και φήμες λένε λέει ότι έπεσε και σε κατάθλιψη κιόλας. Τι μου λες. Τι αποκλειστικότητες είναι αυτές, θεέ μου. Έτσι λέει Μάριον, κάνε την εκπομπή να λέγεται μπάχαλο τα κάναμε. Να πούμε και μια καλησπέρα. Το δικό μου πάπλωμα ακούμε.
1: Η καρδιά μου είναι μεγάλη, η καλύβα μου μικρή.
0: Στέλιος Καζαντζίδης φυσικά.

0: λοιπόν γίνονται διαθέσιμα τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ Άρης που σας είπα πριν. Υπάρχει και σχετικό βίντεο της ΠΑΕ.
1: Τα λόγω του καβαλάρι ξέρει ένα αφεντικό.
0: Με ένα συγκινητικό βίντεο επέλεξε η ΠΑΕ Άρης να προμοτάρει τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περίοδου 26-27 που θα γίνουν διαθέσιμα στις 22 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ ήθελα λίγο να το θίξω αυτό το θέμα τώρα με αφορμή την ΠΑΕ και τα εισιτήρια. Γιατί όλες οι ομάδες επιλέγουν να βγάζουν τα εισιτήρια διαρκείας τέλη του μήνα ή μέσα που δεν έχει φράγκο και σάλιο? Το έχω μια απορία αυτό δηλαδή. Ανοίξτε τα καλημία του μηνός. Περιμένουν όλοι πώς και πώς να μπει το μεροκάματο μέσα και ο μισθός, οι συντάξεις.
1: Το τραπέζι είναι
0: 22 Ιουνίου λοιπόν θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ Άρης. Υπάρχει δημοσίευση στο Instagram, στην επίσημη σελίδα της Άρης FC, με ένα βιντεάκι.

Εγώ το βλέπω ήδη. Coming soon με μια ωραία κερκίδα. Στο χώρο του παίκτες να πανηγυρίζουν. Σας το μεταφέρω λίγο. Τα παιδάκια να φυλάνε το σήμα και τις μπλούζες. Άρης ο κόσμος. Ο ψηλός ο Ράσιτς να πανηγυρίζει. Γκουγκουλιάς, Διαντί λέω. Ο Μεντίλ, sorry. Τα παιδάκια να πανηγυρίζουν. Έρχονται λέει 22 έκτου. Έτσι τελειώνει.

ενημερωτικά έτσι, γιατί βλέπω λαμπάκια να βοσβήνουν. Δεν έχω ανοίξει ακόμα τηλεφωνικές γραμμές. Και μάλλον την πρώτη ώρα δεν θα το κάνω κιόλας. Οπότε μάλλον. Μπορεί τη δεύτερη. Μπορεί, ακόμα σε σκέψη είμαι. Ο Μάγης λέει: Πού πας, λέει, με πάπλωμα, λέει, με στο κατακαλό καιρό, ρε Μάγη. Κάνε σεντονάκι.

0: σου.
1: Ενέρεση Ιωάννη, πες τα ρε 2.49, όλα εγώ τα λέω. Μάριον, καλά τα λες, λέει. 600 σκάσαμε για τον μπάσκετ.
0: Σκέψου λίγο και...
1: Εγώ το σκέφτομαι, φίλε. Σκέφτομαι τώρα, είναι ο καιρός. Μου στείλανε και email, παιδιά, από την ΚΑΕΑΡΙΣ, έτσι ενημερωτικά. Να ξέρετε ότι όσοι έχουμε πέρυσι, είχαμε πέρυσι τα εισιτήρια διαρκείας, στέλνουν email όπου μπορούμε να ανανεώσουμε την θέση μας, την ίδια, έτσι. Γιατί αν θέλεις να αλλάξεις, να ανανεώσεις ναι, μεν το διαρκεία σου, αλλά να αλλάξεις θέση και θύρα, νομίζω είναι αργότερα. Αυτό. Τώρα πρέπει να τσεπώσουμε την ίδια μας τη θέση. Και είναι πολύ expensive. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Έχω τέτοιο δίλημα, Ιωάννη. Να στα να πάνε, άστα. Φέτος θα είναι το παλέ των πλουσίων. Η μικρομεσαία λέει θα πάμε στην πάντα. Δεν πειράζει, δώσουμε κανένα τόπορο στα 9, τα ρε λίγο. Ό,τι λαχταρά. Κάτσε να μπει, λέει ο Ιωάννης, το καινούριο το μισθό. Ε, ναι, και θα πάρουμε και στο ποδόσφαιρο. Όχι όλοι μαζί, ρε παιδιά. Κακό χούι αυτό, ρε παιδί μου. Τι μέσα και τέλη του μηνού. Και στον ίδιο τον καρπί το έχω πει, ρε Θοδωρή του μηνού. Κάνε, δώσε λίγο παράταση, λέω. Γιατί κάποια στιγμή, θυμάμαι τώρα κάποια χρονιά, τελείωνε η διαθεσιμότητα των διαρκείας τέλη του μήνα. Όχι ρε φίλε, όχι, λάθος, μέγα λάθος. Καλά λέει ο Κωνσταντίνος από την Κίτρινο Μαύρη Τούμπα ότι χρειάζονται οι γυναίκες. Και γιατί χρειάζονται οι γυναίκες, να, για αυτά εδώ. Γιατί δώσει μια παράταση, λίγο να μπουν τα μισθά, να μπουν οι συντάξεις, να πάρει λίγο κοσμάκι στα φραγκουλάκια, να πάρουν όσοι δεν μπόρεσαν. Πάρε με, μας λέει ο Νότης ο Σφακιανάκης. Στο... Και τελικά ναι, είχε δώσει παράταση. Σου, ναι, στο... ναι ρε φίλε, λέω, μάρκετινγκ, λίγο μυαλό. Δεν είναι και τόσο δύσκολο, λέω εγώ τώρα. Δεν χρειάζεται δηλαδή ντε και καλά να έχεις γυναικείο μυαλό για να το σκεφτείς αυτό. Μας το θυμίζει άλλωστε και το πορτοφόλι μας κάθε μέρα και να θέλαμε να το ξεχάσουμε. Δεν μπορεί.

φωνιάσω. Καλό στο Ρεβανί, καλό στο Χριστάρα τον 716. Καλησπέρα μας λέει από την Κιτρινόμαυρη, πονεμένη Φραγκφούρτη. Γιατί ρε φίλος, τι έπαθες πονεμένος? Μόλις ανοίγω το ράδιο λέει, ακούω το περαστικά λέει από την τραγουδάρα. Τυχαίο. Τι καλέ αρρώστησες. Πολύ έξαρση έχει η γρήπη αυτές τις μέρες εντωμεταξύ, έτσι. Ζεσθενόμαστε, ξεγυμνωνόμαστε, πιάνει ένα αγιάζει μια βροχή. Πάρτι στο σβέρκο. Τι έπαθες, Χριστάρα, τα φιλιά μου στην Κιτρινόμαυρη, πονεμένη Φραγκφούρτη. Είδες κάρμα. Κάρμα is a bitch.

Καλό, πού είσαι ρε Βούλα? Καλό στον κυτρινό μαυροχορτιάτη, Βούλα η 912, γυναίκες σενάριο εδώ. Ο χρηματιστής λέει από το Λονδίνο σε παίρνει για τα νέα του δίκτυ χρηματιστηρίου, λέει, αλλά δεν το σηκώνεις. Γελάει. Τι να τα κάνουμε τα χρηματιστήρια? Τσεπάδια. Καλή εκπομπή, λέει φωνάρα της καρδιάς μας. Με 6 κυτρινό μαύρες καρδούλες και τσουπ, μια κόκκινη. Γεια σου Βούλα μου. Καλησπέρα.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νότι Σφαγιανάκη για την τραγουδάρα και τον φάντομ φυσικά που μας την κέρασε. Συνεχίζουμε εμείς το mood μας. Η Ελένη Γιανακάκη είναι αυτή. Η Έλενα Γιανακάκη.

Ο φίλος ο Ιωάννης εδώ, ο 249, μου επεξηγεί τον λόγο για τα διαρκείας που λέγαμε πριν, όχι όλοι μαζί ρε παιδιά. Να σου πω, λέει, και πώς το είδα. Ο άλλος, ο Σιάο, πληρώνει, χώνει και το τερματίζει. Και εγώ, λέει, κάτι πρέπει να κάνω, βέβαια, ό,τι με παίρνει, λέει, όχι άπλες. Και να θέλουμε να γίνουμε άπλες. Άμα ήμασταν άπλες, Ιωάννη, πήγαμε να πάρουμε την ΠΑΕ. Καταρχήν. Και στο ποδόσφαιρο θα πάρω διαρκείας, λέει, και ας μας τα έχουν κάνει, λέει, αερόστατο. Τώρα, τι ανέβαινε το μυαλό, στο μάχη, στην κοιλιακή χώρα, γενικότερα. Αλλά και μόνο για αυτό που λες, Ιωάννη μου, respect, να ξέρεις. I love you. Συμφωνώ.

0: αυτό το μέσα του μήνα και τέλη, να αυτά τα αποτελέσματα έχει. Οχ, αμάν, χρυστάρα, κεντρινό, μαύρη, Φραγκφούρτη, δόντια. Ωρε, φίλος. Σε νιώθω. Την προηγούμενη εβδομάδα επέφερα. Ερεθισμός των ούλων, λέει, και πονάει όλη η δεξιά σιαγόνα. Βουα, φίλος.
1: Μ' αφήνεις τώρα που...
0: Περαστικά. Γρήγορο οδοντίατρο.
1: Τον ερωτά σου.
0: Μην αφήνετε τα δοντάκια σας, μη.
1: Από την καρδιά σου. Όχι, όχι, μη με παρατάς. Όχι, όχι, κι αν...
0: Λίγο, λίγο θα με συνηθίσεις, ακούμε, από την Έλενα Γιαννακάκη, ξανά, μανά.

τι παλικάρι είναι αυτό ρε εσύ που μου στέλνεις με την κοστούμιά του, τι σικάτος. Τι παλικάρι. Το καμάρι μου λέει ο Χριστάρας που τελείωσε την 10η τάξη στην Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη με τον δεύτερο καλύτερο βαθμό στην τάξη του. Πω πω πω καμάρι. Το καμάρι σου καμάρι κι εσύ. Άστα να πάνε. Κανα πάμπερς έβαλες Χριστάρα. Να είναι γερός, καλή σταδιοδρομία να έχει Χριστάρα μου. Γερός και καλοφωτισμένος, που το έχει το δεύτερο από ό,τι βλέπω. Κόραξ. Να του δώσεις τα χαιρετίσματά μου και τα φιλιά μου Χριστάρα μου. Μπα, ό,τι θέλω θα κάνω Μάγη. Πάλι τα ίδια λέει σε σήμερα, με λέει το Όσλο. Αυταρχική, απόλυτη, θα δω, θα αποφασίσω. Φυσικά. Ποιος θέλει να κάνει εδώ πέρα τα κουμάντα στην κονσόλα, εγώ είμαι. Άνοιξε, λέει, γραμμές, πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες. Να μπουν τα ακροατόπουλά σου. Ένα, μπαίνετε εδώ πέρα, στο, αν δεν πήγα και στο post. Κουτζαμάν, Viper, στόμα δεν έβαλες μέσα και εσύ με σχέ όμως, που παραπονιέσαι. Λες και δεν σε επιτρέπουμε να μπεις.

0: Καλώ το να στο πω και τον Γιάννη. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Καλή εκπομπή.
1: Άσε πρώτα, πρώτα να ξεχάσω. Άσε με να λησμονήσω.
0: Την καλησπέρα μου, Γιάννα ρε. Καλή ακρόαση και σε εσένα. Καλώ και τον Θωμά και την κυραλένη μου την αγαπημένη. Καλή εκπομπή, λέει ο Θωμάς Μάριον. Ο Θωμάς που είναι στο σπίτι με την κυραλένη παρέα. Και μας ακούνε. Καλή ακρόαση, κυρία Λενίτσα μου και Θωμά. Ο φίλος ο Τζόρτζ, καλησπέρα λέει κοριτσάρα, καλή εκπομπή η γλυκιά μας. Τα ακούς βρε Μάκης. Να, έτσι ζήλια. Την καλησπέρα μου Τζόρτζ. Καλή εκπομπή να έχουμε, να όσο έμενε

Ο Στράτος λέει καλησπέρα Μάριον, καλή εκπομπή. Χαμογελάει και μια καρδούλα κόκκινη τσέπωσα. Καλησπέρα Στράτο, καλησπέρα και σε εσένα. Βρε καλώς τον και τον Μιχάλη. Αυτό το εξαιρετικό παιδί. Ο Μιχάλης, επέτρεψέ μου, σε εσένα θα πω και το επίθετο. Πάντα το λέω. Ο Μιχάλης ο Λολίδης. Καλή εκπομπή λέει Μάριον. Να σε καλά ρε Μιχάλη μου, καλησπέρα, καλή ακρόαση και σε εσένα. Πάλι προχθές είχα το λόγο σου. Διάβαζα κάτι, έλεγα κάτι τώρα σχετικά με τους ακροατές εδώ, ένα άρθρο. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποια ήταν η αφορμή που

σε ανέφερα, η αλήθεια. Ξανά, μάνα, δεν έχω ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές. Ευχαριστώ. Την δεύτερη ώρα μάλλον, άντε, παγωθήκατε. Μιχάλη μου, που λες, έλεγα για σένα, για το πολύτιμο έργο που κάνεις, και είμαστε πρωτοπόροι φυσικά στο Κλεάνθης Βικελίδης, η Αριανάρα μας, και εσύ, που αν δεν ήσουν εσύ δεν θα γινόταν το απόλυτο τίποτα. Ο Μιχάλης είναι ο Λολίδης που σας έλεγα, παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα, όπου συνοδεύει τα άτομα με αναπηρία όρασης. Που λέγαμε για τον, μπράβο, θυμήθηκα την αφορμή, για τον Παναγιώτη από την Κιτρινόμαυρη Αρτέμιδα που λέγαμε, αλλά και για τον γλυκό μας κύριο Αστέριο από τον Κιτρινόμαυρο Χορτιάτη. Ο Μιχάλης λοιπόν είναι συνοδός και επεξηγεί, μεταδίδει το μάτς σε άτομα με αναπηρία όρασης. Άξιος Μιχάλη μου, την καλησπέρα μου. Και ξανά, μανά, συγχαρητήρια, που είναι πάρα πολύ λίγο αυτό που σου λέω, για αυτό που κάνεις. Ο Σεραφείμ, γεια σου λέει, Μάριον, καλή εκπομπή. Από την Κιτρινόμαυρη Βουρβουρού μας, βρε, καλό στη Χαλκιδική. Σε έχω, λέει, δυνατά, φυσικά, και σ' ακούνε, λέει, και οι Βούλγαροι στίβα είναι. Αλήθεια. Έχετε πολλούς Βούλγαρους τουρίστες. Βάμος, Αριανάρα. Βρε καλό στον Σεραφείμ, Κιτρινόμαυρη Βουρβουρού, σ' όλη την παρέα, φιλιά πολλά. Βάμος, Αριανάρα, Σεραφείμ, κάν τους όλους Αριανούς, ρε. Οπ, δικό σας. Βαγγέλης Περπινιάδης.

καλό στον Ατον Μάκη μας, ο 340 από το κιτρινό μαύρο αστικό λεωφορείο της κιτρινό μαύρης Athens. Και η Αθήνα εδώ παρούσα. Μάριον, καλησπέρα, λέει ο Μάκης. Αν θες, λέει, στον φίλο μου τον Μάκη στην Νορβηγία, στην κιτρινόμαυρη Νορβηγία, ότι θα ανέβω, λέει, με την πρώτη ευκαιρία να πάμε να βοσκήσουμε, λέει, κανέναν τάραντο. Ακούς, βρε? Την αγάπη μου στέλνει ο Μάκης από το κιτρινόμαυρο αστικό λεωφορείο της Αθήνας. Πουτς Αθήνας! Γεια σου, Μάκη, καλό τιμόνι. Χαρά που πήρε τώρα ο Μάξ. Καλό τιμόνι, ξανά Μαναμάκης, προσοχή στο δρόμο. Βρε καλό στον γραμματέα μου, τον Σταθούλιο 640. Γεια σου, λέει, αφεντικό. Καλή εκπομπή, λέει, φιλενάδα. Βέβαια το έγραψε το autocorrect, φινέλαδα. Και μου ακούστηκε τώρα έτσι πως το βλέπω γραμμένο λάθος. Φελός. Γεια σου, παιδί μου, γεια σου, Λενιό. Καλή ακρόαση, παιδιά, καλή ακρόαση σε όλους. Α, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Βρε καλόστονα και το γαμπρό μας. Ντυμένος γαμπρός ο Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα στη φωτογραφία στο προφίλ που κάθεται στο μπάγκο της Αριανάρας, στο ποδόσφαιρο. Την καλησπέρα μου, λέει, από τον κιτρινόμαυρο Εύωσμο. Να είσαι καλά, λέει, καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μου και σε σένα, Κωνσταντίνα. Καλή ακρόαση. Αλλά θα σε βάλω 0. Κουλούρα. Καλός μαθητής, όχι. Παρόλο που έδωσες παρουσία. Δεν πήρες απουσία. Το απουσιολόγιο. Κιτρινόμαυρε μάχη με Εύωσμε. Αλλά οι καρδούλες είναι 6. Όσοι 5.

0: Ο Βαγγέλης ο Περπινιάδης που μας λέει ούτε τα λεφτά σου ούτε τα καλά σου. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Να τώρα τέτοια με κάνετε. Πρέπει να τις μετρήσω ρε Κωνσταντίνε.
1: Ούτε τα λεφτά σου ούτε τα καλά σου. Μην νομίζεις πως με κάνουν
0: 12, 14, 15 έστειλες.
1: Έρχομαι μονάχα γιατί.
0: Ακολουθάτε κι εσείς τις πετριές.
1: Έρχομαι μονάχα για τη χρυσή καρδιά σου.
0: Τώρα το πήρες το 20R. Με τόνο. Δεν είναι 6, αλλά επειδή είναι πολύ.

0: αγκαλιά τη χρυσή.
1: Από ό,τι βλέπω το ρολογάκι μου είναι 59 λεπτά μετά τις 8.
0: Ούτε τα καλά.
1: Οπότε ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε ολοταχώς για την δεύτερη. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριο Συριώτου εδώ παρούσα. Καλησπέρα και καλή βραδιά είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Όπως κάθε Παρασκευόφραδο συνήθως είμαστε στην ώρα μας 10 με 12 το βράδυ. Αλλά σήμερα ήρθαμε πιο νωρίς, από τις 8 είμαστε εδώ.

0: 9 ντάγκα λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρα.
1: Καρδιά.
0: Και ένα σύντομο διαφημιστικό απαραίτητο διαλυματάκι. Και θα επιστρέψουμε για την δεύτερη μας ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, μη φύγει κανείς. Το χορηγό ξέχασα. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλι στον κιτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Ο Μπιλάκος που είναι σύστομος με τη φαμίλια του όλη εκεί. Κάθε μέρα όλη μέρα ανοιχτά με δικό του πάρκινγκ και το καλύτερότερο παραδοσιακό γκρίκ σουβλάκι. Ο Μπίλις που είναι στον κεντρικό δρόμο του χωριού δίπλα ακριβώς στην εκκλησία. Αρκεί να του πείτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε και το ανάλογο δωράκι σας.
2: Δεν υπάρχει πόνος πιο μεγάλος.
0: Πάμε λοιπόν για το διαφημιστικό. Έρχομαι σε λίγο, τώρα το λέμε. Να μην φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
7: Digital Markt.
6: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
8: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
9: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
12: GPS και βυθώματο έχεις.
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
12: GPS λογικό έχεις.
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
11: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
12: Μεϊμάρις.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη.
10: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
7: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
7: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
2: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
7: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Μου ήρθε στο μυαλό, αγαπημένο μου, και έχουμε καιρό να τα ακούσουμε. Πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Πολύ μ' αρέσει. Ο Νικόλας ο Κουρκούλης. Το έτσι. Σας έχω νέα. Έκανα κάτι ριφρεσάκια στις σελίδες για τον Τανούλη. Τώρα στο διαφημιστικό. Πάμε!

0: φρέσκα κουλουράκια έχουμε μέσω Σάμι Θεσσαλονίκης.
1: Ένα γίνομαι με σένα.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν αδέρφια μου, επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα. Ρετικά. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Όπως κάθε Παρασκευόβραδο. Απλά λίγο πιο νωρίς από τις 8 μέχρι τις 10 σήμερα.

0: επιτροπή επικοινωνία. Μάριον Συριώτου, εδώ παρούσα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Στο Yellow Viper στο 6936512099 στέλνετε μηνύματα. Αλλά και στο post, στη σελίδα μας στο Facebook, στο γκρουπάκι μας, κάτω από το λόγο της εκπομπής και την αφεντό μου τσουνάρα, μπορείτε να καρδούλο λακάρετε, να πατάτε λυπάμαι και έλεος, πάρ' τον μπούλο Μάριον φύγε, σε βαρεθήκανε η ψυχή μας. Αλλά και να σχολιάζετε, να τα διαβάσουμε όλα.
1: Μέχρι το πρωί.
0: Δεν έχω ανοίξει ακόμα τηλεφωνικές γραμμές.

Ο χορηγός της εκπομπής μας είναι το εστιατόριο Μπίλι στον κυτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής με το καλύτερότερο Greek σούβλακος. Και όχι μόνο, ε! Ο Μπιλάκος που είναι ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα σας περιμένει με την παρεούλα σας να φάτε τα καλύτερα. Να πείτε ότι είστε από την Μάριον και από το Yellow Radio για να τσεπώσετε δωράκι. Πάμε να σας πω λίγο τα νέα που σκάσανε μύτη τώρα στο διαφημιστικό και φυσικά είναι για τον Τανούλη. Πριν λίγα λεπτά βλέπω εδώ στο yellowradio.gr στο site μας υπογράφει στον Άρη ο Τανούλης που τελείωσε από τον Ολυμπιακό. Παρελθόν λοιπόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί και επίσημα ο Γιώργος ο Τανούλης μας. Και γίνεται κατάδγκο μας το παιδί. Ο 23χρονος ψηλός μας, 2-10, αποκτήθηκε από τους Πειραιώτες το καλοκαίρι του 23 με συμβόλαιο 5ετούς διάρκειας. Την περίοδο 24-25 έπαιξε στο Μαρούσι και την περίοδο 25-26 ανήκε στην Αριανάρα μας σαν πετσί Αριανάκι που είναι. Ήρθε σπίτι του, επισήμως. Να δούμε λίγο τι λέει και η ανακοίνωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός λέει ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Τανούλη και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του, ανέφεραν χαρακτηριστικά οι κυτρινόμαυροι Πειραιώτες. Πλέον ο Τανούλης μας αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Αριανάρα μας, φορώντας ξανά τα κυτρινόμαυρα και ενισχύοντας φυσικά τον ελληνικό κορμό. Άντε με το καλό! Να σε καλωσορίσουμε και επίσημα, κατάλαβες τώρα, πέσουν οι τζίφρες! Μπράβο το παλικάρι, μπράβο, άξιος! Κρίμα για τον τραυματισμό, πήγε λίγο πίσω, αλλά δεν πειράζει. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται, Γιώργο! Και αν θυμόσαστε, σας είχα δώσει ένα story από πέρσι το καλοκαίρι όταν είχε μπει στην κλινική Άγιος Λουκάς για να κάνει την επέμβασή του ο Γιώργος ο Τανούλης. Ήταν την ίδια περίοδο που ήταν και η μητέρα μου στην κλινική. Και συνάντησα, σας έχω story, αποκλειστικό, το είχα πει και τότε, το πω και τώρα, πέρασε ένας χρόνος σχεδόν. Είχα συναντήσει λοιπόν που λέτε φεύγοντας από την κλινική με τα τρεχάματα που είχαμε με την μανούλα μου εκεί στην υπέροχη κλινική του Αγίου Λουκά. Και το Αριανάκι τον ιδιοκτήτη, να τα λέμε όλα, ε. Το γνώρισα, πήγα, του πήρα συνέντευξη, βέβαια. Παντού τρούποσα. Σαν έμαθα εγώ, Άρης. Άιντε λέω. Ένας εξαιρετικός κύριος.

Και ο λόγος φυσικά έτσι, για τον ιδιοκτήτη του Αγίου Λουκά είναι ο κύριος εξαιρετικός σικάτος, κύριος gentleman, ο κύριος Κατσάρκας. Τα φιλιά μου, κύριε Κατσάρκα μου. Μου λέτε λοιπόν, βγαίνοντας από την κλινική, άντε Μάριο, μας έσκασες, συναντώ φυσικά τον πατέρα του Τανούλη. Τα φιλιά μου, αν μας ακούει. Με χαιρέτησε πρώτος, γιατί εγώ δεν τον ήξερα, πατσικά. Μάριον είσαι, ναι. Ταλαιπώρη εγώ μαύρη, μέσα στη μαύρη μου την πίκρα. Εσείς λέω, κυρία μου, ποιος είστε? Συγγνώμη, εσείς ποιος είστε? Είμαι, λέει, ο πατέρας του Γιώργου του Τανούλη. Τι λες, λέω, άνθρωπέ μου? Και ξαφνικά μου έρχεται μια ευδιαθεσία. Πολύ χαίρομαι, λέω, που σας γνωρίζω. Τι κάνει το παιδί μας, λέω, περαστικά. Και ξεκινάει να μου λέει, που λέτε, παιδιά, το εξής story. Είναι, λέει, πάρα πολύ καλά. Όλα πήγανε πάρα πολύ καλά με την επέμβαση. Δυστυχώς είχαμε αυτή την ατυχία. Δεν πειράζει, λέω, περαστικά να είναι στο παλικάρι. Όλα να πάνε καλά. Και τον περιμένουμε, να είσαι σίγουρος. Αυτό που έχω να τονίσω, λέει, όμως, Μάριον, είναι, λέει, το εξής, ότι έχω πάθει πλάκα, πέρσι αυτά, το καλοκαίρι. Έχω πάθει πλάκα, λέει, με όλους, μα όλο το staff από την ΚΑΕ. Σε πληροφορώ, λέει, ότι είναι δίπλα στο παιδί μου συνεχώς. Τέτοια φροντίδα και τέτοιο ενδιαφέρον, λέει, πίστεψέ με, τολμώ να το πω, ότι δεν την είχα δει, λέει, ούτε, λέει, στον Ολυμπιακό. Τρελάθηκα εγώ. Τι λέτε, λέω, κύριε Τανούλη? Κι όμως, μου λέει, Μάριο, ναι. Ένα μήνα λέγονται αυτά, κυρίες και κύριοι, αξίζει να λέγονται αυτά. Θα το πω, λέω, κύριε Τανούλη, να το πεις, μου λέει. Έτσι που λέει το κύριο Κατσάρκας εκ του Αγίου Λουκά, βεβαίως. Μία μπάλα μπάσκετ μέσα στο γραφείο του που πήγα. Τα ανεβάζω αυτά, είμαστε λίγο ταπεινοί. Είχε μια μπάλα του μπάσκετ εκεί, Νίκος Γκάλης, Γιαννάκης. Μπράβο τον Τανούλη, λοιπόν, αναμένετε το συμβόλαιο με το καλό παλικάρι μας. Θα θέλα να είναι όλη μου η ζωή. Επίσης ένα φρέσκο κουλουράκι που βλέπω τώρα σχετικά με την EuroLeague, καθώς είμαστε στο μπάσκετ, για το σενάριο με 19 ομάδες στην σεζόν. Άντε να πω λίγο τα νέα, να διαβάσω κανένα μήνυμα και να ανοίξουμε γράμμες. Οι μέτοχοι της EuroLeague, λοιπόν, basketball, συζήτησαν για την πιθανότητα η σεζόν να κυλήσει με 19 ομάδες. Στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο έπεσε και εδώ αυτό το σενάριο, με τη Μονακό εκτός διοργάνωσης. Τους άρεσε η ιδέα, λέει, του ρεπό, ώστε να υπάρχουν δύο κενά στη διάρκεια της κανονικής περίοδου για να πάρουν ανάστες οι παίκτες και οι προπονητές. Και θα μιλήσουν ξανά, λέει, στο επόμενο. Διοικητικό συμβούλιο στις 26 έκτου. Μάλιστα. Έτσι όμορφα και ωραία θα θέλα να είναι όλη μου η ζωή. Να θυμίσουμε ότι η μεθεπόμενη σεζόν, δηλαδή 27-28, η EuroLeague θα επεκταθεί από 20 ομάδες σε 24. Με την Μπεσίκτας να έχει ήδη πενταετές συμβόλαιο για το EuroCup. Βλέπω εδώ το ωραίο άρθρο που σας διαβάζω. Αλλά να δείχνει ενδιαφέρον για να μετατραπεί σε franchise, ώστε να είναι μόνιμο μέλος της κορυφαίας διοργάνωσης της Ευρώπης. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα που διάβασα το να παίρνουν ανάσες παίκτες και προπονητές, θυμήθηκα και το χθεσινό που σας διάβαζα για το Mundial, για το cooling break, έτσι. Θυμάστε τι σας έλεγα, τι κέρδη έχουν από ένα απλό cooling break, το λεγόμενο διάλειμμα δροσιάς που πίνουν νεράκι. 500 εκατομμύρια, γιατί πέφτουν διαφημίσεις εκείνο το cooling break. Cooling break, βρε, άντε πες το. Καταλάβατε τώρα τι να κάνουμε, κακά μας. Ένα νεράκι σταματάει να πιούν. 500 μύρια κέρδη. Αμτί. Βόλεϊ παιδών. Τρίτος στην Ελλάδα ο Άρης μας με νίκη επί της Κηφισιάς. Ο Άρης μας, ο οποίος επικράτησε με ανατροπή του ΑΟΠ Κηφισιάς στο Ζιρίνιο και πήραμε την τρίτη θέση στο Final Four του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών K18. Έχει και σχετική φωτογραφία, άρα, με τα παιδιά μας.
Για το βόλεϊ παίδων ο λόγος. Η Κηφισιά πήρε το πρώτο σετ, αλλά στη συνέχεια οι κυτρινόμαυροί μας πήραν τα ηνία του αγώνα και έφτασαν στη νίκη, αλλά και το χάλκινο μετάλλιο. Μπράβο στα παιδιά μας, συγχαρητήρια και ισανότερα θα πω, και γιατί όχι και πιο πολλά τρόπαια, και την πρώτη θέση. Θα ακούσουμε λίγο κουρκούλι και ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές. Αναχείρα στα τηλέφωνα λέμε. Θα πάρω κι εγώ μια ανάσα λίγο πιο νερό, δε. Έσκασα.

Την καλησπέρα μου και στο κλαδευτήρι μου. Γεια σου Βικάκι μου, κιτρινόμαυρη Χαριλάο. Καλή εκπομπή λέει αγάπη, με έξι κιτρινόμαυρες καρδούλες. Το πρώην κλαδευτήρι της καρδιάς μου είναι τούτο που με κούρευε. Γεια σου γλυκιτάτη μου, καλή ακρόαση. Να συνεχίσουμε εμείς το ωραίο και το εύθυμο το προγραμματάκι μας με ωραίες ειδήσεις. Είχε μπει πριν, το έκοψα να το ξανακούσουμε. Όχι να το ξανακούσουμε, να το ακούσουμε.

0: Δίτσε Βίτα ακούμε από Σπύρο Ζαγοραίο. Και στη γλυκιά μου την Ανούλα, στην κυτρινό μαύρη Βέρεια. Καλησπέρα, λέει Μάριόν μου.
1: Όπως κυλά στα σκαλοπά.
0: Γλυκιά μου Άννα, κυτρινό μαύρη Βέρεια, την καλησπέρα μου, καλή ακρόαση, κοριτσάρα.

Οπ, να που είμαστε στη Βέρεια, πάμε στον κυτρινό μαύρο κοπάνο. Ο 295 ο Μίτσος. Πού είσαι, ρε Δημήτρη? Καλησπέρα μας λέει από τον κυτρινό μαύρο κοπάνο. Βάμος. Βάμος, φίλε μου, καλησπέρα και στο χωριό. Σε όλο το χωριό τον κοπάνο. Στην κυτρινό μαύρη Νάουσα. Τώρα που άνοιξε γραμμές εδώ μεταξύ δεν χτυπάνε. Την πρώτη ώρα γάνιασε να βαράει εδώ.

0: Ο φίλος ο Τζόρτζ εδώ μου λέει: ετοιμαζόμαστε για live, λέει Χάρισον τεράστιο, λέει Μάριο Ασλαμά. Τι εννοείς τώρα, δεν κατάλαβα. Τα φιλιά μου, Μαρίο κομμού. Και με ενημερώνει εδώ ο φίλος μου ο Τζόρτζ για τον Ολυμπιακό ότι μόλις ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Τανούλη μας. Σε ευχαριστώ πολύ, μου στέλνεις και την ανακοίνωση. Να σε καλά, ρε Τζόρτζ, και την ομαύρε Εύωσμε. Α, κέρδισα, λέει, διπλή πρόσκληση. Α, θα πας σε λαϊβάρα σήμερα. Από αυτές που δίνει δωράκια ο Ασλαμάς, αυτά είναι. Καλά να περάσεις, Τζόρτζ. Είσαι και τυχερός, βρε. Κάτσε να βάλουμε λίγο ένα pause τον Γιώργο Μαργαρίτη και την τραγουδάρα που μπήκε το «Για κοίτα κόσμο» ένα κορμί. Να πάμε λίγο στις γραμμές που ήρθανε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Αβραάμ.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Είμαστε καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Ο Παύλος καλά είναι?
0: Καλά είναι, δόξα τον Πανάγαθο. Σ' ακούει, ευχαρίστως όμως.
1: Καλωσορίζουμε τον Τανούλη.
0: Δεν τον καλωσορίζουμε ακόμα, κάτι δεν ανακοινώθηκε, αλλά έτσι όπως πάμε, δικός μας είναι.
1: Έτσι,
0: ένα θέμα τζίφρας είναι, δεν είναι τίποτα.
1: Ναι. Οι απέναντι πήραν το προπονητή στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ακόμα δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε. Ένα Πούτσιτς, Πούσιτς, Σάραπεν Πούσιτς, κάπως έτσι.
1: Πούσιτς,
0: Αβραάμ, θα σε κλείσω, δεν βρίζεις. Δεν σου λέω, πας και τα λες. Ευθυμίσαμε.
1: Μάνα το ξέρει.
0: Δεν υιοθετούμε φυσικά, βεβαίως. Ναι. Να προστατέψουμε και το ραδιόφωνο και εμάς. Εγώ πάντοτε δεν τον ήξερα. Να σου πω την αλήθεια.
1: Άγνωστο, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει.
1: Όχι, μπορεί ο καθένας φυσικά.
0: Βέβαια, φυσικά. Όχι, χάλασε. Κάτσε λίγο, με λέει τώρα. Αλήθεια μου λες, Κυριάκαρε. Κάτσε λίγο. Διάδοχος, λέει ο Αλέσιο Λύση, λέει, θα τον τρελάνω, λέει. Σαν δεν τρέπεστε. Όχι, λέει, χάλασε. Περίμενε, κάτσε τώρα, ενημερώνομαι εδώ πέρα από τα παιδιά. Άρασε. Χάλασε, λέει, με τον Πούσιτς, πώς λέγεται αυτός.
1: Ναι,
0: α, σοβαρά. Αυτός που μου λες είναι Κυριάκο και την Ομαυροφύλληρο. Χάλασε, λέει, στάνταρ.
1: Αυτός παρόχιστο, τι ήταν?
0: Α, πού να ξέρω εγώ, ρε. Τι ήτανε, δεν πήγα να δω και το βιογραφικό του.
1: Χάλασε και ποιο μυρολίγε.
0: Στάνταρ, λέει, ναι, δεν ξέρω. Κάτσε να δούμε λίγο, γιατί τώρα μου γράφει ο Κυριάκαρος. Δεν ξέρω τι είναι. Α, να, ορίστε. Στις τρύπες, λέει ο Τζόρτζ, θα πάει. Μπράβο, ρε Τζόρτζ. Ναυάγησε, λέει, με αυτόν, δεν τον παίρνουν τελικά. Και έκλεισαν έναν Ιταλό. Ιταλός, να μου το λέει και ο Κυριάκος. Μάλιστα.
1: Α, Ιταλό.
0: Άντε.
1: Ωραία.
0: Γεια σου, Βραμάκο, φιλιά. Έλα, άντε γρήγορα, λέγε.
1: Τι λέει το ποδόσφαιρο?
0: Ποδόσφαιρο να ανακοινώθηκαν τα διαρκείας από 22, νομίζω. Πολύτε ο Ντιαντή. Να, αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο νεότερο. Πανακλήσει σε μια συνάλληντα αυτή. Σε μια αραβική.
1: Εντάξει, καλώς.
0: Εντάξει, περιμένουμε, εδώ είμαστε.
1: Περιμένουμε.
0: Πάρ' το λίγο πιο γρήγορα, Αβραάμ.
1: Δεν σου σέξει αυτό, είπε. Άμα δεν κάνει αυτό, τον κυνηγήσουμε και τον πρόεδρο.
0: Άμα δεν κάνει τι?
1: Άμα δεν κάνει και τέτοιο.
0: Κινήσεις εννοείς. Θα γίνουμε, θες δεν θες. Άμα είσαι στο πρωτάθλημα, θα τις κάνεις κινήσεις, θες δεν θες. Πες το γρήγορα όμως, σου λέω, γιατί πρέπει να κλείσω.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ο Αλαφούζος. Βαδιλογιάρης. Το είπε κιόλας, το τηλεόραση, το άκουσα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ο τέχνης και οι δημοσιογράφοι πιέσαν την κυβέρνηση. Το είπε ο Βαρδιδιάς, πιέσαν την κυβέρνηση.
0: Ότι πρέπει να πιέσουμε τους αρμόδιους, συμφωνώ απόλυτα, αν και δεν θέλω τα λαβέρια πολλά πολλά μετά αυτούς, αλλά τι να κάνεις.
1: Συγγνώμη. Και να κάνω το κείμενο του Τιτανικού. Αλλά όλοι πέσανε. Εμείς εδώ, κάνε, πες επίτα να σε φάω μέσα.
0: Πες επίτα να σε φάω, έτσι.
1: Ποδόσφαιρο σεξ αυτό είπε. Φοβούνται, λέει, ο σεξ, φοβούνται, λέει.
0: Δεν είναι θέμα φόβου. Δεν είναι θέμα φόβου. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά πάντως σίγουρα δεν είναι θέμα φόβου. Κάτι άλλο παίζει, το οποίο δεν το γνωρίζουμε.
1: Εκτιμώ τον Χρήστο, εκτιμώ τον Δημήτρη, τους έχουμε σαν δημοσιογράφοι και καλύτερη στην Ελλάδα. Αλλά όταν έξερε ένα πρόεδρο του ΣΕΚ και λέει, άκουε μάλλον, ο πρόεδρος του. Μακάρι να βρεθεί. Τι μακάρι να βρεθεί, λέει.
0: Μακάρι να βρεθεί, τι θα πει ο άνθρωπος, έρχεσαι.
1: Σιγά, όχι, όχι.
0: Τι όχι.
1: Μακάρι δεν είναι να πιέσει κι αυτός.
0: Πού ξέρεις τι κάνει. Φυσικά και το κάνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Το μακάρι να βρεθεί με το αν θα κάνει κινήσεις ή όχι, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε αν δεν κάνει κινήσεις, λέμε.
1: Άλλο το μακάρι.
0: Άντε, φτάνει, κουράζουμε τον κόσμο, Αβραάμ. Άντε, φιλιά, φιλιά, τα λέμε.
1: Άντε,
0: καληνύχτα, καλό βράδυ, τσάου. Επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Γεια σου, Μάριο.
0: Γεια σου, Τζόρτζ.
2: Μάριο, μου θέλω. Μια φέρεστη.
0: Αυτό το τραγούδι που παίζει, δικό σου.
2: Στην κούλα.
0: Στην κούλα, μ' ακούς. Ευχαριστώ πολύ, τελειώσαμε. Σε μένα και στην κούλα.
2: Bye.
0: Bye, George. Γεια.

0: Καλώ τον και τον Λάζαρο, ο 678 από την Κιτρινό Μαυρη Νεάπολη Κοζάνης, που με ενημερώνει και αυτός φυσικά για τον Τανούλη, επίσημα ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Καλησπέρα, λέει Μάριον, καλησπέρα, Λάζο. Τα φιλιά μου στην Κιτρινό Μαυρη Νεάπολη Κοζάνης.
1: Δικό σου το κορμί, άλλο δεν έχω ξαναδεί.
0: Και τελικά, Κυριάκα, είναι το όνομα που μου λες επάνω, που λες διάδοχος. Του κλαψέσκουλη. Την καλησπέρα μου και στον Εμίλιο το Μίλιο. Καλησπέρα και καλή βραδιά μας, λέει. Βάμος, Αριανάρα μου, βάμος, Αυτοκράτορας. Γεια σου, Εμίλιε, καλησπέρα, φίλε μου.
1: Πάμε στον οντά μου, ναι, μάτια μου.
0: Αλέσιο Λύση.
1: Να σε σπίξω, να σε...
0: Αυτός είναι. Θα σε τρελάνω, λες το. Δικό σας. Ναι, ματάρες μου. Ένα ανέκδοτο μου θύμισε το ματάρες μου. Με μια γελαδίτσα. Αλλά δεν το λέω, είναι σόκινγκ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα, Μάριον, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χρυσό Παππού, καλησπέρα.
2: Τι κάνουμε, καλά?
0: Όπως με ακούς, δόξα τον Παναγάθο, μια χαρά είμαστε.
2: Με το μπάσκετ τι γίνεται τελικά, ρε παιδιά?
0: Τι έγινε?
2: Με τα εισιτήρια, με τα διαρκείας, με αυτά, με τα οικονομικά, λέω.
0: Τι εννοείς, ότι είναι ακριβά, ότι βγήκαν, ότι τι?
2: Ότι είναι πάρα πολύ ακριβά.
0: Καλά, το περιμέναμε. Το περιμέναμε αυτό, ρε Γιάννη, όταν ανεβαίνουν όλα. Έτσι πάει. Να...
2: Άντε καλά.
0: Μα έτσι πάει, τι να κάνουμε.
2: Άντε, να μην διαφωνήσω δηλαδή.
0: Όχι, φυσικά και μπορείς να διαφωνήσεις, αλίμονο. Γιατί να μην διαφωνήσεις?
2: Άρα, μάλλον, με αυτή την ανεργία, με αυτά τα μεροκάματα, με αυτά τα...
0: Γι' αυτό έλεγα πριν ότι θα είναι το παλέ των πλουσίων και όσοι μπορούν φυσικά, έτσι, γιατί έχουν ανεβεί πάρα πολύ.
2: Συμφωνήσαμε, ωραία.
0: Ναι, φυσικά συμφωνάμε. Συμφωνούμε απόλυτα. Σε αυτό που, ας πούμε, σε εισαγωγικά διαφωνούμε, είναι ότι το περιμέναμε. Από τη στιγμή που κάνουν τέτοιες προσπάθειες, χώνουν χρήμα, έχεις και μικρό γήπεδο, πολύ βασικό. Τα περιθώρια στενεύουν, Γιάννη. Έτσι είναι.
2: Άρα δεν βάζει λεφτά κανένας. Ο κόσμος τα βάζει.
0: Όχι δα.
2: Τα βάζουν και τα πάρουν από τον κόσμο πίσω σε ένα μήνα.
0: Εντάξει, ένα μήνα δεν είναι, γιατί βάλανε πολλά λεφτά. Αλλά ο κόσμος πρέπει να στηρίξει με αυτήν την απόφαση, εφόσον βλέπουμε ωραίες προσπάθειες.
2: Δεν μάρουν, εγώ θέλω να στηρίξω, αλλά όταν δεν μπορώ.
0: Δεν θα πάρουμε. Τι να κάνουμε, αυτό έλεγα πριν. Με λύπη μου, βέβαια, δεν θα μπορέσω μάλλον να ανανεώσω. Μπορεί να μπορώ. Το καινούριο μήνα θα δω αναλόγως, αν μπορώ να πάρω σε άλλη θύρα. Και όχι εκεί που ήμουνα. Γιατί είναι πανάκριβο, ναι. Δεν μπορώ.
2: Πω.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε Γιάννη, είπαμε. Τι, αυτά τα περιμέναμε, εγώ το περίμενα.
2: Αηδία.
0: Εντάξει, αηδία δεν τη λες, αλλά είναι γνώμη.
2: Αηδία το λες και πολύ αηδία το λες.
0: Εντάξει, η γνώμη σου είναι αυτή, okay. Δεν συμφωνώ εγώ. Εντάξει, Γιάννη μου, έγινε.
2: Έγινε, άντε.
0: Ευχαριστώ, καλή ακρόαση, φιλιά μου. Να σε καλά, Ιωάννη μου. Τώρα σε λίγο θα το βάλουμε το τραγουδάκι σου. Ναι, έχω έτοιμο τραγουδάκι να σας βάλω. Αριανάκι μας από το Γιάννη το Δώρα. Μου το έστειλε προχτέ. Έβγαλε ωραίο τραγουδάκι, διασκευή. Αλλά θα το ακούσουμε. Καλησπέρα, λέει Αριανάκι μου. Σε ευχαριστώ. Ρε Γιάννη Δώρα, τι ευχαριστάς, πλάκα κάνεις. Την καλησπέρα μου, φίλε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Γεια σου, Μάριο.
0: Γεια σου, Τανάση.
3: Τι ωραία τραγούδια βάζεις, ρε κορίτσι.
0: Χαίρομαι που σ' αρέσουν. Ευδιάθετα. Ωραία.
3: Ναι, χαρές έχουμε.
0: Ναι, γι' αυτό και εγώ είμαι ευδιάθετη.
3: Τώρα χαρές. Για τα οικονομικά που είπε και ο παππούς.
0: Άστα,
3: ξέρεις τι λέγανε οι παλαιοί, τα ξέρει. Τα μετακοντάβρα αρκεά θέλουν και επιδέξιους
0: οπίστιους.
3: Μπράβο. Λοιπόν. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, πατέρα μου, καλέ.
0: Ναι, αυτό δεν έλεγα. Το περιμέναμε.
3: Ακριβώς. Για να έχεις απαιτήσεις, το χέρι στην τσέπη. Και κάτι ακόμα λέγανε οι παλιοί. Όλα αυτά τα λέει ο πατέρας μου, συγχωρεμένος. Με τον παρά μου και την κυρά μου.
0: Ναι. Έτσι είναι.
3: Κατάλαβες. Ναι, έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Άσχετα αν δεν θα μπορέσει να πάρει πολλοίς κόσμος, που τουλάχιστον μόνο εγώ γνωρίζω, έτσι. Δεν θα μπορέσουν, Θανάση. Είναι πανάκριβα. Δεν θα μπορέσει. Πολλοί κόσμος. Και αυτό που είπα όμως και στην πρώτη ώρα, ότι άντε, δεν πειράζει, δώσουμε τόπο λίγο στα νιάτα. Μπας και μπορέσουν τα νιάτα να δώσει ο μπαμπάς δηλαδή. Γιατί τα νιάτα από μόνα τους με τους μισθούς που έχουν δεν παίζει και την ανεργία. Αλλά ο μπαμπάς θα εξηγηθεί. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί μπαμπάδες θα κάνουν πίσω για να στείλουν τα παιδιά τους.
3: Ωραία. Εγώ στον κύκλο μου λένε είναι ακριβά, αλλά όλοι θα πάρουν και όλοι ψάχνουν για να πάρουν Μάριον.
0: Εντάξει, έτυχε να έχουν λεφτά εσένα ο κύκλος σου. Δεν κακό αυτό, αλίμονο. Άμα δεν έχεις εσύ, Θανάση, εκ του μη έχοντος, πώς θα πάρεις.
3: Μάριον, θα σου πω λίγο κάτι. Το έχω λεφτά και το δεν έχω λεφτά. Όλοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
0: Ο καθένας ξέρει τα δικά του όμως, Θανάση, για το σπίτι του.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Πάντως, Μάριον, ο κόσμος που κάθεται στα προπονητήρια και παίζει κίνο και δεν δίνει 10-15 ευρώ να αρχίσει το παιχνίδι.
0: Αν θα είναι τόσο και το εισιτήριο πόρτας φέτος, δεν το ξέρουμε, περιμένουμε. Κάτσε να δούμε, γιατί αναμένεται λογικά και το εισιτήριο πόρτας να είναι ακριβό.
3: Μάριον, μίλησε γενικά και κάποιοι που με ακούνε και έχουν να έρθουν 30 χρόνια στο γήπεδο, αλλά προτιμούν να παίζουν εκείνο.
0: Θανάση, υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Τώρα μην στοχοποιούμε μία-μία την κατηγορία. Υπάρχουν όμως και οι κατηγορίες που καίγεται το φιλοκάρδι τους και δεν μπορούν να έρθουν.
3: Δεν διαφωνώ.
0: Ναι,
3: δεν διαφωνώ ότι θα ξεχωρίσουν που λέει τα αυγά με τα γαλάζια. Αλλά ήρθε η ώρα να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Γιατί ο κόσμος του Άρη 5 χρόνια...
0: Θα σου πω πάλι σε αυτό που λες. Να βάλουμε το χέρι στην τσέπη αν βρούμε κάτι μέσα στην τσέπη. Αν δεν βρούμε, τι να, και να το βάλουμε έτσι πως θα πει.
3: Ποδοσφαιρικά, Μάριον, ναι, να υπενθυμίσω ποδοσφαιρικά, 10 χρόνια δεν...
0: Καλά.
3: Τίποτα από Ευρώπη, ξέρεις.
0: Άσε τώρα το ποδόσφαιρο, γιατί στο ποδόσφαιρο γκρινιάζαμε και για το ταλιράκι, αν θυμάσαι καλά. Α, γιατί το εισιτήριο πόρτας είχε 15 και όχι 10. Άλλο κομμάτι εκείνο. Μόνο του. Μια κατηγορία μόνο του είναι.
3: Ο κόσμος Μάριον πάντα θα γκρινιάζει. Είμαστε και οι Έλληνες τέτοιος λαός. Έτσι. Εάν θέλεις και το ακριβό μπορείς να το κάνεις φτηνό.
0: Πώς
3: μπορείς να το κάνεις. Ναι. Όταν εργάζεσαι θα ματώσεις να κρατήσεις να μαζέψεις.
0: Και άμα δεν μπορείς και δεν περισσεύουνε. Από τον προϋπολογισμό τον οικογενειακό, γιατί υπάρχουν και οικογένειες πενταμελείς. Τι να κόψει. Από το παιδάκι τι να κόψει ο μπαμπάς.
3: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
0: Καλά, εννοείται ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Πριν στο είπα. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ανθρώπων.
3: Και υπάρχουν και αυτοί που μπορούν και δεν παίρνουν.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Μπράβο. Συμφωνώ απόλυτα και σε αυτό. Βεβαίως και υπάρχουν.
3: Είναι γενική η κάμπα. Πάντως, ελπίζω να ανταμυθούν οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Η προσπάθεια που γίνεται, εννοείς. Ναι.
3: Βεβαίως. Να μην γίνει κανένα τσικλιντάν.
0: Μα ξέρεις τι, αυτή τη φορά δεν είναι τόσο πολύ το θέμα γκρίνιας. Εγώ δεν διάβασα κάτι σε γκρίνια, να σου πω και την αλήθεια. Είναι θέμα πίκρας. Δηλαδή, διάβασα ένα σχόλιο που έλεγε τι κρίμα. Φέτος δεν θα μπορέσω να πάρω. Μετά από 10 χρόνια τη θέση μου, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να την ανανεώσω. 10 χρόνια σερί παίρνει διαρκείας ένας αδερφός και μάλιστα πιο συγκεκριμένα διάβασα ότι έπαιρνε από τότε που πρωτοβγήκανε τα διαρκείας. Δηλαδή, εδώ και 20 τόσα χρόνια σερί. Δεν έλειψε από την ομάδα. Φέτος λέει θα λείψω. Αλλά δεν το είπε με γκρίνια, το είπε με παράπονο. Δεν πειράζει, λέει όμως, ας πάνε η νεολαία, να κάνουμε, λέει, λίγο τόπο εμείς.
3: Ωραία. Να πω κάτι.
0: Ναι.
3: Το κύκλο μου, στο παιδί μου, σε δύο φίλους του παιδιού...
0: Και κλείσε με αυτό, Θανάση μου, γιατί έχω γραμμή.
3: Ναι. Σε πληροφορώ ότι στους 5 εργάζονται οι 4, έτσι.
0: Ναι.
3: Και θα συμβάλει ένας να τα πάρει όλα... Και μετά κάθε μήνα σε αυτόν τον ένα θα δίνουμε επί 8 μήνες θα δίνουμε ένα 50 το μήνα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα του ενός που θα δώσει, ας πούμε, παράδειγμα 2.000, αλλά εμείς που δεν θα τα πληρώσουμε τώρα θα δίνουμε κάθε μήνα 50. Υπάρχουν λύσεις, Μάριον, όποιος θέλει να μπορέσει. Υπάρχουν λύσεις. Ο φίλος να βοηθήσει τον φίλο.
0: Τι, πάνε να δανειστείς, πάνε να χρεωθείς. Δεν νομίζω. Και να αφήσεις την οικογένειά σου, δηλαδή, χωρίς τα προστοζήν. Είναι μεγάλη κουβέντα, Θανάση μου, αυτή. Όταν μιλάμε για τέτοια υπέρογκα ποσά, γιατί γίνεται υπέρογκη και η ομάδα, εντάξει.
3: Είναι δύσκολο. 40 ευρώ το μήνα.
0: Άλλος δεν τον περισσεύει ούτε 4, Θανάση. Υπάρχουν και αυτοί στην κοινωνία.
3: Κάνουμε το πολύ δύσκολο κομμάτι και συμφωνώ.
0: Ναι.
3: Αλλά υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. ακόμα και για τα ακριβά υπάρχουν λύσεις, αρκεί να το προσπαθήσεις, να μην απογοητευτείς. Όντως είναι ακριβό, είναι 500, δεν μπορώ να το δώσω. Ναι,
0: δεν μπορώ εγώ.
3: Αλλά αν σου έκανα εγώ μία πρόταση και σου έλεγα θα στο πληρώσω εγώ τώρα,
0: ναι, ναι,
3: και θα μου δίνεις
0: ναι,
3: κάθε μία.
0: Ναι, καλά, εννοείται, με τις μπάντες. Πλάκα με κάνεις. Εννοείται, γιατί να πω όχι. Μπα, τρελός είσαι.
3: Άρα λοιπόν μεταξύ μας οι φίλοι ο ένας με τον άλλον...
0: Ναι ρε φιλαράκια μου, ακούτε, βοηθάτε εσύ από πάνω.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, σου δώσα λοιπόν...
0: Ναι, μια, μου την έδωσες μια λύση. Άμα μου πεις ότι μου το παίρνεις το διαρκείας, κάνω ανανέωση αύριο. Γιατί, α, αυτό που έλεγα και για τα email. Να κοιτάτε, αδέρφια μου, και τα email τα ανεπιθύμητα, τα spam. Γιατί πάρα πολλές φορές μπορεί να σας έχει στείλει η ΚΑΕ email για την ανανέωση, αλλά πηγαίνουν στα spam. Αυτό που σας έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα. Θανάση μου, σε ευχαριστώ. Φιλιά πολλά.
3: Τελευταίο.
0: Γρήγορα.
3: Εγώ για σένα θα το κάνω.
0: Είσαι αδερφός.
3: Στείλε μου μήνυμα, πάρε μου τηλέφωνο, στείλε μου μήνυμα ό,τι θέλεις. Μόλις τελειώσει την εκπομπή, να σε βοηθήσω.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Πολύ με συγκίνησες τώρα, αλήθεια σε λέω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ το λέω με την καρδιά μου και σου λέω την αλήθεια. Σε
0: αγαπώ πολύ. Σε φιλώ και μόνο που το πες, σαν να το έκανες 1.000.000 φορές. Μπράβο, Ρθανάση. Σε ευχαριστώ.
3: Πριν από λίγο τα έβγαλα για άλλους. Στείλε μου μήνυμα.
0: Είσαι αδερφός, τέλος. Φιλιά πολλά ρε φίλος, φιλιά. Αυτό είναι που λέμε αδερφός για αδερφό. Να ο Θανάσης το απέδειξε. Με συγκίνησε το παλιό παιδό.
1: Να σε σφίξω, να σε νιώσω, κι ό,τι έχω να στο δώσω.
0: Πάμε γρήγορα στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
4: Γεια σου Μαρέων.
0: Γεια σου Αποστολάρα και Τρινό Μαυρεύος με.
4: Καλή επιτυχία στην ομάδα μας και υγεία σε όλο τον κόσμο καταρχήν.
0: Έτσι, μπράβο. Πολύ σωστά.
4: Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί άκουγα και τον προηγούμενο και τον πιο προηγούμενο. Έχεις δίκιο Μαρέων. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο κόσμος δεν έχει τα προς το ζήν.
0: Αυτό έλεγα, ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν τα έχει ούτε αυτά. Δεν μιλάμε για αυτούς όμως. Τώρα ο Θανάσης μιλούσε και για τους ανθρώπους που μπορούν και δεν παίρνουν όμως, έτσι. Βασικά υπάρχουν πολλές κατηγορίες, τώρα μην την αναλύσουμε μία-μία.
4: Κακό αυτό που κάνετε ακριβά, πρέπει να κοιτάει και μια μερίδα ανθρώπων που δεν έχει και φαντάζομαι ότι και πάρα πολύ λίγοι θα πάρουν διαρκεία στο ποδόσφαιρο.
0: Κακός. Αν μπορούν.
4: Γιατί εκεί πέρα κάνει ο πρόεδρος.
0: Για αυτούς που μπορούν, λέω πάλι.
4: Ναι, ο πρόεδρος μας άστα να πάνε. Τα έχει κάνει άστα και βράστα. Εύχομαι καλή επιτυχία, νίκες, και μακάρι
0: αυτό,
4: να
0: αυτό
4: έρθει στο σπίτι μας ο Χαριλάου Μαντσίνη.
0: Αλήθεια τώρα θέλεις ξαναζεσταμένες σούπες? Γιατί καλέ. Τι τον κάνεις?
4: Ωραίος είναι.
0: Ήταν.
4: Μπορεί να βοηθήσει.
0: Άμα ήταν ωραίο, δεν τον άφηνε και Κύπρος. Λέω εγώ τώρα.
4: Δεν έχει σημασία. Εμένα μου αρέσει.
0: Σε ένα αρέσει απέκτη. Ξακολουθεί όμω και σε αρέσει. Εντάξει, εγώ

Φιλιά πολλά. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Τσάου. Λοιπόν, κλείνουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Γιατί όχι τίποτα άλλο. Τι έμεινε.

Μάκης ο Φάντομ από το Κιτρινό Μαύρο Όσλο λέει στον Μάκη τον bus driver στην Αθήνα. Τσέπωσα κι εγώ, λέει, καλησπέρα, κακίστρο, λέει, αν πώς. Τα φιλιά μου, λέει Μάκη, σου στέλνει ο Μάκης τα φιλιά του στον Μάκη. Δεν καλύτερα Σαλόνικα, λέει, να φάμε, λέει, κάτι, λέει, της προκοπής και άσε, λέει, τον Τάραντο. Τη φαΐ, λέει, έριξα 4 μέρες εδώ στην Ελλάδα. Και όχι μόνο φαΐ, να τα λέμε όλα, ε? Και τα υγρά τα κατανάλωσες. Υπέρ του δε όντως. Δεν βάζω τίποτα, τέλος. Ζήτησες τραγουδάκι, το τσέπωσες. Βάλε, λέει, περάκι, λέει, το βρε μελαχρινάκι. Τώρα δεν προλαβέ. Τα φιλιά μου, Φάντομ. Ο Χριστάρας από την Κιτρινό Μαύρη Φραγκφούρτη. Με ντρόπιασε, λέει, Μάριον, το παλικάρι μου. Εγώ, λέει, από τους τελευταίους, λέει, στην τάξη, λέει, που και στο διάλειμμα, λέει, τελευταίος έβγαινα. Και γελάει ο Χρήστος. Με το καλό, λέει, το παλικαράκι μας, υγεία και καταξίωση στο δικό μας το παιδί. Για τον Τανούλη αναφέρεται ο Χριστάρας από την Κιτρινό Μαύρη Φραγκφούρτη. Να σε καλά, ρε Χριστάρα, φιλιά. Όχι, τώρα η Γκορ, Κιτρινόμαυρη Ολλανδία 787, έπεσες τώρα, μπίνγκο. Βρήκες τώρα τον καταλληλότερο άνθρωπο να πεις αυτό που λες. Εγώ δεν θα πω τίποτα, να ξέρεις. Θα διαβάσω μόνο το μήνυμά σου. Και θα καταλάβουν αυτοί που μ' ακούνε οι ακροατές μου. Καλησπέρα Μάριον, λέει ο Ιγκόρ από την Κιτρινόμαυρη Ολλανδία. Και σε όλο το λαό του Άρη μας. Δεν μου λες, λέει, κουκλίτσα μου, τα ποντιακά, λέει, σε ποια κατηγορία τα βάζεις, λαϊκά ή κάτι άλλο, για να σε δω. Και γελάει. Και τώρα σε πληροφορώ εγώ, γελάν οι μισοί ακροατές. Γιατί δεν ακούω ποντιακά.

0: και πρώτη γέλασα εγώ. Τα φιλιά μου, Ιγκόρ. Κιτρινό μαύρη Χόλαντ.
1: Δώσ' του, νάνι νάνι του πασά μου.
0: Το μωρό μου θέλει χάδια ακόμα.
1: Αχ, νάνι νάνι του πασά μου, που του κάνω ό,τι θέλει, αχ, και μου κάνει τα δικά μου.
0: Ο Μιχάλης μου από την κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτ, συγγνώμη, από το κιτρινόμαυρο Όφενμπαχ. Ο Μιχάλης μου, ο 428, καλή εκπομπή, Βάμος Αριανάρα, λέει, από το κατακιτρινόμαυρο Όφενμπαχ, από το Germany. Με άπειρες κιτρινόμαυρες καρδούλες, το παλικάρι μου το όμορφο.
1: Λόγια.
0: Χαιρετίσματα σε όλον τον κατακιτρινόμαυρο πλανήτη. Κιτρινόμαυρο Όφενμπαχ, τα φιλιά μου, Μιχάλη. Σφίριξα κι εγώ. Λέει ο φίλος μου ο Τζόρτζ, ο 030 από το κιτρινόμαυρο Εύωσμο. Φίλε, λέει, εσύ λέει, που λες, λέει, αηδία, λέει, στην Αθήνα τα πιο φθηνά εισιτήρια, λέει, κάνουν 700 ευρώ, λέει, ας πούμε, λέει, στον Παναθηναϊκό. Πώς θα τους ανταγωνιστείς, με 5.000 γήπεδο, ενώ οι άλλοι έχουν 17.000 θέσεις. Αυτό το είπα και εγώ, φίλε Τζόρτζ, πριν, ότι έχεις μέσα σε όλα που συμβαίνουν την χάνει να έχεις και μικρό γήπεδο, οπότε αναγκαστικά η διαίρεση είναι σαν τα κοινόχρηστα ένα πράγμα.

μα σε μια πολυκατοικία. Όταν είναι πολλά τα σπίτια, η διαίρεση είναι πιο καλή, πληρώνουμε πιο λίγα. Άμα είναι μόνο 4 και 5 σπίτια, το μερίδιο του κάθε διαμερίσματος δυστυχώς είναι πολλά. Αλλά θα σου απαντήσω όμως, George, σε αυτό που κάνεις τώρα τη σύγκριση, ότι αυτό στην Αριανάρα παίζει να σου συμβαίνει και πρώτη φορά, έτσι, οπότε είναι λίγο το σοκ μεγάλο. Ενώ δάφτη που μου αναφέρεις το έχουν συνηθίσει, γιατί τόσα χρόνια έτσι κινούνται. Είναι μέχρι μάλλον να το συνηθίσουμε και εμείς, γιατί δεν το έχουμε ξαναζήσει, μην νομίζεις. Κώστας Καρουσάκης, εγώ για το χατήρι σου.

0: μάγκα μου.
1: Να σου πω κάτι λίγο, Αποστόλη, και την μαύρη Κατερίνη. 7:37. Φίλε, τώρα είναι που το έχεις τερματίσει εντελώς. Τι μου γράφει. Μια στο ένα παιχνίδι θέλει να με δει, μια στο άλλο παιχνίδι θέλει να με δει. Κάπου θέλει να με βλέπει ο Απόστολος. Και λέει τώρα, Μάριον λέει, ζούμε. Beach volley να παίξεις να σε δούμε. Αριανάρα Κατερίνη. Εντάξει, έγινε, οκ. Okay. Και μετά να είσαι από πίσω, να μαζεύεις τα κοκαλάκια μου, ναι. Πουρινιά. Και beach volley κιόλας, τέσσερα με σπασμένο μηνίσκο. Στην άμμο. Εκεί θα πέσω, θα πεθάνω. Στην πλήξη να πνιγώ, θα κάνω ένα. Την καλησπέρα μου στα αδέρφια, στην κυτρινόμαυρη Κατερίνη. Αποστόλη μου και σε σένα, στη φαμίλια σου και στην Ήβη μου.
2: Εγώ για το χατήρι σου, μπεμπέκα μου, απόψε θα το σκάσω απ' τη γυναίκα.
1: Το ξέρω, φάντομ. Καλά, εντάξει, λέει, και λίγα λίτρα ξύδια, λέει η Μάριον. Και να μην το έλεγες, ήταν περιττό νομίζω, να ξέρεις. Ήμουν πάρα πολύ σίγουρη.

0: πάμε λοιπόν να βάλουμε λίγο ένα pause στο playlist μας. Είναι το «Μπορεί να έφυγες» από το Αριανάκι μας, του Γιάννη Δώρα. Διασκευή, ωραία, ακούστε λίγο. Το βρίσκεται YouTube, τίτλος «Μπορεί να έφυγες», τραγούδι Γιάννης Δώρας. Θα σας ρίξω λίγο.
1: Μπορεί να έφυγες, γιατί βαρέφυγες. Ίσως να ζήτησες αλλού χαρά, όμως δεν σκέφτηκες πως με

έπρεπε να έχει στα χέρια σου τέτοια καρδιά. Ενώ δεν άξιζες κι ούτε σου έπρεπε να έχει στα χέρια σου.

0: Θα τα ακούμε συχνά στο καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλώ τον τον κύριο Πάνο από την Κιτρινό Μαύρη Κολονία. Ο 650.
1: Τη μεγάλη μου καλησπέρα.
2: Σε αγάπησα.
0: Με κίτρινε καρδούλε. Από Γιώργο λέει Παπαδόπουλο, λέει καρδιά μου, εσένα διάλεξε, λέει αν θέλει, λέει φυσικά. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Είναι 9 και 59.
2: Στα χέρια σου.
0: Την παραγγελιά σου την έκανε 9 και 57. Έτσι για να ξέρει ο κόσμο. Σε 3 λεπτά κλείνω. Τώρα πλέον σε ένα, σχεδόν. Για χασομέρια δεν είπα ότι θα κρατήσω. Και γελάς κιόλας. Κιτρινό μαυρικό είναι.

0: έπρεπε να έχει στα χέρια σου τέτοια καρδιά. Ενώ δεν άξιζες κι ούτε σου έπρεπε να έχει στα χέρια σου τέτοια καρδιά.
1: Εγώ την προσπάθειά μου την έκανα πάντως πάνω. Και φυσικά το τραγούδι που ζήτησες δεν το βρήκα, φίλε μου. Δεν ξέρω γιατί, εγώ το YouTuber και δεν το βρήκα.

0: Δεν έχω γραμμές, I'm sorry.
1: Έλα μια νύχτα για ιστορίες. Έλα μια νύχτα για αμαρτίες.
0: Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα.
1: Και δεν θέλω δυσκολίες. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα.
0: Κλείσανε οι γραμμές πάνω μου. Εδώ και ώρα, αλλά μάλλον δεν άκουγες. Ρίτα Σακελαρίου, το «Έλα μια νύχτα» ακούμε. Το ρολογάκι μου 10 τάγκα. Από τις 8 είμαστε εδώ παρέα.
1: Αφού πεθαίνω για...
0: Λέει εδώ ο Ιγκόρ, καλέ λέει, μόνο ρώτησα, ξέρω λέει ότι δεν τα αντέχεις, έτσι μπράβο. Όσον αφορά λέει τα ακριβά διαρκείας, βρε παιδιά λέει, όταν πάμε στην κορυφή του χρόνου λέει, το ελπίζω, τι θα κάνουμε λέει τότε λέει, που θα είναι ακόμα πιο ακριβά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο λαός του Άρη μας δεν είναι 10, 20, 60 χιλιάδες κόσμος, είναι πολύ περισσότερο λέει. Και όταν κάποιος δεν μπορέσει να πάρει, τότε θα πάρει κάποιος λέει που μπορεί. Αλλά το γήπεδο θα είναι πάντα γεμάτο. Σωστός, κυτρινό μαύρη Ολλανδία, έτσι.

Ο Τζόρτζ εδώ με ενημερώνει. Άντε, λέει, ο Μπίρτ λέει, τελείωσε λέει, τις υποχρεώσεις με Φενέρ. Πήραν διπλό λέει, και το πρωτάθλημα λέει μόλις. Ποιος να ξέρει, άμα με ενδιαφέρεται κάποιος. Έλα μια νύχτα για ιστορία. Διαβάζω τα τελευταία. Μια νύχτα για... Να ακούσουμε κανένα δυο-τρία τραγουδάκια και έφυγα. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Ο Χριστάρας από την Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη λέει: Μάριον, τόσες αλλαγές λέει έκανες. Πρέπει να κρατήσουμε λέει τις καθυστερήσεις. Αυτό κάνω τώρα. Έτσι. Ήδη είναι 3 λεπτά μετά τις 10. Μα ήδη βρισκόμαστε στα χασομέρια. Δεν έδωσα βέβαια πόσα λεπτά. Μέχρι και τέταρτο άντε. Είδες τι άπλας που είμαι. 15 λεπτά χασομέρια έδωσα ρε φίλε. Μέχρι να βάλουμε γκολ σαν κάποιους. Ονόματα δεν λένε. Τα φιλιά μου Χριστάρα. Κατερίνα Στανίση, βάρα μου τον Τέφι. Υπηρεσία είσαι πα... Α, υπηρεσία είμαι λέει τρελοκόριτσο. Α, εντάξει, δικαιολογήσαι εσύ πάνω. Πάω να δω λίγο τι παίζει σελίδες και στο post και έρχομαι.

0: σήματα. Ο Γιάννης ο Δώρας, σε ευχαριστώ, μου λέει. Γεια σου Γιάννη μου, τίποτα φίλε μου, αλίμονο. Χαίρομαι που τουλάχιστον σε είχα ενημερώσει βέβαια, χαίρομαι που το άκουσες. Βασίλης Τιτσάνης και Χαρούλα Λαμπράκη. Άντρα μου λέει, παραπονιάρη.
1: Άντρα μου, άντρα μου, άντρα μου, παραπονιάρη.
0: Ο Τιτσάνης τι θα τραγουδάει, Άρη.
1: Άντρα μου.
0: Βεβαίως και μου άρεσε, Ιωάννη, το είχα ακούσει και από την ημέρα που μου το έστειλες. Καλό τάξιδο εύχομαι.

Νίτσα μου, ο Χάρης και το μαράκι μου και ο Νίκος. Καλησπέρα και καλή βραδιά, λέει κορίτσι μου. Καλή εκπομπή και πολλά φιλιά από όλους μας. Και από τον Νίκο, λέει, εδώ μαζί είμαστε, φιλιά πολλά. Τα φιλιά μου παρέα σε όλους σας. Α, σε λίγο κλείνουμε και τέταρτο. Η Ολγίτσα, ο Χάρης και το μαράκι μου και ο Νικόλες. Σόλο ο Νικόλες.

0: Είχαμε φυσικά και την ανακοίνωση του Λιντέρ. Έτοιμος, λέει, να αποτελέσω μέρος ενός μεγάλου οργανισμού. Είναι το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη μας εν ώψη της προσεχούς αγωνιστικής περίοδου. Δεν κρύβει την ανυπομονησία του, λέει, για την νέα σελίδα που ανοίγει στην καριέρα του. 26 χρονών ο Αμερικανός forward. Αφήνει για πρώτη φορά το NBA και μετακομίζει στην Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη και στην Αργιανάρα μας φυσικά. Μίλησε στο arisbasketball.com. Κατέθεσε τις πρώτες σκέψεις του για την πρόκληση που έχει μπροστά του. Πρώτα και κύρια, μάλιστα, ευχαρίστησε το Θεό για αυτή την ευκαιρία. Όλα συμβαίνουν, λέει, για έναν λόγο. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αποτελέσω ένα μέρος ενός μεγάλου οργανισμού, ο οποίος έχει μαζί του μερικούς από τους καλύτερους φιλάθλους στον κόσμο. Ήδη αισθάνομαι και λαμβάνω, λέει, την αγάπη του κόσμου πριν καν μπω στο αεροπλάνο για την Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που θα βγω εκτός της πατρίδας μου και δεν θα ήθελα να είμαι πουθενά αλλού.
1: Μην αρχίζεις τη μουρμούρα, άκου πρώτα να σου πω.
0: Ρωτήθηκε σχετικά με το τι γνωρίζει για τον Άρη μας και τι του έχουν πει και ο coach, ο κύριος Σπανούλης, αλλά και ο κύριος Ζήσης. Τόνισε, έχω ακούσει, λέει, μόνο εκπληκτικά πράγματα για τη Θεσσαλονίκη και τον Άρη. Αυτή η ομάδα έχει καρδιά και υπερηφάνεια, τα οποία θρέφουν οι άνθρωποι της και οι φιλαθλοί της. Οπότε δεν θα τους τιμούσα αν δεν έδινα τον καλύτερο εαυτό μου. Ο coach και ο GM μου είπαν ότι θα βγάλουν τον καλύτερο εαυτό μου και εγώ υπόσχομαι να τον δώσω. Ποιες είναι οι προσδοκίες του, ρωτήθηκε. Λέει, πραγματικά δεν έχω ιδέα τι να περιμένω. Στέκομαι γερά στα πόδια μου και είμαι έτοιμος να δεχθώ οτιδήποτε καλό ή μη φέρει αυτή η εμπειρία που θα ζήσω. Όσο για το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο, ο Λιντέλ είπε αυτό που μπορώ, λέει, να υποσχεθώ είναι ότι οι φίλαθλοι θα εισπράξουν αγάπη από μένα, τα υπόλοιπα στο γήπεδο.

έτσι πάνω. Μήπως ο τίτλος από τον Γιώργο Παπαδόπουλο το καινούριο λες έτσι. Είναι το για σένα. Μας τρελάνεις ρε φίλε, ούτε τους τίτλους δεν ξέρεις. Για πες μου λίγο να ξέρω κι εγώ.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν και την μουρμούρα που ακούσαμε. Επόμενο τραγουδάκι είναι από τον Νικολάκη το Βέρτη. Το πες το μου ξανά, κάνουμε λίγο μια γυρισιά. Ορίστε, γελάει ο Πάνος. Βάλτο. Αυτό είναι, βρε. Ευτυχώς, ο τίτλος είναι αυτός που έγραψες. Ευτυχώς, δηλαδή. Και μετά έχετε την, αυτήν την απέτηση να βρίσκω το τραγούδι που ζητάτε. Okay.
1: Πες το μου ξανά.
0: Καλό στον Παγανώτη, ο 616. Εμπορείς και παραπάνω, λέει, για τα χασομέρια. Εγώ από δουλειά, λες, ακούω. Και εσύ, Παναγιώτη μου, την καλησπέρα μου, καλή δουλίτσα.

0: Λέει ο Παγανώτης, αν και μπλε, λέει. Όλα και τρινό μαύρα είναι. Έτσι, χρόνια τώρα.
1: Τώρα που μιλούν μόνο οι μα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πάνος από την Κιτρινόμαυρη Κιόλη. Να σε καλά, Πάνο μου. Πρώτο τελευταίο, αυτό τελευταίο του Πάνου και τραγουδάκι λήξης. Και τσάω, μπελερεγκάτσε.

Λοιπόν, Κυριάκαρε, καλά που σε αυτή τη ζωή υπάρχει ο Παυλίτος. Στα 14 λεπτά είμαστε μετά τις 10. Ξανά. Τι μου στέλνει τώρα ο Παυλίτος, Κυριάκο? Ένα βάλεις, λέει, και την επιθυμία του Κυριάκου, λέει, που σου είπε, λέει, εχθές. Όλα εγώ, λέει, πια, με χ. Τον τερλέγκα. Επίτηδες θα κάνετε. Που θέλετε να βάλω τσιριλέγκα. Για σένα, καρδιά. Ποιο τραγούδι, βρε, είχε ζητήσει του Τσιριλέγκα? Άντε να κάνω πέτρα την καρδιά. Μέσα, εμένα, δεν είναι μέσα.

0: Αχ, αλήθεια, Κυριάκο μου, όντως. Επειδή δεν ξέρεις ότι δεν μ' αρέσει. Όχι, λέει, για πλάκα το έστειλα. Oh, I'm so happy.
1: Για σένα χιλιόμετρα μπορώ να διανύσω. Στην άκρη του κόσμου να φτάσω.
0: Και ήμουνα έτοιμη, καλά που είδα ότι άναψε το κινητό. Είχα γράψει στο YouTube ήδη τέρλ. Να προτιμάς εσύ. Προτιμώ ποντιακά. Με τα προτίματα.

Καλέ, Παναγανώτη, εκείνον λέει το Ζαγοραίο, λέει που έλεγες και γελάει, ξεκαρδίζεται. Για να μην φύγω τώρα, κατάλαβε. Γελάει και ο Κυριάκος. Δόξα τον Παναγάθο, τη γλίτωσα και σήμερα. Σήμερα Ζαγοραίο, Παγανώτη, πρέπει να έπαιξα τουλάχιστον. Από ό,τι μπορώ να θυμηθώ, πρέπει να ήταν σίγουρα με σχέδια 3-4, έτσι.

Εν τω μεταξύ, άντε να πω γι' αυτό, έτσι, τελευταία λεπτά. Είχαμε και μία ανακοίνωση σημερινή για το μπάσκετ γυναικών, έτσι, όπου είχαμε μία προσθήκη. Ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης, λοιπόν, και το τμήμα μπάσκετ γυναικών ανακοινώνουν την απόκτηση της Αμίγια Τζόινερ για την αγωνιστική περίοδο στην Α1 πλέον, 22 χρονών, η Τζόινερ. Γεννήθηκε στο Farmville των USA. Εκεί έχουμε και την Αριανάρα την στο Farmville. Εκείνους τους τρελούς που φωνάζουν, τσιρίζουν. Άρης Farmville. Έλα ρε φίλε. Έχει ύψος 1,88 και αγωνίζεται η κοριτσάρα ως forward. Λέει εδώ το βιογραφικό της. Στην καριέρα της, λέει, έχει μέσο όρο 11,8 πόντους και 9 rebound αναγώνα. Δήλωσε ενθουσιασμένη για τη συνεργασία της με τον Άρη η αγαπητή Αμίγια Τζόινερ. Νιώθω, λέει, εξαιρετικά ευλογημένη και ευγνώμων για αυτήν την ευκαιρία. Ανυπομονώ να ξεκινήσω, να συμπληρώσω τις συμπαίκτριές μου και να εκπροσωπήσω τον οργανισμό του Άρη εντός και εκτός γηπέδου. Ας πιάσουμε δουλειά. Οπα! Καλώς ήρθες, Τζόινερ! Join us!

0: Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο. Αλλά αυτό ήταν λοιπόν.
1: Σαν δυο τρένα πανταμώσαν.
0: Να το, Παναγιώτη, ακόμα ένα λες σε χαλάει. Πάρτο.
1: Ήκανε ξανά.
0: 20 λεπτά μετά τις 10.
1: Για άλλο.
0: Γκολ δεν βάλαμε. Αλλά περάσαμε ωραία. Στράτος Διονυσίου μας λέει το τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Και ακόμα ένα καλησπέρα και καλή βραδιά λαμβάνει τέλος. Πιο νωρίς σήμερα από τις 8 είμαστε εδώ.
1: Και να δω.
0: Ακούτε Yellow Radio 101,7.
1: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Όλα για.
0: Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την ακρόαση και την ωραία παρέα, τη συμμετοχή σας, τα τηλέφωνα, τα μηνύματα.
1: Η αγάπη.
0: Είχαμε έτσι ωραία πράγματα σήμερα, είπαμε και για την Αριανάρα μας.
1: Λιώσαμε.
0: Ακούσαμε ωραία μουσική. Μάριο Συριώτου εδώ πίσω από το μικρόφωνο τις προηγούμενες 2,5 περίπου ώρες. Το καλησπέρα και καλή βραδιά ανανεώνει το ραντεβού του. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά για την επόμενη Παρασκευή στις 10 το βράδυ, θέλω να ελπίζω, αν είμαστε στην ώρα μας. Σε Θεού θέλοντος και αου Αργύρι επιτρέποντος. Εμείς όμως θα τα πούμε και μεσοβδόμαδα με την άλλη μας την εκπομπή, το κυτρινό μαύρο ντέιλ, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον χορηγό της εκπομπής, το εστιατόριο Μπίλης, στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, που τα Σαββατοκύριακα έχει και σουβλίτσες ο Μπιλάκος, μαζί με το παραδοσιακό Greek σουβλάκι. Το εκπληκτικό. Ανοιχτά θα τον βρείτε όλη μέρα, κάθε μέρα. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον και τσεπώνετε δωράκι. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα όπου και αν πάτε, να κάνετε τα μπανάκια σας ή όχι. Μπορεί μερικοί από εσάς να πάρετε τα βουνά. Ό,τι μα ό,τι για να κάνετε, εύχομαι να περάσετε όμορφα, με το καλό να πάμε με προσοχή και με το καλό να γυρίσουμε όλοι.
1: Για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη.
0: Εγώ εδώ θα είμαι πάντως.
1: Τελειώσαμε. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
0: Και μόνο μονάχοι δεν ήμασταν. Τόσο ωραία παρέα.
1: Τα δώσαμε. Για μια νύχτα ήταν μόνο.
0: Τι δύσκολο αυτό το πράγμα στο Παρασκευόβραδο να μην λέω νίκες παντού στην Αριανάρα μας και στο κουτσό και στο τάβλι, ρε φίλε. Γιατί όπου παίζει ο Θεός δεν θα είναι μοναχός. Ναι. Πάμε λοιπόν να χαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε την ορχήστρα μας, το μαέστρο μας, τα φώτα, τον ήχο, τον μπαλέτο και τα λουλούδια, τον μέτρ, τον μπάρμαν, τον σερβιτόρο και τον βοηθό σερβιτόρου και τον μπαρκαδόρο, την κυρία στις τουαλέτες και τη λάντζα, την μακηγέ, τις κομμότριες, μπορεί να είναι και οι κομμωτές, την καρδαρόμπα. Η καντίνα των αυτοφοράκια. Γεια σου κύριε Ρίκο, κυτρινό μαύρη Στουτγκάρδη. Γιατί καλέ πάντα στο και 25 εσύ. Περιμένεις πότε θα κλείσω εκπομπή για να στείλεις μήνυμα. Ας πρόσυγες. Είδα τώρα που το στείλες, δεν το άνοιξα. Την καλησπέρα μου όμως κύριε Ρίκο μου.
1: Έτσι τελειώσαμε.
0: Και ευχαριστούμε όλους όσους εργάστηκαν μπρος και πίσω από τις κάμερες, από τα φώτα και από τα μικρόφωνα για να βγει τούτη εδώ η εκπομπή. Να είστε όλοι καλά.
1: Κι αν μοιράσαμε για.
0: Φιλούμπες, Αργανά μου, φιλούμπες.
1: Είδα κι αν σου έδωσε.
0: Ούτε το ταξίμουλι δεν χωράει όλους αυτούς λίγο θα πεις. Πριν το πω.
1: Ήταν μόνο.
0: Κιτρινό μαύρο ταξί μας. Πού να χωρέσουν καλοί όλοι αυτοί.
1: Ξεχάσε.
0: Μόνο τον μπαλέτο να πεις πάει.
1: Είπες κι όσα είπα.
0: Να μην σοβαρευτείτε ποτέ γιατί είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Τσάω.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμε Same White Now 3-1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκής σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

I use for my depression. It followed me wherever I go.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Okay, I'll try. Okay.